0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης υγιής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean.
2: Για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Ηλιακή, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, σε 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ψαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα, ενώ αύριο Τετάρτη κορυφώνεται, οπότε και το θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στα μεγάλα αστρικά κέντρα επικρατεί από το πρωί ασφυξία, με τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Τζακόγιωργα, που βρίσκεται στο Σύνταγμα, να μας μεταφέρει κλίμα και εικόνα.
1: Από νωρίς το πρωί, όσοι χρειάστηκε να μετακινηθούν ή να εργαστούν σε εξωτερικούς χώρους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία ολοένα και αυξάνεται.

Και στις χώρες διάσπαρτα, θα έλεγα, κατανεμήθηκαν οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στην περιοχή Γαβαλού της Ατωνοκανανίας 41 βαθμούς Κελσίου, στη Σπάρτη 41, στην περιοχή Άσους Κορινθίας 41 βαθμοί Κελσίου και στη Λάρισα επίσης 41 βαθμοί Κελσίου, κλασικές όλες αυτές στις ζέστη περιοχές. Βλέπουμε ότι είναι διάσπαρτες, άλλες στα δυτικά, άλλες στα ανατολικά επιρροτικά.

0: προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
1: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα.
0: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη
1: που γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα. Κάργα.

0: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας. Έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
2: Αυτά είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι οποίοι 2026 είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους και παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 943 Intervetten Sports.
0: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
3: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
4: Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα.
5: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
6: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε.
0: Καν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου. Στην Γαβαλού Ετωλό Ακαρνανία, 41,2. Στην Σπάρτη, 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3.
2: Όπως μεταδόθησαν από τα δελτία ειδήσεων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, σας αναμεταδώσαμε τμήματα των ρεπορτάζ τα οποία έπαιξαν στο Sky, στο Mega, στον Antenna. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας όπως καταγράφεται, με τη βοήθεια βεβαίως της δημοσιογραφικής μας ομάδας από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 9.

αγαπητοί μου, είναι επίσης να ξέρετε ότι επειδή σήμερα η κατάσταση θα είναι μάλλον λίγο πιο ζεστή σε σχέση με χθες, πρέπει να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας, να τις αποφεύγετε εάν δεν παρίσταται κάποια ιδιαίτερη ανάγκη και να έχετε μαζί σας και ένα μπουκαλάκι νερό.

0: ο καύσωνα, καθώς πέντε περιοχές της με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, να παρομοιάζει τις συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν στο Μάτι. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα ειδήσεων και το Γιάννη Ζιάκα. Είναι συνεχής, Γιάννη, η σκέψη σήμερα στην πολιτική προστασία. Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Θα σας μεταδώσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε στο Open αναφορικά με τις περιοχές της Ελλάδας οι οποίες σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή εκεί που το θερμόμετρο θα ξεπεράσει κατά σημαντικό τους 40 βαθμούς, κατά πολύ τους 40 βαθμούς, εκεί όπου χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή.
2: Και θέλω να σου πω, Εύα, ότι οι συσκέψεις δεν είναι συνεχείς μόνο στην πολιτική προστασία, είναι στις περιφέρειες, είναι στους δήμους. Καταλαβαίνουμε ότι αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής ημέρα του φετινού καλοκαιριού. Θα έχουμε λοιπόν κόκκινο συναγερμό, το ύψιστο επίπεδο συναγερμού, σε πέντε περιοχές και στην Αργολίδα, όπως βλέπουμε και στον σχετικό χάρτη που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Βλέπουμε επίσης ότι το μεγαλύτερο, πάρα πολλές περιοχές της χώρας και αρκετά νησιά της χώρας είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό, Γιάννη. Αυτός δεν είναι ένας χάρτης με τις θερμοκρασίες, να το τονίσουμε. Είναι ένας χάρτης. Οι περιοχές που είναι στο συναγερμό σε εκείνη.

0: Δίνω για εκδήλωση πυρκαγιάς με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, να παρομοιάζει τις συνθήκες αύριο, αυτές δηλαδή που θα επικρατήσουν, αυτές που είχαν επικρατήσει στο Μάτι.
1: Θα δούμε αμέσως μετά ποιες είναι.
0: Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, να παρομοιάζει τις συνθήκες αύριο, αυτές δηλαδή που θα επικρατήσουν, αυτές που είχαν επικρατήσει στο Μάτι.
1: Θα δούμε αμέσως μετά ποιες είναι αυτές οι περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό, κατά κόκκινο μάλιστα. Για την ώρα όμως πάμε ζωντανά τώρα στην ΕΡΤ να ακούσουμε την κυρία Τυράσχη για τις θερμοκρασίες της σημερινής ημέρας. Ζωντανά τώρα για Βάλε.
2: Που θα δώσει ακόμα μια όθηση προς τα πάνω στη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον άνεμο σήμερα, αλλά πάνω και από τα υπηρετικά της κεντρικής και νότιας χώρας. Εδώ στο υπόλοιπο Αιγαίο βέβαια, οι άνεμοι θα έχουν χαμηλότερες εντάσεις, μέχρι 4 με 5 μποφόρ, και κυρίως περιμένουμε μια ενίσχυση βοριάδων από αργά το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση σήμερα για τη χώρα μας. Πάμε να δούμε και τη. Με βάση όλα αυτά που είπαμε λοιπόν, περιμένουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπως βλέπουμε η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς. Είναι αυτές οι πιο δροσερές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια που μαζί με αυτή τη διαταραχή που θα φέρει τις καταιγίδες θα φέρει και μια πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, όπως είπαμε, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα και κυρίως σήμερα από όλες αυτές τις ημέρες. Οπότε, σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στα ανατολικά υπηρετικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε να φτάσουμε και τους 42 βαθμούς, ίσως πολύ τοπικά να τους ξεπεράσουμε και λίγο. Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των λίγο πιο θερμών αερίων μαζών ακόμη, με τον καταβάτη δυτικό άνεμο. Αυτές οι πολύ θερμές αερίες μαζί θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Περιμένουμε δηλαδή και στην Κρήτη να φτάσουμε τους 39, πιθανότατα και τους 40 βαθμούς, και όχι μόνο πολύ τοπικά, σε αρκετές περιοχές. Και τώρα βέβαια στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, στα ανατολικά, υψηλές θερμοκρασίες γενικά, 37-38 βαθμούς. Ακόμα δηλαδή και στις Κυκλάδες σήμερα θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα. Έτσι έχει καταστατική σήμερα. Γενικά ηλιοφάνεια βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα από πλευρά καιρού. Ωστόσο, ο άνεμος στην αρχή νότιος-νοτιοδυτικός. Βαθμία μέσα στην ημέρα θα επικρατήσουν και στην Αττική δυτική άνεμη. Είναι αυτή η δυτική άνεμη που, όπως είπαμε, θα σπρώξουν τη θερμοκρασία ακόμη παραπάνω και περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς σήμερα στην Αττική. Είναι πιθανό. Πρόσκαιρο βέβαια αυτό, αλλά.

Σαραντάρια λοιπόν στην Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται. Ίσως όπως ακούσατε από την κυρία Τυράσχη στην Earth News, εις μεν τη Βόρειο Ελλάδα φαίνεται ότι εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 35. Αλλά στην Νότιο Ελλάδα και συγκεκριμένα εδώ στην Αττική μας θα είναι τα πιο θερμά αυτού του καλοκαιριού.

0: Sports. Σήμερα λοιπόν με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, τα σαραντάρια, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι αυξημένος.
1: Με δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν πει οι μετεωρολόγοι στην Ταβάτες, γι' αυτό και ο Υπουργός προσομοίασε τις συνθήκες με αυτά που επικρατούσαν στο Μάτι, καθώς είναι περίπου παρόμοιες συνθήκες. Πάμε να δούμε το χάρτη με λεπτομέρεια, έχει τη σημασία του. Είμαστε εν ώψη μιας πολύ δύσκολης ημέρας. 5 περιοχές στο κόκκινο, η Αττική, η Βιωτία και η Φθιώτιδα. Εδώ μιλάμε για κατάσταση συναγερμού, ούτε καν υψηλού κινδύνου. Κορινθίων, που αύριο είναι στο μικροσκόπιο της πολιτικής προστασίας, στο μικροσκόπιο.

0: όπιο των πυροσβεστών είναι πολύ επικίνδυνη αυριανή μέρα για αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω από αυτές τις περιοχές, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αρκετές πορτοκαλί περιοχές. Εκεί έχουμε επίσης κατάσταση υψηλού συναγερμού, κατηγορίας. Στο γύρω βλέπουμε επίσης κίτρινο χρώμα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Κατηγορία 3. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν οι 5 περιοχές που αναφέραμε είναι σε κατάσταση συναγερμού, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα θα είναι σε ύψιστη επιφυλακή.
1: Και ποια είναι τα έκτακτα μέτρα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν οι 5 περιοχές που αναφέραμε είναι σε κατάσταση συναγερμού, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα θα είναι σε ύψιστη επιφυλακή.
1: Και ποια είναι τα έκτακτα μέτρα τώρα που λαμβάνονται, έχουν ήδη γίνει συσκέψεις, θα γίνει ακόμα μία σήμερα σε 9.30 το βράδυ. Τι αποφάσισε.
0: Συναγερμού κατηγορία 5. Οι κατατόπους αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν αν θα κλείσουν τα άλση, θα κλείσουν τα δάση, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε αυτά. Σε όλες τις προηγούμενες φορές που έχουμε συναντήσει τέτοιες συνθήκες, αυτό έχει γίνει. Περιμένουμε οπότε να γίνει και τώρα.
2: Περιοχές στις οποίες είναι αυξημένος και μάλιστα στην Αττική ειδικά, σε κατάσταση κόκκινου κατά κόκκινου συναγερμού, είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

0: καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Οι φωτιές θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε...
1: Αυτά έλεγε χθες ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο στρατιωτικός, αν δεν κάνουμε λάθος, αναβαθμίστηκε σε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής και όλα τα σχετικά, μετά την απομάκρυνση του Γιάννη του Κεφαλογιάννη λόγω ΠΚΠ, η υπόθεση βεβαίως του οποίου είναι από αυτές οι οποίες... Αλλά εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει περάσει καν ο Ιούλιος, αλλά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής, και να χτυπήσουμε ξύλο, μεγάλες καταστρεπτικές πυρκαγιές, δηλαδή φαντάσου ρε παιδί μου, φτου φτου φτου να πάει και ο Αύγουστος έτσι. Δηλαδή φέτος, για διάφορους λόγους, χωρίς να αγνοείται βεβαίως και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται από την φέτος, να είναι η καλύτερη χρονιά από πλευράς πυρκαγιών, με τον Τουρνά αρμόδιο υπουργό για να τη σβήνει. Δηλαδή με κάποιον ο οποίος σε τελική ανάλυση ο περισσότερος κόσμος, φανταζόμαστε και εσείς που μας ακούτε τώρα, αν σας πούν ποιος είναι ο Τουρνάς, το μυαλό σας μπορεί να πάει στον τραγουδοποιό, πάντως στον υπουργό δύσκολα να πάει. Δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν πράττει αυτά τα οποία πρέπει να πράξει στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Θυμάστε προηγούμενους υπουργούς, κάθε μέρα στα κανάλια από το πρωί με... Σκέψου τώρα όλα να πάνε καλύτερα με Τουρνά, ο οποίος στις τηλεοπτικές οθόνες εμφανίζεται σπανιότατα ή να μη είπομεν ουδέποτε. Α, και εδώ πέρα μία δήλωση είναι. Μένουν να φανούν όλα αυτά. Ας ελπίσουμε λοιπόν το φετινό καλοκαίρι και από πλευράς πυρκαγιών, δηλαδή κλιματικού καύσωνος και κλιματικών φαινομένων, να αποδειχθεί καλύτερο από το περσινό ούμενα όλα. 9.43 Intervetel Sports. Πάμε τώρα για να...

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Κες για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές μας. Συχνότητα παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα 22 Ιουλίου 2026, μέρα Τετάρτη. Πριν προχωρήσουμε όμως, να σας πούμε τα επόμενα και τα μεθεπόμενα. Μια ειδησούλα για όλους εσάς που βλέπετε τα μαλάκια σας. Μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι πια μια απλή ενέργεια που αφορά μόνο στην εμφάνισή σας, βεβαίως αυτή αφορά, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο τι άλλο από ένα φυσικό και κυρίως μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μόνο μία ημέρα. Χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευτική στην Σένεκα, όταν οι άνθρωποι λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρικό team. Η διαδικασία δηλαδή γίνεται αποκλειστικώς από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Και επισκεφτείτε το site το senecamd.com ή πηγαίνετε κατευθείαν στα γραφεία της Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή και Πάτρα ή και Καλαμάτα και κάντε το πρώτο βήμα Seneca Medical Group για να κάνετε με ασφάλεια την μεταμόσχευση μαλλιών με μόνιμο αποτέλεσμα και με συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης, ασφάλειας και κυρίως επίσης με αποτελέσματα τα οποία θα είναι μόνιμα.

0: θερμοκρασίες λοιπόν σε όλη τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες και στο λεγόμενο, στη δημοσιογραφική ορολογία, πολιτικό θερμόμετρο. Που από ό,τι φαίνεται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και μες στο καρφού, όπως τουλάχιστον είπε χθες και σας μεταδώσαμε και εκτεταμένα αποσπάσματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αφού δηλαδή, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο δύσκολος από τον προηγούμενο.
1: Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ενώ η αντιπολίτευση
2: της Νέας Δημοκρατίας μετά την απόσυρση της πρότασης για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, μετά και τη χθεσινή αντίθεση του Γιώργου Βλάχου, σήμερα ο ίδιος τάραξε ξανά τα νερά, εκφράζοντας αμφιβολία για την αυτοδυναμία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και με άλλο πρωθυπουργό.
3: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας είπα και νομίζω αυτό έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός. Η Κυριακή των εκλογών δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας.
2: Με τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογικό συναγερμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έκανε γνωστό πως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάζεται σταδιακά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.
4: Και εν όψη λοιπόν και του έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα σας πούμε και αμέσως μετά τα του Νίκου Ανδρουλάκη και γενικά της αντιπολιτεύσεως. Να σταθούμε όμως εδώ στα όσα τελώθη χθες από το Mega Channel. Ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι αφού τα έχει όλα στα χέρια του, μπορεί κάθε μέρα να κάνει 2-3 στην ουσία προεκλογικές εμφανίσεις. Ενεργεί δηλαδή πολιτικός, με την έννοια δηλαδή να διεκδικεί την ψήφα του κόσμου. Ενεργεί περισσότερο ως να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, παρά να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα τα δικά σας. Είτε είστε άλλη πολιτική παράταξη, είτε δεν γουστάρετε κανένα, ο Πρωθυπουργός είναι για όλους. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να κάνει αυτές τις δύσκολες για την δική σας καθημερινότητα ημέρες εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι να ασχολείται με αυτές. Ασχολείται με το πώς θα ξαναείναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Αυτό τον νοιάζει και όσο αφορά για τα δικά σας ζητήματα, να! Εμείς να είμαστε στο κουβέρνο, αυτό είναι τώρα προτεραιότητα, όλα τα υπόλοιπα, να! Τι κάνει λοιπόν, συνάμενος κουνάμενος, τη μία εμφάνιση μετά την άλλη, αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος.

Πρόεδρος στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ενός από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την επόμενη πενταετία. Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μετατρέπονται σε έργα και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, συμπληρώνοντας τις χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο ΕΠΑ, έχω καταλάβει αυτό είναι η κωδική ονομασία, σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Η νέα προγραμματική περίοδος εισάγει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης.

0: στο νου.
1: Παρακολουθεί τα αποσπάσματα.
0: Η περίοδος εισάγει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των.
1: Παρακολουθεί τα αποσπάσματα από τη χθεσινή φιέστα. Μεταφερόμαστε λοιπόν νοερός στην χθεσινή εκδήλωση. Κομματική φιέστα στην ουσία, δηλαδή είναι και λίγο κωμικό, ας πούμε, να είναι ο Μητσοτάκη, κροτούν. Συνάμενος κουνάμενος λοιπόν, προλογίζεται και από καλό συνάδελφο. Τώρα, τέλος πάντων, από καλό συνάδελφο, διακεκριμένο δημοσιογράφο, παρά των νεαρών της ηλικίας. Δεν το λέμε τώρα για τον συγκεκριμένο, ο οποίος... από ό,τι ξέρω είναι και γείτονάς μου εδώ στα Βρυλίσια. Καλό παιδί. Αλλά μιλάμε γενικώς τώρα. Να είσαι τώρα δημοσιογράφος, να λες τα δελτία ειδήσεων,
0: χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού,
1: να ενημερώνεις
0: και τα χρηματοδοτικά μέσα,
1: πλαίσια του δυνατού βέβαια.
0: Στην περιφερειακή ανάπτυξη θα
1: είπαμε,
0: τον κεντρικό ρόλο.
1: Οι τηλεοράσεις εδώ που τα λέμε σε όλο τον κόσμο λίγο πολύ συστημικές είναι τα δελτία ειδήσεων. Και την ίδια ώρα να εκφωνείς λόγους εισαγωγικούς σε κομματικές φιέστες. Δηλαδή, κάπως δεν... όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Το νόημα τέτοιων μεγάλων προγραμμάτων είναι να μην μένουν κενό γράμμα και ωραία εντυπωσιακά νούμερα, αλλά να αποτελέσουν καταλήτη ουσιαστικής μετρήσιμης ανάπτυξης.
1: Να βάζεις δηλαδή εκεί πέρα ένα κείμενο μπροστά σου που σου έχουν δώσει.
0: Φαντάζομαι ότι δεν έχετε μαζευτεί 700 άνθρωποι να ακούσετε εμένα σήμερα το πρωί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Φιέστες λοιπόν κομματικού χαρακτήρος, προεκλογικού χαρακτήρος, να είναι εκεί πέρα μαζεμένοι όλοι οι υπουργοί για να βαράνε παλαμάκους και να δουλεύουν για σας, δηλαδή για να λύσουν τα δικά σας προβλήματα. Στο Οδείο Αθηνών λοιπόν χθες μαζεύτηκε όλη η κυβέρνηση. Δηλαδή εκεί πέρα δεν πάει, ρε παιδί μου, να παρακολουθήσει αυτή τη φιέστα ο λαός. Πάει, ας είναι καμιά εξενταριά για βάλε. Αν προσθέσεις και γραμματείς υπουργείων και τα κοντινά πλάνα που γίνονται, βλέπεις φάτσες υπουργών.
2: Έτοιμη να υπηρετήσει τον πολιτισμό, την πόλη και τους ανθρώπους της για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Λοιπόν, βλέπεις κάποιον ο οποίος στο τέλος του μήνα να μην πληρώνεται από το δημόσιο. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι γραμματέας, είτε είναι τέλος πάντων μετακλητός ή αμετάκλητος.
2: Ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία.
1: Σέβονται λοιπόν. Καμιά εκατοστή και βάλα. Και τώρα τα πλάνα που βλέπω, μέχρι υπουργοί μαζεμένοι εκεί πέρα. Κουστούμαρισμένοι όλοι.
2: Είναι το αποτέλεσμα της προόδου.
1: Μες στους 40 βαθμούς.
2: Στην ελληνική οικονομία, υπό την Πρωθυπουργία.
1: Για να τα λένε στην ουσία συνά μεταξύ τους.
2: Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Ευρωπαϊκό το πρώτο τρίμηνο του έτους.
1: Και ενώ λέγονται όλα αυτά. Εντάξει, air condition υπήρχε, άνετα ο χώρος κλιματιζόμενος, τα λένε και σύνα μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και τα κανάλια φιλοκυβερνητικά είναι, όχι όλα αλλά τα περισσότερα. Από όλες αυτές τις φιέστες μεταδίδουν ούτε καν 20-30 δεύτερα μια ατάκα του Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα αυτά χώρια τα έξοδα. Χώρια τα έξοδα για να... στην ουσία πάνε στο βρόντο, γιατί τώρα να προσπαθεί ο ένας υπουργός να πείσει τους άλλους ότι όλα πάνε καλά. Σύνα μεταξύ τους. Και βγαίνεις έξω, πεις ποια είναι η κατάσταση.

0: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019, ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μία εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
1: Στην αρχική εκτίμηση η οποία ήταν 7%. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, οδεύει στο ιστορικό χαμηλό της, ενώ οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιο τους στο ΕΠ σε σχέση με το 2010, σε σχέση με την Ελλάδα που έμπαινε στην κρίση. Είναι σήμερα κάπου στο 42% και η χώρα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Το δημόσιο χρέος ακολουθεί την πιο πτωτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να είναι κάτω από το 120% του ΕΠ, στο 119%, πριν το τέλος της δεκαετίας. Μας δίνουν μεγαλύτερη.
0: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα, κούλο και κάψιμα, και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
2: Αυτά λοιπόν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Και να έχεις και τον Πιερακάκαρο κουστούμαρισμένο μέσα στα ερκοντήσια και όλους τους υπουργούς εκεί πέρα. Δηλαδή ρε παιδί μου, εσείς για να πάτε εκεί πέρα να κάτσετε να ακούσετε Μητσοτάκη, Πιερακάκη, την εισαγωγή και όλα τα σχετικά, πρέπει να φάγατε, βάλε και τη μετακίνηση, πρέπει να φάγατε υπουργοί, δηλαδή η κυβέρνηση παρέλυσε, μαζεύτηκαν για να ακούν τα μεταξύ τους πόσο καλά πάνε όλα, την ίδια ώρα που στην πραγματική ζωή, όπως είπαμε, συμβαίνουν όσα εσείς διαλυματάκι στις 8.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά είναι epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόηση και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα
3: σκά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτικού ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο στόπερ τσάκ James Penrice βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Το αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας Λεχ Πόζναν δυναμό Ζάγκρεμπ play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής είχε το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών ο Αγίου Μπελικάμπη. Πρωινή προπόνηση θα έχει ημέρα στις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στη χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών ο Αγίου Μπελικάμπη. Πρωινή προπόνηση θα έχει ημέρα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Πάξη. Αποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ, Σαρίς, Σμεϊτέ, Ντεσπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Μετά με εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη, Κωνσταντίνο Κοστούλα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου της Εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Chelsea είναι και επίσημο ο Morgan Rodgers, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός. Υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Rodgers την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost.

0: 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε στο σημείο αυτό της πρωινής μας εκπομπής ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αποτελεσματικότητας του Lamisil, της άνεσης

0: αφήγησής του, αφού μπορεί να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε σε τρεις διαφορετικές μορφές, δηλαδή είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Το λαμισή λοιπόν αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις βελτίωσης με το λαμισή μέσα σε μια εβδομαδούλα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν ή να επισκεφτείτε ξανά τον δερματολόγο για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Λαμισή λοιπόν, είτε σε τζέλ για άμεσο αποτέλεσμα, είτε σε κρέμα, είτε σε σπρέι, για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων. Όπως σας έχουμε είπε επανειλημμένως, οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές μεταδίδουμε ένα απόσπασμα ζωντανά των δηλώσεών του. Τώρα είναι ο Βελόπουλος, βλέπω στο Μέγκα, για βάλε λίγο.
1: Διακλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμό. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά του. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή του. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά. Υγεία, Απόλλων, Ερατό. Πηγαίνω σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
2: Για να παίζει μουσική.
1: Πρέπει να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, ο άλλος 2% επί του τζίρου. Λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
3: Σε απομακρυσμένες περιοχές και
1: παιδιά, σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
2: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
1: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
3: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
1: κυβερνήσει.
3: Θα κυβερνήσει.
1: Βέβαια, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου.
2: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη Λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο Λαϊκές.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
1: Και προτείνω συγκεκριμένα τώρα... μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου πίσω για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά, μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου της βενζίνης στον ταξιτζί.
2: Τις προτάσεις.
1: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Την Uber την έκανε.
2: Βρίσκεται κάποιο κόμμα και ελληνική λύση και
1: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική λύση.
2: Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
3: Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι.
1: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να. Ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά, αντιλαϊκά, έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη ή το Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
2: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
1: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα.
2: Περιμένουμε του κόμματος έχει γίνει, σαν έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε έχει, ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
1: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, σημαίνει ψάχνουμε.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
1: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, τη ρητορική μήκων και τώρα.
2: Καλό, καμία κάνει... συνεργασία.
1: Μα δεν μπορεί να συνεργαστεί. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω. Ναι. Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
2: Ναι, έτσι.
1: Είπαν, κάνει...

Αυτά λοιπόν και από Κυριάκο Βελόπουλο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, όπως επανειλημμένως τονίζουμε και καμιά φορά πιθανώς να γινόμαστε και κουραστικοί. Αυτά λοιπόν και από Κυριάκο Βελόπουλο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, όπως επανειλημμένως τονίζουμε και καμιά φορά πιθανώς να γινόμαστε και κουραστικοί. Προσπαθούμε να σας τα λέμε όλα. Πάμε να δούμε τώρα τις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.

0: 24 ώρες το 24ωρο να βιώνουμε την απαξίωση, την τοξικότητα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων.
1: Η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό, αν μη τι άλλο, συνιστά πρόκληση. Δεν είναι διαχρονικό το σκάνδαλο το οποίο προέκυψε τώρα στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι
2: για την αποκάλυψη ενός παρασιτικού, πελατειακού κράτους.
4: Βλέπετε ότι όλες οι κλήσεις τουλάχιστον και έχουν γαλάζιο πρόσημο.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξάπελσε βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ταυτίζονται.
5: Είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ακρονεφιλελεύθερο πολιτικό νόμισμα, αλλά είναι χωρίς πολιτική αξία γιατί είναι κάλπικο.
1: Με βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο. Δεν μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν επιφυλάξεις και για την πρόταση για καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: 7.000 ευρώ για.
8: Αλλά σήμερα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο ότι αυτή η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται μάλλον για μια συνταγματική φούσκα, διότι αφού χρειάζεται ειδικές πλειοψηφίες και σε αυτή τη Βουλή και στην επόμενη, για την ακρίβεια οι διατάξεις οι οποίες θα αναθεωρηθούν, αν συγκεντρώσουν 180 βουλευτές τώρα, δηλαδή πούνε ρε παιδί μου ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο, τα πούνε ότι συμφωνούν 180 βουλευτές, η επόμενη Βουλή μπορεί να το αλλάξει όπως γουστάρει με 151 βουλευτές. Αν πούνε ότι για το άλλο άρθρο θέλουμε και αυτό να τα αλλάξουμε και συμφωνήσουν σε αυτή την Βουλή 151 βουλευτές, η αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Άρα λοιπόν, στην ουσία, με την αντιπολίτευση να είναι κάθετα αντίθετη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Με τη συνταγματική αναθεώρηση, παρά τις σχετικές μεγαλόστομες εξαγγελίες Μητσοτάκη, το έπραξε αυτό και κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

0: Ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα, αναμφίβολα οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μία συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βγαίνεις στην κοινοβουλευτική της ομάδα και λες αυτά και τα λες όχι μόνο για να τα ακούσουν οι βουλευτές, τα λες

0: Την τακτική υποχώρηση της Νουδού στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επιβεβαίωσε μέσος πλην σαφώς ο πρόεδρος της σχετικής επιτροπής, ο φίλος μου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής κλπ. Τα νέα την χαρακτηρίζουν υπό ξεκινήσει τον σχεδιασμό με 75 προτάσεις για αναθεωρητέα άρθρα. Στη συνέχεια, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, περιορίστηκε σε 34 διατάξεις. Τώρα έχει πάει στα 30 άρθρα και συνεχώς βαίνουν μειούμενα. Της Νέας Δημοκρατίας, για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτά σας τα λέμε γιατί τα ξέρουμε και από μέσα, είναι ένα καζάνι που όχι απλά βράζει, κόκκινο ταβάνι. Αλλά πριν σας τα πούμε αυτά, για δες, βλέπω είναι ο Δούκας. Ο Δούκας το Λυκαβητό. Για βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Και καταγράφει στο κόκκινο που είναι πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Ο χειριστή το βλέπει. Να το εδώ
2: ο Νίκο Μαδατζόγλου, ο χειριστή του ντρόουν. Εδώ βλέπουμε εικόνα
1: και εμεί. 56 σε άλλα σημεία. Όπου υπάρχει πολύ τσιμέντο, ταράτσε, πολυκατοικίε, τσίγκινε επιφάνειε, εκεί δεν μάρχε μάλλον ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί κανείς να δει τέτοια ώρα είναι κοντά στους 60.
1: Στις πολυκατοικίες, τσίγκινες επιφάνειες, εκεί δεν μάρχε μάλλον ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί κανείς να δει τέτοια ώρα είναι κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου και είναι σε περιοχές όπου έχει ψευστές περιοχές ηλιακό θερμοσύμφωνο αυτή τη στιγμή πάνω σε μια ταράτσα, θα φτάσει και πάνω από 100 και σε περιοχές με πράσινο δεν θα ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες τους 30, 32, 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό δείχνει και τη σημασία του πράσινου και της προσπάθειας που κάνουμε για να
2: προσθέσουμε. Αυτό θυμάμαι, Δήμαρχε, εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν καλοκαίρι πριν τις δημοτικές εκλογές, που ήταν μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις για μείωση της θερμοκρασίας σε σημεία της Αθήνας. Και το πρωί που ερχόμουν εδώ με τη μηχανή, περνούσα, ας πούμε, έξω από το Καλλιμάρμαρο. Πόσο αισθητά χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία όπου υπάρχει πράσινο.
1: Ισχύει αυτό πολύ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και η σημαντική είναι η φύτευση, γι' αυτό και βάζουμε 5.000 δέντρα την χρονιά. 25.000 θα φτάσουμε την πενταετία, έχουμε κοντά στις 13.000 στα μισά της θητείας μας που είμαστε τώρα. Και στον ντρόουν βλέπετε και εσείς ότι είναι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Περιοχές όπου είναι γυμνές, όπου δεν έχει καθόλου πράσινο σε σχέση με τις περιοχές πράσινο.
4: Να μιλήσουμε και με τον χειριστή.
1: Να ρωτήσω και κάτι.
0: Αφήστε να μιλήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δούκας. Έχει πάει στο Λυκαβητό, βλέπει από κάτω όλη την Αθήνα, καμίνι, πετάνε με έναν ντρόν, είναι και ο χειριστής του ντρόν. Εδώ πέρα σε αυτή την ταράτσα που υπάρχει ο ηλιακός, μπαμ, η θερμοκρασία φτάνει τους 100. Στην άλλη ταράτσα που δεν υπάρχει ηλιακός αλλά υπάρχει μπόλικο τσιμέντο γύρω γύρω, εκεί η θερμοκρασία φτάνει τους 60, τους 70. Τα ακούς τώρα και λες, ρε παιδιά, αυτή πια είναι. Για βάλε λίγο να ακούσουμε πάλι. Ενδιαφέρον έχει και έξυπνο ρεπορτάζ. Για βάλε.
4: 95 με 70 έπιανε.
2: Μάλιστα, χρειάζεται προσοχή.
4: Ναι, δηλαδή, τώρα είναι νωρίς το πρωί.
2: Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και τώρα είμαστε πρωί ακόμα.
1: Σημείο,
2: το μεσημέρι. Αυτό θα φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά
0: ποσοστά θερμοκρασία.
4: Και delivery.
0: Τέλος πάντων. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι στις 8.30. Μα αφήστε τον άνθρωπο που χειρίζεται τον ντρόν να σας πει. Να, εδώ πέρα βλέπω, ας πούμε, είμαστε. Γιατί φαίνεται καθαρά στην οθόνη. Βλέπει. 62, 63, 59. Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, διάλειμμα στις 8 και. Built on grit.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: lanisatv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα.

0: βάλε λίγο κυρανάκαρο.
1: Του υπολογισμού, του οικογενειακού προϋπολογισμού και βρίσκεται αντιμέτωπος με τελεία καταιγίδα για την τοπία σας. Και εδώ φαίνεται ότι έχετε δρόμο ακόμη να διανύσετε.
2: Κοιτάξτε, εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων. Προφανώς υπάρχει ένας κουμπαράς, ο λεγόμενος, τον οποίο και οι συνάδελφοι από το οικονομικό ρεπορτάζ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ο οποίος θα διατεθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά σε αυτή τη μετάβαση που έγινε από μια κατάσταση πλήρους φοροδιαφυγής, συμμετείχαν στο άσπρισμα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Άρα λοιπόν θα έχουμε στήριξη για ελεύθερους επαγγελματίες και μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολύτεκνους, τρίτεκνους και ούτω καθεξής. Και άλλα μέτρα που προφανώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, το οποίο σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή που περιγράψατε, αν συνεχιστούν δηλαδή οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας,
1: θα επιτρέψουν νέες
2: για μας.
0: Δεν λες και τίποτα καινούργιο. Και επειδή συνεχώς σας μιλάνε για την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος του δουλέματος, ως συνηθίζουμε να λέμε. Πάρτε μια γεύση από περσινή ΔΕΘ. Δηλαδή ρε παιδί μου, λες τώρα τι μήνα έχουμε. Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνουμε λάθος, είναι το πρώτο Σάββατο του μήνος και θα ακούσετε αυτά που θα σας πει ο Κυριάκος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έλεγε πέρυσι.
3: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις, θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
0: Έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε? Προσφορά και ζήτηση, ελεύθερη οικονομία, πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα τι λογαριασμούς ρεύματος πληρώνετε, το ξέρετε. Θα γυρίσει και θα σας πει, α, για τους λογαριασμούς ρεύματος, για αυτά τα οποία τέλος πάντων πληρώνετε περισσότερο, τι να κάνουμε, φταίει το Ορμούζ.

Είναι αυτό που έλεγε επίσης, θα θυμάστε προηγούμενες ΔΕΘ, ότι για την ακρίβεια παλιότερα έφταιγε ο Πούτιν,

0: μια νέα έξαρση της έντασης στα στενά του. Αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης. Στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις, σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. Άρα το ερώτημα είναι καταρχάς τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε.
1: Σε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτά έλεγε προχθές. Για την ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του ρεύματος. Γενικά για όλους αυτούς τους τρελούς λογαριασμούς που καλείστε να πληρώσετε. Πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Βλαδίμηρος.
0: Ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Ο κύριος Πούτιν.
0: Ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Ο κύριος Πούτιν. Αυτός φταίει. Σας έλεγε το 22. Πέρυσι λοιπόν στη ΔΕΘ είχε προβλεφθεί από τον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι οι τιμές του ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε, γιατί από τα περσινά μπορείς να κρίνα. Για βάλε λοιπόν.

0: Για το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Τα ίδια σας πει και φέτος. Τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα, αλλά έχουμε και τα στενά του ορμού. Πέρυσι σας είχε πει ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
0: Στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε, πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
1: Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Δηλαδή, πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, οι καλύτερες μέρες θα ήταν μπροστά. Δηλαδή, στον Ιούλιο ήταν καλύτερες ημέρες. Ή έστω οι νύχτες. Ακούσατε τον Κυρανάκη λίγο πριν ότι η παιδιά αυτή τη φορά φέτος στη ΔΕΘ είναι το νέο μοτίβο, θα μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα μέτρα θα στοχεύουν αυτούς. Πέρυσι τα μέτρα στόχευαν, ακούστε λοιπόν, ένα τέτοιο περσινό μέτρο το οποίο στόχευε τους νέους.
0: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Ένα παιδί 22 χρονών, εντάξει, τελείωσε το λύκειο στα 18, δεν μπήκε σε

0: κάποια σχολή, δεν ήθελε. Α, πήγε εκεί πέρα σε μια ιδιωτική σχολή. Ίσως να φυτάει ακόμα, ίσως να πήρε ένα πτυχίο. Άντε πήγε και στο στρατό Αρωνά. Ή τώρα δουλεύει delivery. Ή τώρα δουλεύει κάπου, ρε παιδί μου. Γιατί στα 22, τι εξειδίκευση να έχεις, τι πτυχία να έχεις, τι βιογραφικό να έχεις που να σου επιτρέπει να διεκδικήσεις έστω πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Πάει λοιπόν ένα παιδί 22 χρονών, άμα λες ένα παιδί μέχρι 22 χρονών μπορεί να είναι και 21. Βάλ το πάλι, ρε παιδί μου, πως δεν καταλάβανε, για βάλ το πάλι. Γιατί άμα λες ότι είναι και φοβερά τολμηρό, τολμηρό.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό.
0: Τολμηρό.
1: Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος εργασίαση.
0: Τρομερό. Μέχρι 22 ετών, άρα μπορεί να είναι και 21, να είναι 20, να 19. Δεν σημαίνει είναι αναγκαστικά 22. Αυτό λοιπόν το παιδί που παίρνει 5-6 ψωροκατοστάρικα δεν θα πληρώνει φόρο. Ήταν το τολμηρό της περσινής φορολογικής μεταρρύθμισης ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα οποία εξηγέλθησαν πέρυσι, λέμε τώρα, δεν λέμε για μακρινά, 20-21 τότε, και είχαν λεχθεί φοβερά πράγματα. Θα σας τα μεταδώσω. Τολμηρό, ετοιμάστε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά αν αυτό το παιδί των 22 ετών που δουλεύει και παίρνει 480 ευρώ ας πούμε part-time κάπου, ή έστω δουλεύει full-time και παίρνει 700 στάρικα, λέμε εμείς 7-20 καθαρά. Αν όμως το παιδί αυτό, ρε παιδί μου, πάει να σπουδάσει, τότε εκεί ο γονιός τι θα κάνει με το σπίτι που θα πρέπει να μείνει. Άκου, μια ακόμα τολμηρή μεταρρύθμιση ή έστω πρόταση.
1: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος πόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν, προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερισματικά.
0: Και γελάς κιόλας, δηλαδή.
1: Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες σημαντικότατα.
0: Και κάνεις και μια κίνηση μετά, επιδοκιμάζεις τον εαυτό του. Αυτή ήταν μια ακόμα τολμηρή πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση. Κάνεις και μια κίνηση μετά, επιδοκιμάζεις τον εαυτό του. Αυτή ήταν μια ακόμα τολμηρή πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Και πέρασε, είστε εδώ, μας ακούτε στην Αττική σήμερα με τους 40 βαθμούς. Λέτε το παιδί μπορεί να περάσει στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή. Ψάξτε από τώρα για συγκατοίκηση. Βρείτε άλλους 3-4. Να πάνε να μείνουν όλοι μαζί σε καμιά καρσόνα. Εντάξει, τώρα το πρωί ποιος θα πρωτομπαίνει στο μπάνιο, θα τα βρουν μεταξύ τους. Είναι και αυτό κάτι φοβερά τολμηρό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό. Αυτά για να τις ΔΕΘ του 26, εμείς σας μεταδώσαμε τις ΔΕΘ του 25.

0: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του κ. Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
1: Removing VAT from household electricity bills. It's not everything, but it shows something about people's living standards.
2: Αυτά είπε

0: ο Μπέρναμ χθες ή προχθές κατήργησε τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Εσύ γιατί δεν τον κατάργησε? Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν θα περάσει. Είναι δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι καταργώ τον ΦΠΑ στα μαρούλια, ότι αυτό ο έμπορος, ο μανάβης, ο σούπερ μαρκετάς δεν θα το περάσει την κατανάλωση, θα κοιτάξει να αυξήσει τη τιμή ανάλογα και λοιπά. Λογαριασμοί είναι στάνταρ, βλέπει ο άλλος. Κατανάλωσε ρεύμα τόσο, πληρώνεται τόσο για ρεύμα, 100 ευρώ για ρεύμα, συν 25 ευρώ, 24 ΦΠΑ. Κόφτω αυτό. Γιατί το κόβεις? Πολύ περισσότερο μάλιστα που στην κοινοβουλευτική ομάδα είχες πει αυτό.
1: Σύγκριση.
0: Ακριβώς, τη
1: σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά της οικονομίας, της οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Από την Ελλάδα, να το θυμίσουμε γι' αυτό.
0: Χειροκροτούν από κάτω οι αγωνιούντες βουλευτές. Αφού τότε, ρε παιδί μου, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεσαι εσύ. Από ό,τι δανείζεται η χώρα μας, να το πούμε έτσι, όπως πράγματι συμβαίνει. Σε πιο φτηνά. Άρα σημαίνει ότι η οικονομία είναι πιο σταθερή. Εκεί αλλάξαν 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια αλλάξαμε 2 πρωθυπουργούς. Λοιπόν, αφού είναι έτσι και το περηφανεύεσαι και το πενεύεσαι, που είναι μια οικονομία ισχυρή δική μας, τις συνέκρινες με την οικονομία της γυραιάς Αλβιώνος. Γιατί λοιπόν δεν κόβεις και εσύ τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκανε ο 7ος κατά σειράν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία? Εσύ που δανείζεσαι πιο φτηνά και τα πενεύεσαι, γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανε αυτός που δανείζεται πιο ακριβά? Αυτό όμως το έκανε. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι η μείωση του κόστους ζωής. Κάτι ψιθυρίζεις για μειώσεις φόρων, οι οποίες μειώσεις στην ουσία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο απλός Έλληνας. Ευχαριστούμε που και σήμερα, αυτή την πολύ ζεστή ημέρα του Ιουλίου, ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οι ώρες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
5: Τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία ημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στο θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο. Ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορία.
10: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94. Κρόσο εντοπίστηκε το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου με τις αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει νεκροψία, νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές. Στιζόμενους χώρους ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24ωρη λειτουργία. Έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε αντικύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα. Κόκκινου συναγερμού για σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα και 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Που το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ειρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σιρήνες προειδοποίησης.

0: Επιχειρήσεις. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Πορεία οπλοχρησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και του αρχηγικού στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός Μεγάλων έως και αύριο 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μέτρια ένταση έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Το Ιντερβέτ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3.

0: εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ζεστές καλημέρα. ΕΠΑ.
2: Τι ΕΠΑ?
1: ΕΠΑ, όπως λέμε, όπα, ΕΠΑ.
2: Ναι, ωραία, ΕΠΑ, όπα.
1: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, βρε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ΕΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε. Να πω αρχικά την καλημέρα μου κι εγώ. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα.
1: Εντάξει,
2: ναι, λιοπύρη καύσωνας, πώς το λέει ο Μουστάκ.
1: Πρέπει να προσέχουμε. Οι ευπαθείς ομάδες, η ανακοίνωση είναι να προσέχουν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ωραίο θέμα.
2: Ποιο είναι αυτό το θέμα?
1: Οι ευπαθείς ομάδες, αν πάρουμε τους ηλικιωμένους καταρχάς,
2: ναι,
1: βάλτε λέει κλιματιστικά και καθίστε στο σπίτι.
2: Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αν τη γλιτώσει από τον καύσωνα, θα πάθει κεφαλικό ή καρδιά όταν δει το λογαριασμό.
2: Το χρησιμοποιεί λίγο το, εντάξει, το χρησιμοποιεί το
1: κλιματιστικό. Τι λίγο, στον καύσωνα πρέπει πολύ.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: ΕΠΑ.
2: Ναι.
1: Είδες πόσο γρήγορα το έμαθα το ΕΠΑ.
2: Αλήθεια, το έμαθες. ΕΠΑ, όπα.
1: ΕΠΑ.
2: Λοιπόν, στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: ΕΠΑ.
2: Ναι.
1: Είδες πόσο γρήγορα το έμαθα το ΕΠΑ.
2: Αλήθεια, το έμαθες. ΕΠΑ, όπα.
1: ΕΠΑ.
2: Όπου είπε ότι στην

0: ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει μέτρα για τους μικρο... Όπα.
1: Όπα. Ναι. Μετά την ακρίβεια. Ναι. Μετά ότι το
0: χιόνι... Έμαθε και τους μικρομεσαίους.
1: Έμαθε ότι υπάρχουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες αυτές. Το έμαθε.
0: Δεν ξέρω, παιδάκι μου, τι πρόβλημα έχεις δηλαδή. Κάλιο αργά παρά ποτέ δεν λένε.
1: Στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν τους ήξερε.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μα αυτό το... Δηλαδή δεν είναι αυτό ένα δείγμα βελτίωσης. Δηλαδή να τον ψέξουμε και γι' αυτό. Μικρομεσαίους να ανακοινώσουμε μέτρα.
1: Δηλαδή τώρα θέλουμε να πάμε σε μια κάλπη,
0: ναι,
1: στην οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε ο ένας που μαθαίνει σιγά σιγά και ο ένας που έμαθε γρήγορα όταν έφυγε.
0: Ωραία, μια
1: και
0: χαρά.
1: Και σου λέει τώρα πρώτος είναι αυτός, αν θες να είναι πρώτος, και δεύτερος είναι αυτός, αν θες να είναι δεύτερος, ή να αλλάξει.
0: Ποιος μαθαίνει σιγά σιγά και ποιος γρήγορα.
1: Ο Πρωθυπουργός μαθαίνει σιγά σιγά.
0: Α, μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Ο Τσίπρας έφυγε και μάθαινε στα 7-8 χρόνια, αρχίζει, ναι, και μαθαίνει, mm, και ο άλλος έμαθε σε 3 που έφυγε. Ναι.
0: Ο Ανδουλάκης έχει μάθει ή δεν έχει μάθει.
1: Ο Ανδουλάκης,
0: ο Ανδουλάκης δεν είναι καν στο μαθαίνω, είναι στο δεν ξέρω.
1: Πού είναι?
0: Τι πού είναι?
1: Σε ποιο κόμμα?
0: Στο Πασόκ.
1: Σε ποιο Πασόκ?
0: Στο Ανδουλακικό, πιο Πασόκ τώρα. Σε αυτό που για... στεγάζεται στη Χαρλαία του Τρικούπου.
1: Για να φτάσω μέχρι...
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε τι θα πει και στην ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους. 2-3 μέτρα.
1: Ναι.
0: Θα στα πω μετά τι θα πει. Και θα πούμε και για το 2. Αρχικά να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Όχι, όχι, πες τα άλλα. Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Θα πει για την ΔΕΘ αυτά που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους θα είναι κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, πτώση, ναι, μείωση φόρου επιχειρηματικών κερδών. Ναι. Θα είναι μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους στην ΔΕΘ.
1: Ναι, με όραμα τετραετίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάει ο Πρωθυπουργός, πρόσεξε τώρα, μιλάει για την Ελλάδα του 2030.
1: Α, όλα έχει... αυτά θα τα κάνει το 2030.
0: Ναι, υπάρχουν δύο Ελλάδες για τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και για την κυβέρνηση, το αφήγημα της οποίας το φτιάχνει ο Πρωθυπουργός.
1: Για πες.
0: Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα του 2015-2019, από αυτή που θέλουμε να φύγουμε.
1: Μία.
0: Και η Ελλάδα του 2030.
1: Δύο.
0: Η Ελλάδα του 19 με 26 που είμαστε τώρα, που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει?
0: Είναι το, συγκρίνουμε το 15-19 και το 30 που θέλουμε να πάμε. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Γιατί αυτό το κενό ανάμεσα θέλει μια αυτοκριτική, το τι έχει γίνει λάθος.
1: Όχι, όπα.
0: Αν θεωρούν ότι έχει γίνει λάθος.
1: Έπα, με το πολλές πολλές φορές μοιάζει και κριτικό λίγο. Έπα.
0: Ισχύει, ναι, ισχύει, λοιπόν, μοιάζει.
1: Όπα. Την κυβέρνηση του 15-19.
0: Ναι.
1: Την οποία κάποιοι τη θυμόμαστε.
0: Ναι, αφού πρόσφατο.
1: Μα, λοιπόν. Την οποία τη διώξαμε. Αυτό, ρε παιδί μου, ναι, εγώ ο κόσμος είμαι.
0: Εντάξει,
1: είμαι,
0: για να μην φανεί προβοκατόριο.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, ο κόσμος. Ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τη διώξαμε γιατί δεν ήταν καλή.
0: Ναι.
1: Μετά υπήρξε δεύτερη, τρίτη ευκαιρία της κυβέρνησης 15-19, τέταρτη ευκαιρία, πέμπτη ευκαιρία, έκτη ευκαιρία, είπαμε όχι. Τη διώξαμε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πήγαμε τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση. Μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες, πέντε ευκαιρίες, έξι αντίστοιχες ευκαιρίες που είπαμε όχι στη 15-19 και ναι σε αυτή που έχουμε τώρα.
0: Ναι, και τώρα θέλουμε και άλλη μία.
1: Για το 30 όμως.
0: Για να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, όπου πρόσεξε, χθες είχαμε μία εκδήλωση στο Οδείο Αθηνών. Ξέρεις ποιο είναι το Οδείο Αθηνών? Είναι εκεί στη Ριγίλη, στα παλιά γραφεία τη Νέα. Εγώ με το που στρίβω στη Ριγίλη, με πιάνει ένα δέος. Και εγώ κοντοστέκομαι λίγο. Πώς κάνεις εσύ με τώρα όταν ακούς κυραγνάκες που σηκώνεσαι?
1: Εγώ σηκώνομαι για να μην χειροκροτήσετε.
0: Όταν στρίβω εγώ στη Ριγίλη, κάτι με πιάνει.
1: Κι άλλος όταν στρίβει στη Ριγίλη και πιάνει κάτι και σκέφτεται μήπως με κάποιο τρόπο πάει και προς τα εκεί μετά τη Σόλωνα να έχει και εκεί κάποια επαφή.
0: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν είπα όνομα, είπα εγώ.
0: Είχαμε μία εκδήλωση χθες στο Οδείο Αθηνών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μία εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι υπάρχουν, προβλέπονται δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δις ευρώ ως σχεδιασμό της χώρας την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή...
0: Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε, το Σεπτέμβρη.
1: Τον Αύγουστο,
0: τέλειο Αυγούστου. Και μετά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι το μετά θα είναι αυτό το πρόγραμμα 23 δις ευρώ επενδύσεων.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή 23 δισεκατομμυριάκια.
0: Έτσι λέω.
1: Στα τσέπια.
0: Ναι. Μήπως είναι αυτά που είχε αφήσει.
1: Μήπως αφήσαμε εκείνα, φάγαμε τα άλλα και έχουμε αφήσει εκείνα. Εντάξει, okay, ο ένας αφήνει, ο άλλος βρίσκει. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα 23 δις στα τσέπια μας.
0: Ναι.
1: Και με αυτά θα κάνουμε δουλειά μέχρι το 30.
0: Ναι.
1: Για όλους αυτούς που μέχρι το 26, άντε 27, δεν τους ξέραμε. Ή δεν ήξερε μόνο τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους. Δεν ήξερε την ακρίβεια. Δεν ήξερε ότι πέφτει το πρωί. Δεν ήξερε τον Bob Dylan. Δεν ήξερε πολλά. Δεν ήξερε πολλά.
0: Ναι.
1: Και εγώ επαναλαμβάνω και βοηθήστε με, παιδιά, 69-39-9-40, ο οποίος μαθαίνει. Κάθε τόσο λέει ότι έμαθε κάτι. Είδε πανηγύρια που έμαθε για την ακρίβεια.
0: Αλήθεια. Εδώ έκανε και ολόκληρη εφαρμογή για να δείξει ότι

0: Το πόσο κάνει, αδείξω, το έμαθα.
1: Εδώ θύμωσε.
0: Λες να υπάρξει μια εφαρμογή αντίστοιχη,
1: αν δεν υπάρχει επενδυτική.
0: Εδώ κάνει και ολόκληρη εφαρμογή, για να δείξω ότι το πόσο κάνει, αδείξω, το έμαθα.
1: Εδώ θύμωσε.
0: Λες να υπάρξει μια εφαρμογή αντίστοιχη,
1: αν δεν υπάρξει
0: επενδυτική.
1: Αν δεν υπάρξει εφαρμογή, ένα TikTok θα το έχουμε σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Θα μιλάμε σε κανένα σκυλούκο, εσείς για
0: παίξει. Όχι, του λέει κομματόσκυλο.
1: Καλά τώρα, εσύ είπε.
0: Όχι, μα είναι ατάκα σε βίντεο του πρωθυπουργού αυτό. Ναι,
1: όλα τα λες.
0: Και λέει κομματόσκυλο.
1: Όλα τα λες, όλα τα λες. Αυτό το κομματόσκυλο δεν είχε πέσει για ύπνο, σημαίνει κάτι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Είναι ότι μπορεί να ήταν και προσωμείωση τη σκληρή δουλειά που ρίχνουμε στα πολιτικά γραφεία.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο του Κασίδη το κεφάλι έφυγε και γύρισε και έχει μάθει κι αυτό. Δηλαδή έχουμε έναν που μαθαίνει σιγά σιγά γιατί είναι πάνω. Και έχουμε έναν άλλον ο οποίος δεν ήξερε, έμαθε το καθίδι το κεφάλι, έφυγε και έμαθε και αυτός. Και έχουμε και έναν τρίτο που, πώς τον είπες?
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος που είναι μέσα στο...
0: Ο Νίκος.
1: Που είναι μέσα σε όλο αυτό. Δεν είναι.
0: Που είναι. Είναι τρίτος και μακριά.
1: Ναι, λοιπόν, και έχουμε αυτό. Και βαίνουμε τώρα προς τις εκλογές με αυτό. Όποιος διαφωνεί μαζί μου ή όποιος συμφωνεί μαζί μου, εδώ 69-39-943, για να πείτε την καλημέρα σας στον κύριο Πάνο Μπουρναρά.
0: Και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Και στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, που μόλις ξεκίνησε και έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Αυτό.
1: Traffic Commander. Traffic Commander.
0: Ναι.
1: Αλλάζει η ζωή σου και δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Σερίφης έκανε το Traffic Commander.
0: Είναι αυτό που μπαίνουν, είναι μαζί με τις κάμερες, πάει αυτό ή όχι?
1: Αυτό είναι πολλά. Drones πάνω, drones κάτω, drones δεξιά, drones. Traffic commander. Μόνο από το άκουσμα. Μόνο από το άκουσμα.
0: Παθαίνεις ένα τράφικο. Μόνο με το άκουσμα.
1: Traffic commander. Το οποίο, παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι έρχεται μετά το μέτρο που λέγεται κόμβος. Το οποίο έχει έρθει από τα τέλη Μαΐου. Αν το έχετε δει στον δρόμο, πάλι βοηθήστε μας, γιατί δεν το έχω δει. Αυτούς που λύνουν τα προβλήματα στους δρόμους εκεί με τα μηχανάκια κόμβος.
0: Εγώ οδηγάω.
1: Α, και εσύ οδηγάς.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχω δει κάτι.
1: Από τέλη Μαΐου κόμβο. Δεν υπάρχει. Το έχει πει ο Σερίφης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έρχεται το traffic commander. Για να στηρίξει το κόμβος που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να το πάει πιο ψηλά. Θα βλέπει το drone, λέει, που έχει γίνει ένα τροχαίο. Θα φεύγουν γρήγορα, θα αδειάζουν τα πάντα. Θα τρέχουν γρήγορα, θα αδειάζουν το δρόμο.
0: Από αυτά που είναι για τις πυρκαγιές, έτσι.
1: Άλλα.
0: Μην εμπλέκονται οι δουλειές σου, δηλαδή.
1: Τώρα,
0: μην έχουμε διπλοθεσίτες drones, αυτό λέω.
1: Να σου πω. Traffic commander.
0: Το έχω μπεδώσει.
1: Ναι,
0: με τη δική σου προφορά,
1: με τη δική σου. Πες το με τον Τσίπρα.
0: Traffic commander.
1: Ήταν τσιβρικία.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Δηλώνετε συμμετοχή για τα δώρα. Σήμερα τι κληρώνουμε, κύριε Γιώργο?
1: Σήμερα είναι αμοργός.
0: Σήμερα είναι αμοργός.
1: Σήμερα και σήμερα.
0: Σήμερα και σήμερα. Ναι, στέλνετε αμοργός. Θα πάει τρίμερο στην αμοργό.
1: Πεντάστερο, Πεγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού. Μπείτε να το δείτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με τα φαγητού στο Αμβροσία, το γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.
0: Και την Παρασκευή θα κληρώσουμε την Νάξο. Στέλνετε και γι' αυτό. Το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξο. Νάξιαν Collection. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικο στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Μουρ στην παραλία της Αγίας Άννας και αυτό το οποίο
1: και μαγιό
0: ξεχνάω,
1: από τον Άνινο.
0: Και αυτό το οποίο ξεχνάω και με, μου κάνει επίπληξη ο κύριος Γεωργιάδης, μαγιό.
1: Πάρεις μαγιό.
0: Μόνο μαγιό και μαγιό από τον Άνινο. Αγίου Νικολάου, είναι στο Ήλιον.
1: Και φυσικά θα πούμε μετά για τις ταινίες βίας, θα πούμε μετά για τη Χιλιαδού. Προς το παρόν να πω ότι καθόμουν χθες έτσι ακούγοντας όλες τις συνεντεύξεις, ακούγοντας τα προβλήματα. Και σήμερα το πρωί σε ένα φανάρι που σκεφτόμουν πραγματικά. Βρήκα λύση για το κυκλοφοριακό.
0: Καλύτερη λύση από αυτή
1: από
0: του...
1: το Traffic Commander, όχι.
0: Από αυτή του υπουργού.
1: Αλλά πιο... Ναι, αυτή η Traffic Commander που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, έτσι τον Αύγουστο είναι.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, ναι. Βρήκα μια πολύ καλή λύση και είναι πρόταση στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην επόμενη κυβέρνηση αν αλλάξει ή ακόμα και στην μεθεπόμενη.
0: Με κυρανάκι ή όχι? Είναι τόσο καλή πρόταση?
1: Είναι πιο υψηλή.
0: Για πάμε να το δούμε και θα ίσως να παίξουμε. Ίσως να παίξουμε μετά χειροκρότημα κυρανάκι.
1: Λίγο μουσική για να πάρουμε έτσι να λύσουμε το θέμα. Λοιπόν, είδαμε χθες το τι έγινε και μπήκαν και τα πρώτα πρόστιμα για τα...
0: Ναι, να πούμε αρχικά ότι στην Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση, η ρύθμιση για την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. με τις αντίστοιχες.

0: Πρόστιμα, την αυστηροποίηση.
1: Όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε σε συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα την
0: πρώτη. Για το κυκλοφοριακό.
1: Για το traffic. Πριν το traffic commander.
0: Για το κυκλοφοριακό.
1: Εάν βγάλουμε ένα νόμο στο αυτοκίνητο και ποινικοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Όποιος ακούει ραδιόφωνο, του παίρνουμε δίπλωμα και πινακίδες. Έχουμε δύο καλά. Commander.
0: Για το κυκλοφοριακό.
1: Εάν βγάλουμε ένα νόμο στο αυτοκίνητο και ποινικοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Όποιος ακούει ραδιόφωνο, του παίρνουμε δίπλωμα και πινακίδες. Έχουμε δύο καλά.
0: Για πες με. Πρώτον δεν θα ακούνε εμάς.
1: Πρώτον δεν ακούς τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να κάθονται και να λένε αλήθεια για την κυβέρνηση.
0: Άρα ανεβαίνει το ποσοστό της κυβέρνησης.
1: Δεν ακούς τον Γεωργιάδη και τον Μπουρναρά και τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να λένε αλήθεια για την αντιπολίτευση.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Οπότε βολεύουμε και κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε όλα τα διπλώματα, όλες τις άδειες, αδειάζουν οι δρόμοι. Okay. Δεν χρειάζεται traffic commander. Ναι. Είναι άδειοι δρόμοι μετά.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως.
1: Ποιο?
0: Πώς όταν καταθέτει κάτι το Πασόκ ή εσύ, πόσο είναι, πώς το κοστολογεί αυτό, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ είναι, τίθεται το ερώτημα και πώς θα το ελέγξουν αν ακούνε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Καλά, 151 καταρχάς το ψηφίζουμε. Άσε που θα το ψηφίσουν και
0: όχι, πώς θα, πώς, για να επιβληθεί το πρόστιμο,
1: κόμβος και
0: πώς θα καταλάβεις ότι ακούω ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κόμβος,
0: το έχω βάλει, ούτε από άκουγα το ραδιόφωνο.
1: Κόμβος, traffic commander, ναι. Drones, όπως θα βλέπουν να σηκώνει το κινητό και να μην φοραζώνει, θα βλέπουν και το ραδιόφωνο σαν είναι ανοιχτό. Και λύθηκε το πρόβλημα. Μάλιστα. Πρώτον, δεν θα μαθαίνουν τίποτα οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε καλά, πάμε καλά. Θα μαθαίνουν ότι.
0: Ναι, η άγνοια είναι δύναμη.
1: Τους λέμε εμείς. Και δεύτερον, θα τους πάρουμε άδειες και διπλώματα, θα διάσουμε.
0: Έτσι, στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μια πρόταση της εκπομπής από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Επειδή ακούνε και στο Υπουργείο καθημερινά, μπορείτε να πω μια λέξη που αρέσει στον Γιώργο, να την ενστερνιστείτε.
1: Δεν ακριβώς, κάτσε να την γράψει. Απέστε την.
0: Ενστερνιστείτε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας, εδώ πείτε μας στο 6939-943-943. Σας περιμένουμε εδώ. Θα έχουμε ένα ωραίο χαμόγελο. Τη τσοκόντα, τη άγνοια. Μιλώ τσοκόντα γιατί παραπέμπει αλλού. Το παίρνω πίσω. Πάει και αυτό. Το κόψαμε και αυτό από το λεξιλογείο μας. Πάει αλλού. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε.
0: Θυμίζει τον Τζίπρα.
1: Όχι τον Εμίλιο Χιλάκη. Θυμίζει, αλλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θυμίζει και τον Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι σαν. Λοιπόν, τη άγνοια το χαμόγελο. Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα ακούμε ό,τι μας λένε από τηλεοράσεις και από το σπίτι. Ό,τι μας λένε και θα πηγαίνουμε τη ζωή μας μια χαρά. Και στη δουλειά μας γρήγορα. Όσοι απομείνουμε με άδεια και πινακίδες. Γιατί τους πολλούς θα τα πάρουν. Μήπως είναι κλεμμένο από τον υπουργό, δεν είναι δικό μου. Έχει σκεφτεί ο υπουργός αυτό, ο πρώην υπουργός.
0: Ο Κυρανάκη.
1: Εκεί ήταν.
0: Λες να είναι σκέφτη του Κυρανάκη.
1: Και να μην είναι δικό μου και το έχω κλέψει.
0: Λοιπόν, προσοχή σήμερα στα του καύσωνα. Είπαμε, είναι σε συνθήκες. Έχουμε συνθήκες καύσωνα στη χώρα. Είναι και ο κύριος. Ο μετεωρολόγος χθες. Ο κύριος Κολυδάς, ναι, σκάλω στο μυαλό μου. Ο κύριος Κολυδάς μας είπε ότι όταν λέμε καύσωνα είναι και λίγο υπερβολικό γιατί δεν είναι ταυτόχρονα, μας είπε.
1: Ωραία. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Μία μέρα είναι. Από αύριο, παιδιά, χαλαρώνουν τα πράγματα. Μία μέρα, κάντε λιγότερες βόλτες. Παρότι σήμερα το πρωί ξεκινήσατε εκεί σε όλους τους δρόμους. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ελπίζω να έχετε και στο αυτοκίνητο air condition που δεν έχει ρεύμα. Αλλά και η βενζίνη άμα έχει air condition.
0: Εντάξει, κάτι πρέπει να κάψεις. Κάπου πρέπει να ξοδέψεις, θα βγάλεις.
1: Σύμφωνα με το ΕΠΑ.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κίνηση παντού. Και στον Κηφισό και στην Αττική.
0: Στα χρηστικά να πούμε ότι σήμερα υπάρχει απαγόρευση εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Λόγω του καύσωνα. Και επίση, 1-5 απαγορεύονται υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες.
1: Δηλαδή, εντάξει, πηγαίνετε λίγο, πάρτε το καφεδάκι ή φτιάχτε το σπίτι. Ναι. Φτιάχτε το στο γραφείο. Μην πάρετε το παλικάράκι, ας πούμε, μέσα στον καύσωνα να σας φέρει καφέ. Φτιάχτε ένα καφέ στο σπίτι, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μια φορά είναι.
0: Πάμε στις καλημέρες στους φίλους ακροατών. Ο Βαγγέλης, καλημέρα για την Αμοργό. Ο Μάριος, η Τζέννη, ο Κώστας. Καλή εκπομπή, ναι, γεια σου Κώστα. Ο Πάμφωτο. Καλημέρα και στους δύο Ινδιάνα της δημοσιογραφίας και σε όλους τους ακροατές. Σε αυτόν τον πόλεμο η αόρατη ερήμωση θα είναι Χάιντεγκερ. Σε εμάς ισχύει, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Είπα εγώ στην σύνταξη, κλέβοντας λίγο την Σάκαρη.

0: Μα και εσείς δηλαδή δεν έχουμε δει προτάσεις γάμου στα γήπεδα. Δεν έχουμε δει με τον Πρωθυπουργό. Το κάνατε πρώτο θέμα. Το παρακάνατε. Είχαμε και μια ωραία κουβεντούλα χτες μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάω αριστερά, Ελλάς.
1: Πού έγινε αυτή η ζήτηση?
0: Για τα πανεπιστήμια.
1: Α.
0: Νέα Δημοκρατία πήγε. Απήχε, δεν έχει νομοθετήσει, έχει τελειώσει.
1: Εντάξει, είναι, έχει σταθερή θέση αυτό. Είναι,
0: ο Τσίπρας μας
1: είναι υπέρ.
0: Ο Τσίπρας μας εξέπληξε.
1: Ο Τσίπρας έκανε τι. Εντάξει.
0: Μας εξέπληξε, ναι, να το εξηγήσουμε μετά.
1: Αλλά έχει εξήγηση, αυτό θα να πω.
0: Θα το εξηγήσουμε.
1: Δηλαδή είναι, εντάξει, είναι, έχει σταθερή θέση αυτό. Είναι,
0: ο Τσίπρας μας
1: είναι υπέρ.
0: Ο Τσίπρας μας εξέπληξε.
1: Ο Τσίπρας έκανε τι. Εντάξει.
0: Μας εξέπληξε, ναι, να το εξηγήσουμε μετά.
1: Αλλά έχει εξήγηση, αυτό θα να πω.
0: Θα το εξηγήσουμε μετά.
1: Είναι προφανές αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή.
0: Ότι πάει προς το κέντρο.
1: Αλλά ο Τσίπρας κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ξεκίνησε, έκανε μια ονομασία, το ονόμασε αριστερά για να συσπυρώσει, να πάρει κάποιους τους Σιριζέους. Για να σου λέει, εγώ είμαι αριστερά. Και προσπαθεί να κάνει μια πολιτική προς το κέντρο. Και τώρα δηλαδή θέλει να διαβολήσει και το χώρο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας όσο είναι στο κέντρο.
0: Θα φτάσει.
1: Και είναι ξεκάθαρο το που κάνει.
0: Θα
1: λέει.
0: Φτάσει με καμένο για όλη τη διαδρομή.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτό είναι κάτι που ξέρει. Δεν θα το μάθει. Δεν το μάθα όταν έφυγε. Το ξέρει από πριν.
1: Δεν του το έχει δώσει το know-how ο καμένο.
0: Ναι. Πώς θα φτάσει από την αριστερά, πώς θα φτάσει στον καμένο. Αυτή τη διαδρομή τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι δεν τη γνωρίζει. Μην το κατηγορήσουμε και για λάθος πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως και με αυτό και να κλείσουμε πριν και να έχουμε ένα μπάνιο και στενή ευβία στο διάσημο Κισό την Παρασκευή. Θα κληρωθεί και αυτό. Όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε Αμοργό, δεν καταφέρουμε να πάμε Νάξο και μείνουμε εδώ στην Αθήνα, μια εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια είναι ό,τι πρέπει. Θα κληρωθεί την Παρασκευή διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι στη στενή ευβία και μπάνιο στη Χιλιαδού. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Εσείς 69 39 943 943.
1: Και επανερχόμαστε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο Uni του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσί, μετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια έρας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί λες ψέματα στον κόσμο? Δεν σηκώθηκες καν από την καρέκλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί. Δηλαδή, είπαμε να λες αλήθειες.
0: Ναι, το κακό που ήταν.
1: Για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση λέγοντας αλήθειες να πες. Εδώ επιστρέψαμε. Πού επέστρεψες, αφού εδώ είσαι.
0: Εντάξει, δεν λέγαμε. Επιστρέψαμε στον αέρα όμως της εκπομπής.
1: Λοιπόν, όπως και πρόταση είπαμε, είναι να βάζουμε τα κλιματιστικά μας και να πληρώνουμε βενζίνη. Η βενζίνη πάνω από 2 στην Αττική. Φαντάσου τι γίνεται, σκέψου τι γίνεται στα νησιά και σκέψου πού θα πάμε.
0: Έχει περάσει τα 2.
1: Ένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου.
1: Εγώ το είδα.
0: Χθες το απόγευμα, εγώ που είδα 2, που δεν έβαλα βενζίνη, πέρναγα και το είδα, ήταν 1,92 σε αυτά που είδα εγώ.
1: Εγώ είδα και 2.
0: Okay.
1: Οπότε. Κλιματιστικό στο σπίτι, άμα βάλουμε, θα τη γλιτώσουμε από τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά του, ώστε να έρθει ο λογαριασμό του ρεύματο.
0: Ναι.
1: Κλιματιστικό τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά όταν θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε βενζίνη πολύ σύντομα, γιατί καίει τη βενζίνη το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Τελικά τι φταίει? Τα κλιματιστικά.
0: Ναι, να καταργήσουμε τα κλιματιστικά.
1: Αν δεν είχαμε τα κλιματιστικά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Διότι. Δηλαδή, επειδή αργεί ο καύσωνα. Δεν τα βλέπει το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Να το εγκεφαλικό. Βάζεις βενζίνη, βάζεις το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο που τρώει τη βενζίνη το κλιματιστικό, κοιτάς μέχρι που φτάνεις, δεύτερο εγκεφαλικό. Ας το καλύτερα τον καύσωνα.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Εγώ δεν έπαθα.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την τομέα κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Αντωνοπούλου.
2: Χωρίς κλιματιστικό εδώ που είμαι.
0: Χωρίς κλιματιστικό.
1: Και εσείς.
2: Νομίζω θα την πάθω σήμερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχουμε τα κόμματα αριστερά από εσάς, τα οποία λένε ότι έχει κάνει κυβίστηση ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήταν κάποτε μια ερμηνεία που σου λέει ότι ναι, αλλά ο Τσίπρας κάνει στροφή προς το κέντρο και πρέπει αναγκαστικά να προσελκύσει και ένα παραπάνω κοινό.
1: Βάζοντας και το Πασόκ στο αριστερά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Όχι.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά.
1: Ναι, γιατί και το Πασόκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Αντωνοπούλου, υπάρχει ένα. Είπε ο κύριο Τσίπρα θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια που υπάρχουν ήδη και που μέχρι να βγει η κυβέρνηση θα έχουν πάει και κάποιοι φοιτητές, οπότε δεν υπάρχει λόγο να τα αλλάξουμε. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Λοιπόν, ας το δούμε πώς είναι στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον νόμο Πυρακάκη και Κεραμέως. Αυτοί οι δύο νόμοι τι κάνανε, ιδρύσανε κάποια συγκεκριμένα τμήματα, κατά τη γνώμη μας, τα οποία κυρίως κόπηκαν λόγω της βάσης της αγωγής, είχαν μια επιλογή την οποία την αξιοποίησαν. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να πάρει πάνω το ελληνικό δημόσιο μια πληγή δικαστηρίων και ταυτόχρονα εκ μέρους μας ανεύθυνο να αφήναμε χιλιάδες παιδιά έρμεα σε μια κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, ενώ οι οικογένειές τους έχουν και πληρώσει και την αγωνία να τελειώσουν, να περάσουν όλη αυτή η διαδικασία που μπαίνει μέσα η ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρετε πως στις χώρες αγγλοσαξονικές και τα έχουν λυμμένα. Εγώ θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα από την
1: καλά, όταν λέμε πλούσιες γιατί οικογένειες, θα διακόπτω, συγγνώμη, γιατί μου το γράφει ο Μανώλης, ο οποίος Μανώλης είναι γρήγορος και είναι ο μόνος που είναι από τις λίγες φορές που θα διαβάσω μήνυμά του. Όταν λέμε πλούσιες οικογένειες, εννοούμε και παιδιά βουλευτών όλων των κομμάτων που έχουν είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος. Όλων των κομμάτων, έτσι, παίρνουμε όλα τα κόμματα.
2: Ωραία, να πούμε και στο Μανώλη και σε όποιους μας ακούνε, και θέλω να βάλω και τη βιωμένη εμπειρία μου, γιατί είμαι πανεπιστημιακός. Και είμαι στα πανεπιστήμια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Ωραία, να πούμε και στο Μανώλη και σε όποιους μας ακούνε, και θέλω να βάλω και τη βιωμένη εμπειρία μου, γιατί είμαι πανεπιστημιακός, και είμαι στα πανεπιστήμια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ στο ρόλο της διδακτικής εμπειρίας. Τι είπε ο κάθε Μανώλη? Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο

0: πανεπιστήμιο στη Γερμανία. Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αν κλείσουμε τα μάτια μας και σκεφτούμε, δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό. Εν τούτης υπάρχουν. Γιατί δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό? Γιατί στις μεγάλες και σοβαρές χώρες που παράσχουν πολύ σημαντικό ερευνητικό κυρίως έργο, γίνεται στα δημόσια πανεπιστήμια. Τι λέει λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη? Ότι το άρθρο 16 διασφαλίζει την ισοτιμία και την ισονομία απέναντι στην πρόσβαση. Διασφαλίζει δηλαδή ότι τα παιδιά είτε των πλούσιων, είτε των φτωχών, είτε των μικρομεσαίων και των μεσαίων θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Αυτό για μας είναι πυρηνικό. Και δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί ακριβώς είναι πυρηνικό. Σχετίζεται με το πυρήνα της ιδεολογικής. Όμως αυτό που λέω σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει γερή αύξηση της χρηματοδότησης, και θα με επιτρέψετε εδώ πέρα, κυρίως, όχι κυρίως, και στα περιφερειακά. Το ίδιο και πρέπει ακόμα και παραπάνω και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά αυτή τη στιγμή πρέπει σε αιστείες. Δεν υπάρχει αξιοπρεπής. Τα κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά, είναι βρώμικα, είναι γεμάτα γκράφιτι, είναι υποβαθμισμένα. Γιατί τα εργαστήριά μας πολλές φορές είναι υποστελεχωμένα. Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υψηλής. Πηγαίνουν κονδύλια έρευνας. Η έρευνα μετακινήθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας από το Υπουργείο Παιδείας και πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό από τη μία εμπεριέχει το κομμάτι ότι πρέπει η έρευνα να είναι διασυνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και με την επιχειρηματικότητα, και εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και πράξη στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε απόλυτη σύνδεση με την αγορά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
0: Αλλά αυτό δημιουργεί σχολές που τα παιδιά των πιο φτωχών στρωμάτων, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, θα αισθανθούν σιγουριά και αξιοπρέπεια να πάνε στην Αθήνα, σε ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, που έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Γιατί υπάρχει, γιατί πρέπει να στηρίζεται.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, λοιπόν,
0: κάτι. Για μας είναι αυτό είναι το πρώτο.
1: Το καταλάβαμε. Για ακούστε με λίγο για να κάνουμε το διάλογο και να σας ρωτήσω κάτι.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο 16, το οποίο είναι ιδιωτικά. Το λέει. Περίπου έτσι. Λοιπόν, εσείς μόλις μας είπατε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με ένα νόμο που εφήβρε ο κύριος Περακάκης με την κυρία Κεραμέο. Άρα λοιπόν να μείνει το άρθρο 16 με ένα κουλό άρθρο το οποίο δεν έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει, και να μην αλλάξει, να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο θα διασφαλίσει αυτό που λέτε εσείς. Γιατί αν μείνει, θα παίρνεις. Και αν εσείς υποθανολογείτε, όπως και το Πασόκ που το έχουμε πει στους εκπροσώπους, το λέω και σε εσάς, ότι κατεβαίνετε, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όχι για να διαμαρτύρεστε, αλλά για να γίνετε κυβέρνηση στις εκλογές όποτε γίνουν. Έτσι κι αλλιώς η αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα.
0: Ακούστε λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Το ακρονίμιο της δημοκρατίας μας. Είναι δηλαδή ο απόλυτος χάρτης που εκεί πέρα αποκρυσταλλώνεται με έναν τρόπο πώς καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία, τα δημόσια αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά. Το άρθρο 16, τι πληρώνει, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Να διασφαλίζει αυτό που σας είπα. Να διασφαλίζει παιδεία, την ισονομία.
1: Μα αυτή είναι η ερώτησή μου, τη διασφαλίζει? Αφού βλέπετε ότι δεν διασφαλίζει, μόλις εσείς το είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με παρέμβαση Πιερακάκη και Κεραμέο.
0: Εκεί μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει από την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια. Αυτό που λέμε θα είναι ο ίδιος ο τρόπος πώς θα εισαγώσουν στη νομική πάτρα, η οποία έκλεισε γιατί θα είχαμε πολλούς δικηγόρους, αλλά δεν πήρατε την Δημοκρατία να έχει δύο νομικές ιδιωτικές. Μάλλον αυτοί οι δικηγόροι θα είναι κάπως διαφορετικοί, θα έχουν, δεν ξέρω, άλλη υπερκεφαλαία μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάμε παρακάτω. Το έπρεπε να έχει δύο νομικές ιδιωτικές. Μάλλον αυτοί οι δικηγόροι θα είναι κάπως διαφορετικοί, θα έχουν, δεν ξέρω, άλλη υπερκεφαλαία μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάμε παρακάτω. Το ψηφίστηκε αυτό και πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντι στους πολίτες και αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες, ειδικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσει να διασφαλίζει πολύ ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το ερευνητικό, γιατί τα πανεπιστήμια παράγουν έρευνα, ερευνητικό και διδακτικό έργο. Τα πανεπιστήμια είναι κοινότητες και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί σε όλο τον ειδών πανεπιστήμια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ταυτόχρονα όμως το Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης οφείλει να έχει τη δημόσια παιδεία ως το σημαντικό, το πιο σημαντικό.

0: σημαντικό κομμάτι, διασφαλισμένο στη λειτουργία, στην απόλυτη λειτουργία του κράτους. Μάλιστα. Η ισότιμη λοιπόν, δηλαδή το να μπαίνεις π.χ. με το ΜΜΕ Λευκωσίας, παίρνω ένα πανεπιστήμιο, το οποίο ήδη υπάρχει, οπότε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, διασφαλίζει ακριβώς αυτό που σας λέω, την ισότιμη πρόσβαση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας δεν είναι ένας απλός νόμος, ο οποίος εξειδικεύει. Είναι το τι πρέπει να τηρεί η πολιτεία συνολικά. Αυτό είναι διαφορά πολύ μεγάλη το ένα με το άλλο.
1: Αυτό είναι, κυρία Αντωνοπούλου, για την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση, όπως λέτε εσείς. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι τα χρόνια που είναι η φοίτηση. Υπάρχει στο πρόγραμμά σας ή σκέφτεστε κάτι για το πρόγραμμά σας που να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει υποτίμηση του το διδακτικό προσωπικό, θα έρθει το ιδιωτικό και μπορεί να προφανώς να πληρώνει πολύ καλύτερα τους θεωρητικά καλούς καθηγητές για να πάνε στα ιδιωτικά. Αυτομάτως δεν υποβαθμίζεται το δημόσιο.
0: Το δημόσιο υποβαθμίζεται όταν δεν υπάρχει ιστρόφικα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια έχει των καθηγητών, το εργαστηριακού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των όλων των συνεργατών και ταυτόχρονα ιστρόφικα της χρηματοδότησης. Για εμάς είναι πυρηνικό στοιχείο η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο έχω την τιμή να διδάσκω, είναι στα καλύτερα του κόσμου γιατί και οι κύριες σχολές μεταξύ είναι προφανώς ιατρική, παραδείγματος χάρη, αλλά και άλλες σχολές, η δικιά μου σχολή, παραδείγματος χάρη. Ανθρωπιστικές σπουδές. Έχουμε καταφέρει να προσπαθούμε δηλαδή με πολύ δύσκολο, με πολύ μεγάλη δυσκολία να φέρνουμε χρηματοδότηση στο εξωτερικό. Όταν κλείνει η χρηματοδότηση, όταν πετιούνται προγράμματα όπως είναι το 5-star ξαφνικά, περίεργα εργαλεία, αυτό ξέρετε υποτιμά και υποβαθμίζει το έργο μας. Εμείς τι λέμε εκεί λοιπόν, ότι πρέπει η δύσκολη δουλειά όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, να μπορεί να να προχωράει παρακάτω με χρηματοδότηση κυρίως. Άρα τα ερευνητικά, η έρευνα για μας είναι πυρηνικό στοιχείο. Τι σημαίνει όμως έρευνα, γιατί το λέω συνέχεια και μπορεί να γίνεται πολύ κατανοητό. Έρευνα σημαίνει ότι, επί παραδείγματι, εγώ έχω το τομέα κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με το δημογραφικό. Έρευνα σημαίνει ότι το τμήμα κοινωνιολογίας, το τμήμα ιατρικής και το τμήμα πρόγραμμα, ώστε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει επακριβώς στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, επακριβώς στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, για να ενισχύσουμε τις γεννήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο το πανεπιστήμιο. Πρέπει να γίνει και με τους φορείς της κοινωνίας, είτε είναι σωματεία κτλ. Επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Μα πώς θα γίνει αυτό άμα δεν εμπλέξεις τους φορείς επιχειρηματικότητας, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Εμπόρων, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Μικρομεσαίων, αν δεν εμπλέξεις το ΣΕΒ. Πώς θα γίνει αν δεν πούνε οι καθήλοι άνθρωποι της αγοράς, αν δεν δώσουν στο πανεπιστήμιο ερευνητικά προγράμματα, ώστε να πάρουμε τη γνώση της αγοράς μαζί με την ερευνητική γνώση της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προχωρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό λοιπόν θέλει στόχευση, θέλει χρηματοδότηση, θέλει πρόγραμμα και θέλει και βούληση.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή, μιλάω και ως πανεπιστημιακός τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά μας βάζει τρικλοποδιές.
1: Ωραία, πριν αλλάξουμε θέμα, μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό το ζήτημα και γρήγορη απάντηση.
0: Δεν υποτιμάω καθόλου τις υποδομές. Δεν υποτιμάω καθόλου το κτίριο.
1: Σαφώς.
0: Σαφώς.
1: Θέμα, μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό το ζήτημα και γρήγορη απάντηση.
0: Δεν υποτιμάω καθόλου τις υποδομές. Δεν υποτιμάω καθόλου το κτίριο.
1: Σαφώς. Σαφώς. Ως κόμμα, είπατε ότι θα κρατήσετε τα ιδιωτικά. Αυτό δηλαδή το κόμμα σας. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα αυστηροποιηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό προσέξτε, θέλω το πλαίσιο αυτό να το καταλάβουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι, δεν είναι απόλυτα ολιστική. Με ποια έννοια? Ότι για να μπορέσει να γίνει απόλυτα ολιστική και να εξειδικευτεί πλήρως, θα ήμουν ανακόλουθη αν τόση ώρα σας μίλαγα για συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τους παραγωγικούς φορείς και στο πρόγραμμά μας παρουσιάσουμε τη θέση μας και δεν υπάρξει συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς ώστε να εξειδικευτεί πλήρως αυτό που με ρωτάτε.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ήμουν ανακόλουθη.
2: Άρα, okay. Ότι να μείνει το άρθρο 16 ως έχει και θα πάμε εμείς με μια άλλη νομοθετική παρέμβαση μετά την Πυρακάκη Κεραμέως για να φτιάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Δηλαδή να μην αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Για να φτιάξουμε τα πράγματα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, καταργώντας τις βάσεις της ΕΔΕ,

0: καταργώντας δηλαδή τη βάση του 10, ένα επιστήμιο που έχει τρομακτικές πρωτιές σε όλα τα rankings, αλλά και στην ουσία της εκπαίδευσης, δημιουργεί στη συνθήκη ώστε να αισθανθεί ασφάλεια ο μέσος πολίτης, να αισθανθεί ασφάλεια τα παιδιά των μικρομεσαίων και των μεσαίων, να αισθανθούν ασφάλεια τα παιδιά του.
1: Εγώ ρώτησα.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Η ερώτησή μου ήταν αν αυτό θα γίνει με αλλαγή του συντάγματος ή αν αυτό θα γίνει με ένα καινούργιο νόμο που με μια άλλη κυβέρνηση θα έρθει ένα άλλο νόμο.
0: Θα βελτιωθεί και θα αυστηροποιηθεί.
1: Με αλλαγή συντάγματος, με αλλαγή του άρθρου 16 ή με ένα νόμο που όποια κυβέρνηση.
0: Το λέω πολύ καθαρά. Το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει γιατί ακριβώς διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει αντίστοιχο άρθρο. Αντίστοιχο άρθρο.
2: Ωραία.
0: Με μια εξαίρεση ενός κρατηδίου της Βάδης Βιντεβέργης, στο οποίο είχα την αξίωση ενός Βιντεβέργης, δηλαδή στις πιο μεγάλες δημόσια πανεπιστήμια. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου, το οποίο είναι παραπλήσιο. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Αν σας πω ποια είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία, θα μου πείτε σίγουρα τη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο. Μπορεί και το Μόναχο. Δηλαδή, ένα από τα τρία που θα μου πείτε περιέχει μια πανεπιστήμιο, είναι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό. Σας το ξαναλέω και με παράδειγμα για να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Έχει σημασία, το συνταγματικό χάρτης είναι πυρηνικό κομμάτι. Σημασία έχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργούν όχι με απόλυτα κερδοσκοπικούς όρους, όχι να έχουμε ένα ελντοράντο ιδιωτικής εκπαίδευσης και κερδοσκοπίας και να πουλάμε πλημά τελικά και την αγορά εργασία. Υποτιμά τα παιδιά που τα πάρουν. Βλέπω όταν κατεβαίνω για να πάω στην νομική, βλέπω δύο κολέγια που είναι σε έναν όροφο πάνω από δύο ορόφους. Και δίνουν πτυχία, ας πούμε, σε στενή συνεργασία και με συγκεκριμένα συμφέροντα. Ενώ πολιτικά. Δεν υποτιμούνται αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει το δημόσιο πανεπιστήμιο ή, εν πάση περιπτώσει, αν επιλέξουν κάτι άλλο, δεν πρέπει να λάβουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κολέγια των δύο ορόφων ή για πανεπιστήμια του μισού κτηρίου χωρίς εγκαταστάσεις. Πού θα κάνουν τα εργαστήριά τους?
1: Με προδιαγραφές. Κατάλαβα καλά?
0: Ίσως ίδιος τρόπος εισαγωγής. Ίδιος τρόπος εισαγωγής. Πώς μπαίνεις στην νομική Αθηνών, έτσι θα μπαίνεις και στην νομική
1: Πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αμερικής?
0: Αφορετικά στη Γερμανία, διαφορετικά στην Αγγλία, διαφορετικά στη Γαλλία. Στη Γερμανία ο τρόπος είναι περίπου ίδιος. Βάζουν κάποια διαφορετικά κριτήρια. Σας μιλάω εκ πείρας, οπότε μου είναι πιο εύκολο να μην πω σε κάτι το οποίο δεν μου είναι απόλυτα οικείο.
1: Ακριβώς αυτό και εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση και την εμπειρία σας γι' αυτό να πάει.
0: Εμένα οι σπουδές μου ήταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω πολύ άνετα και με μεγάλη ευκολία αυτή την εμπειρία.
2: Ωραία.
0: Και στο δημόσιο, έτσι, γιατί τελείωσε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Ωραία.
0: Απλώς κάνετε αρκετό.
1: Έχετε κατηγορηθεί λοιπόν. Η Ελλάδα, ότι λέει το Πασόκ για τα εισιτήρια, την άλλη μέρα για την παιδεία, την άλλη μέρα αντί τη μεθεπόμενη, η Ελλάδα πάλι για την παιδεία. Ότι ακολουθείτε ό,τι κάνει το Πασόκ για να δώσετε μια άλλη πρόταση. Αυτό, γι' αυτό έχετε κατηγορηθεί.
0: Πιστεύετε σοβαρά ότι έχουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και βλέπουμε πότε θα κάνει.
1: Πείτε ό,τι κάνει το Πασόκ για να δώσετε μια άλλη πρόταση. Αυτό, γι' αυτό έχετε κατηγορηθεί.
0: Πιστεύετε σοβαρά ότι έχουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και βλέπουμε πότε θα κάνει εκδηλώσεις ή τι εκδηλώσεις θα κάνει, θα ήταν μικροπολιτική, όχι είναι μικροπολιτική. Μέχρι τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για ένα ολιστικό πλαίσιο, για το ολιστικό πρόγραμμά τους. Μέσα σε αυτό υπάρχει πιθανότητα σε μία εβδομάδα να συμπέσουν τα προγράμματα δύο κομμάτων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς και δεν έχουμε την προγραμματική, είτε το Πασόκ.
1: Εγώ την ερώτηση κάνω, μήπως το έχετε, με κάποιο τρόπο το έχετε και δεν μας το λέτε, αλλά λέτε ότι δεν το έχετε.
0: Δεν υποκλέπτουμε στην ομιλία.
1: Τώρα μη λέμε βαριές κουβέντες, τώρα τέτοιες ώρες.
0: Ήταν αστείο προφανώς.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Για μένα είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θέλει να το κάνει, φαίνεται ότι θα καταργήσει ένα κομμάτι του ΑΣΕ που σχετίζεται με τους διοικητές των νοσοκομείων για να διορίσει μέτερους. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναπτυχθεί μες τη μέρα. Θα βγει και δελτίο τύπου, ένα γαλάζιο δημόσιο

0: δρόμο προς τις εκλογές. Νομίζω είναι αυτό που τελικά υποτιμά τα δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Η υγεία, η παιδεία και οι δημόσιες κοινωνίες, όπως πολύ ωραία είπε ότι έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας, σε σχέση με τα εισιτήρια στις κοινωνίες.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης λέει: ασχολείστε κάθε μέρα με ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Και άλλα κόμματα στη Βουλή τα αγνοείται συστηματικά. Όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να βγει στον αέρα, εδώ ανοιχτή είναι η εκπομπή για όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό. Τι να κάνω, μην πιστέψουμε καμία δημοσκόπηση. Δηλαδή, στη Βουλή θα είναι σίγουρα. Έχει δίκιο όμως ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μιλάμε για ένα ποσοστό δημοσκοπικά 25, πόσο βγαίνει τις 100.
3: Τι 25?
2: Που θα
3: Δεν το έχω κάνει πρόσθεση, δεν ξέρω.
2: Είναι τεράστιο ποσοστό που για πρώτη φορά δεν το θυμάμαι εγώ ότι ένα τέτοιο ποσοστό θα ψηφίσει κόμματα εκτός Βουλής. Όπως η απαξίωση της Βουλής είναι και. Πώς είναι η ανεξάρτητη, κάνει πενταριά.
3: Είναι η ανεξάρτητη σαν δύναμη, είναι δεύτερη. Δεν μπορούν να λογιστούν ως δεύτερη δύναμη, γιατί δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Αυτό κι αν είναι μια απαξίωση της Βουλής. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάνουμε ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να υπάρξει έδρα, αντί να άλλο κόμμα βγαίνουμε, σε άλλο κόμμα πάμε, άλλο κόμμα είμαστε.
3: Τώρα που πες ανεξαρτητοποιήσεις, μου κάνει πιο ακριβώς το σκεπτικό στις ανεξαρτητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Που προφανώς κάποιοι είναι στο κάλεσμα του Τσίπρα ότι εγώ δεν θα πάρω κάποιους που είναι από άλλα κόμματα, θα πάρουν ενεργεία βουλευτές κτλ. Και αν εξαρτοποιούνται, πιθανόν λόγο για να είναι στην αίθουσα αναμονής για τον Τσίπρα.
2: Ναι.
3: Ερώτηση. Ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι εγώ. Περίμενε. Αν είναι. Αυτοί έχουν να εξαρτοποιηθεί. Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν παραιτηθούν 2 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν και εισχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.
2: Δεν θα είναι στη Βουλή.
3: Εντάξει, αλλά θα είναι σαν να κοροϊδευόμαστε όμως. Το να παραιτηθούν 2 μέρες πριν και να μπουν, τι θα πει, ότι δεν πήρα.
2: Τι αλλάζει αν παραιτηθούν 3 μήνες πριν? Αλλάζει αν παραιτηθεί 1 μήνα πριν? Τι αλλάζει.
3: Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Αν είχαν παραιτηθεί ήδη εδώ και 2 μήνες και μαζί με τους μήνες που κάνουν για να έρθουν εκλογές, το συνολικό ποστό της παραίτησής τους από τη Βουλή ήταν 8, 9, 10 μήνες. Ήταν ένα μήνυμα ότι εντάξει, παιδά μου, υπάρχει μια ηθική τέλος πάντων.
2: Πού υπάρχει?
3: Παραμένω ανεξάρτητος για να παίρνω το μισθό μου, τη βουλευτική επιζωμίωση, και να παραιτηθώ 5 μέρες πριν.
2: Ωραία, παραιτήθηκε έτσι. Ωραία. Και γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Πού θα υπάρχει η ηθική? Ποια έγινε, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, τα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί έτσι θέλει, Πρωθυπουργός, τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, πού θα υπάρχει ηθική? Δεν υπάρχει καμία ηθική, δηλαδή τι παρετήσω. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν παρατήθηκε την άλλη μέρα που έφυγε από αρχηγός? Γιατί έμεινε να παίρνει την αποζημίωση την. Γιατί έμεινε. Έμεινε για να παίρνει και αυτό το μισθό του. Που, και αυτοί για να παίρνουν το μισθό του. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Επάγγελμα είναι το βουλευτή, και αυτό έχουμε κάνει έτσι.
3: Okay.
2: Ωραία. Αν λοιπόν παρατηθεί, κάποιο παρατήθηκε πριν 1 μήνα και γίνει το Σεπτέμβριο εκλογές. Τι αλλάξει? Αν παραιτηθεί κάποιος το βουλευτή, λέει, και αυτό έχουμε κάνει έτσι.
3: Okay.
2: Ωραία. Αν λοιπόν παραιτηθεί κάποιος παραιτήθηκε πριν 1 μήνα και γίνει το Σεπτέμβριο εκλογές, τι αλλάξει? Αν παραιτηθεί κάποιος το Γενάρη και γίνει το Μάρτιο εκλογές, τι αλλάζει? Το ίδιο δεν είναι? Άρα λοιπόν, το πρόβλημα μας είναι με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να το κλείσουμε και το κλείσαμε ως μαγαζί, είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τα πανεπιστήμια. Εμείς βλέπουμε αλλού πια και δεν θέλουμε αυτούς που έβλεπαν αυτό που βλέπαμε εμείς πριν.
3: Σωστό, σε αυτό συμφωνούμε.
2: Έτσι. Άρα, αφού βλέπουμε αλλού, κλείσει το μαγαζί, να τελειώνουμε, να πάμε αλλού. Εσύ κλείσε τα μικρόφωνα. 69-39-943-943, εσείς ό,τι θέλετε, όλα
3: πριν,
2: τα διαβάζουμε.
3: Πριν κλείσουμε, να πω κάτι, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα, και αν υπάρξει θέμα το επόμενο διάστημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Καταλαβαίνουμε, θα προκάμουμε.
3: Τι εννοείς να πω? Εντάξει, όμως υπήρξε έρευνα χθες στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε. Εντάξει, για χθες λέω. Υπήρξε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε σε δήμους τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Και στους δήμους έχει γίνει έρευνα.
3: Και για κάποιο λόγο γίνεται η έρευνα?
2: Από πού είναι, να σου πω? Άμα είναι ευρωπαϊκή εισαγγελία.
3: Όχι, είναι ιστορικών υποθέσεων από το Υπουργείο. Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση.
2: Όπως εμένα, πίστεψε με, πάμε στο ημιχρονιό μας.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίηση.

0: το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη, έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη διεξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο στόπερ τσάκ Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα θέλει ένωση προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στην χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους ενσωματώθηκε προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στην χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των πυρετών ο Αγίου Μπαλκαμπή. Πρώην η προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό, την αποστολή του ΠΑΟΚ και τον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντου. Εκτός είναι η Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντε, Σπότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντών με τον εγκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την ελαιό προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουθερθελάη. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Τότερνταμ εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη, Κωνσταντίνου Κοστούλα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Εθνική Ισπανίας Ρόδρυ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Τσέλσι είναι και επίσημα ο Μόργαν Ρότζερς. Ο Άγγλος μεσοδυτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει την μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν γάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή
6: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις μου.
1: Ποιο είναι τώρα, μου λες καλημέρα σε μένα.
0: Εσένα βλέπω πρώτα και μετά τους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν. Συντονισμένοι εδώ στον.

0: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεύτερη ώρα.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Αν το λέμε έτσι, ημιχρόνιο.
0: 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Είναι για αμοργό, είναι για ανάξιο, για αμοργό κληρώνεται σήμερα.
1: Αμοργό.
0: Για πες κάτι για τον αμοργό, κάτι ωραίο έτσι, να προσελκύσουμε κοινό.
1: Πεντάστερο Αιγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, με την απόλυτη θέα, με τις πισίνες του, με το εστιατόριο του Αμβροσία που θα έχετε και ένα γεύμα ή δίπλα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μπείτε να το δείτε. Να απαντήσω στον Παναγιώτη, τις δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε τώρα για να μπορέσουμε και εμείς να τις έχουμε σε ένα εργαλείο, όπως λένε και όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ έχουν πέρασει όλα τα κόμματα που έχουν δεχτεί να έρθουν, όπως και όλοι οι βουλευτές που έχουν δεχτεί να έρθουν. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν έχεις ακούσει σε αυτή την εκπομπή? Βοήθησέ μας.
0: Χθες είχαμε στην Βουλή και μία κόντρα μεταξύ Γεωργιάδη, Αδόνεδος Γεωργιάδη και Παναγιώτη Δοδονή. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες, Γιώργο. Η μεγαλύτερη και για την ανανέωση των θητείων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε γενικές γραμμές υποστηρίζει ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή εισαγγελία η οποία παρεμβαίνει.
1: Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι κατά του Πρωθυπουργού.
0: Υποστηρίζει ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί και να τους αμφισβητούμε. Δηλαδή, στην ουσία, είπε ότι είναι αντιθεσμική όλη αυτή η πολιτική από την Νέα Δημοκρατία.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μια ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε και που έχει γίνει.
0: Είναι για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων.
1: Ναι, εδώ υπάρχει μια ερώτηση.
0: Για την ανανέωσή τους.
1: Που δεν έχω δει καμία δημοσκοπική εταιρεία να την κάνει. Ναι. Αν τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Και έχουμε δει τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ρωτάνε αν τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Οι πολίτες. Γιατί για τους θεσμούς στην Ελλάδα. Και έχουν κάνει δημοσκοπή. Έχουν κάνει κάποια
0: ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση, ξαναπέστε.
1: Για τους θεσμούς στην Ελλάδα τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Οι πολίτες. Γιατί για τους θεσμούς στην Ελλάδα και έχουν κάνει δημοσκοπή, έχουν κάνει κάποια
0: ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση, ξαναπέστε.
1: Για τους θεσμούς στην Ελλάδα, αν τους εμπιστευόμαστε, ναι. Γίνει κατ' εξακολούθηση
0: αυτή. Ναι, την ερώτηση δεν.
1: Αν εμείς οι πολίτες εμπιστευόμαστε, τους κατ' εξακολούθηση ναι. Και αυτή η ερώτηση, να δούμε τους εμπιστευόμαστε οι πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Αν οι πολίτες εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της Ελλάδας και τους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτό είναι. Το κάνουμε εμείς εδώ. Το βάλουμε εδώ, το κάνουμε. Εδώ δεν κάνουμε γκάλο και δημοσκοπήσεις. Θα το κάνουμε εδώ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας συνέντευξη. Ο γνωστός ποινικολόγος ο κ. Βερβεσός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βερβεσό, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βερβεσό.
2: Είμαι ποινικολόγος, όπως ξέρετε, είμαι δικηγόρος απλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε μια δύσκολη μέρα.
2: Από αυτό που λέγατε προηγουμένως, καταρχήν, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Ναι, και να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Επειδή ήταν αυτή η ερώτηση, αν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλπ. Και έχω και τη δική μου απάντηση σε αυτό το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, έχει γίνει δημοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρευνα μάλλον, όχι δημοσκόπηση, που αποδεικνύει ότι το 56% των Ελλήνων δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τουναντίον, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν κάνει διάφορες εταιρείες μετρήσεων, και πρόσφατα διάβαζα χθες την μαθήμα μία του interview, στην ελληνική δικαιοσύνη το ποσοστό 100% ήταν απαντό. Τουναντίον για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη, χωρίς να έχει ειδικεύει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ότι αυτό φτάνει, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει στο 37%. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ευρωπαϊκούς από τους εθνικούς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε αν αυτό πηγή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Έτσι, δηλαδή αυτή την ερώτηση να κάνει κάποια εταιρεία, να δούμε τι λέει ο κόσμος, εμείς οι πολίτες.
2: Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων να το ενώψει και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Και επειδή άκουσα και τον προηγούμενο διάλογο που είχατε μεταξύ σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πολιτικοί. Είτε ανήκουν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση. Επειδή δεν τους αρέσει μια απόφαση, κάνουμε εμείς, εσείς ως δημοσιογράφοι και εγώ ως πρόεδρος συμπλόγου, εντάξει.
1: Καλά, αν το κάνουμε εμείς θα έχουμε και ποινή.
0: Αλήθεια αυτό που λέτε.
2: Έχω δικαίωμα να το κάνω με τεκμηριωμένη κριτική και όχι με αφαιρετικό λόγο. Αλλά να το κάνω εν ενεργεία πολιτική. Επειδή σε εκκρεμεί. Και λέμε ότι ξέρετε.
0: Κάνει μη λυρίκες διακοπές.
2: Μέσα ένα σημείο που δεν έχει άλλο σήμα προφανώς. Ναι. Συγγνώμη, ελπίζω να αποκαταστατεί τη ζωή. Ή το σύστημα μου, νομίζω στα επόμενα δευτερόλεπτα θα
0: μου καταστεί.
2: Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα, είμαι εντάξει.
0: Ακούμε.
1: Να σας ακούμε. Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα από έναν δικηγόρο που του βρέθηκε νεκρός. Τι γίνεται, αρχίζετε και γίνεται επικίνδυνη και η δική σας δουλειά σε σχέση με την υποθέση.
2: Ποιο τα αίτια του θανάτου, δεν ξέρω για ποια είναι η αιτία, έχω ακούσει διάφορα, δεν είμαι.
1: Καλά, και εμείς το ίδιο δεν.

0: παρακούσε τις επίσημες αστυνομίες, αλλά γεγονός ότι είχαμε και άλλα περιστατικά, όπως ξέρετε, με το, σας θυμίζω, τη δολοφονία Ζαφυρόπουλου στο γραφείο του από, τους,
1: ναι,
0: από την περιβόητη κοινή ομάδα των Αλβανών που καταδικάστηκε για μετακλήτως από το δικαστήριο, από την υπόθεση του κονιστικού τόσου πατέρας του παιδιού, του δικηγόρου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο, ενώ δεν είναι ο κεντρικός υπεύθυνος αυτής της ιστορίας, απλά υπερασπίζεται τον εντολέα του και αναλαμβάνει να πληρώσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που του αναλογεί.
2: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσόν, θέλω τη βοήθειά σας, δεν μπορώ να βρω λύση. Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική.
0: Δεν είναι σίγουρο θα σας τη δώσω. Εγώ την άποψή μου θα σας δώσω, μπορεί να μην σας δώσω.
2: Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Και πάμε στο άρθρο, σε όποιο άρθρο να είναι.
0: Το 86 στο 90, που θέλετε να είναι.
2: Δεν πάμε σε άρθρο, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση γενικώς. Και λέμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Πασόκ ότι ενώ έχει δικές ψηφίσει για την συνταγματική αναθεώρηση τις δικές τροπολογίες και μάλιστα γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε να το γράψουμε και με τα λόγια που λέτε εσείς. Το Πασόκ απαντάει. Ακόμα και να το γράψετε τώρα με τα λόγια που λέω εγώ, η επόμενη κυβέρνηση αποφασίζει πώς θα κάνει την αναθεώρηση.
0: Η επόμενη βουλή.
2: Τελικά ποιος έχει δίκιο, η Νέα Δημοκρατία που κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν ψηφίζει αυτά που λέει, ή το Πασόκ που λέει ό,τι και να γράψουμε τώρα στην επόμενη θα γίνει. Να δω πώς θέλει η επόμενη βουλή.
0: Όπως λέει το Σύνταγμα, όπως είδατε, αν ψηφιστεί τώρα με 180 δεσμεύει, αν ψηφιστεί τώρα με 150 δεν δεσμεύει. Η επόμενη θα αποφασίσει. Η κυρίαρχη βουλή, η αναθεωρητική βουλή, είναι η αναθεωρητική τροποποίηση. Άρα, ό,τι είναι να αποφασίσει, το wording, ας το πούμε έτσι, οι λέξεις και το τι θα γίνει, θα το αποφασίσει η βουλή, η επόμενη αναθεωρητική βουλή.
2: Άρα, ό,τι και να γράψουν σήμερα, αν ψηφιστεί, αλλάζει.
0: Ναι, η βουλή τελευταία είναι που θα αποφασίσει τελικά το κείμενο του, το τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει. Βέβαια, μπορεί και τώρα να τροποποιήσει τον άρθρο αυτόν και εξ των υστέρων να ψηφίσει κάτι άλλο. Ο ένας μετά δεν παλάξει τον άλλον εδώ. Είναι ένα πικ-πονγκ ευθύνων, το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε. Δεν θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Αντίθετα, θα το είχαν αλλάξει και την προηγούμενη αναθεώρηση και τούτη το 86 να φέρουν στην ευθύνη υπουργών. Θέλουν να μην αλλάξει κάτι. Και προσπαθούν προφανώς ο ένας μετά δεν παλάξει τον άλλον. Στα δύο άρθρα που είναι επίμαχα. Δηλαδή, αυτοί θέλουν και να διορίζουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το κάνανε τόσα χρόνια όλοι με περίτεχνο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
2: Όχι, ως αντιπολίτευση κανένα δεν θέλει. Όταν γίνεται κυβέρνηση θέλουν.
0: Όταν γίνεται κυβέρνηση κρίνονται όλοι.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν κρίνονται την αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο. Περίτεχνο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
2: Όχι, ως αντιπολίτευση κανένα δεν θέλει. Όταν γίνεται κυβέρνηση θέλουν.
0: Όταν γίνεται κυβέρνηση κρίνονται όλοι.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν κρίνονται την αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα στην αντιπολίτευση. Όταν γίνεται κυβέρνηση κάνει. Το 86 και το 90, τα δύο επίμαχα άρθρα που ο κόσμος λοιπόν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο έφερε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα της ευθύνης των υπουργών και το θέμα της ηγεσίας δικαιοσύνης και ποιος τη διορίζει και αν η ηγεσία δικαιοσύνης έχει αποκόψει τον ομφάλιο λόγο με την κεντρική εξουσία ή όχι. Αυτά τα θέματα που τα λέμε και τα φωνάζουμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας όλοι εμείς οι νομικοί τόσα χρόνια ανεξαρτήτως πολιτικών. Τα κόμματα τα οποία διοικήσαν τον τόπο δεν τα άλλαξαν. Είχαν την ευκαιρία να τα αλλάξουν. Δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Θέλαν και να διορίζουν την ηγεσία δικαιοσύνης, θέλαν και οι υπουργοί να μην τους κρίνει κανένας δικαστής, αλλά να τους κρίνουν μόνοι τους αν θα τους στέλνουν ή δεν τους στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
2: Μάλιστα, τώρα που είπατε ανεξαρτήτως πολιτικών και τα λοιπά, όλοι εσείς με την πολιτική θα.
0: Λόγια 8 χρόνια ασχολείστε με την πολιτική. Αν αναφέρεστε με την κεντρική πολιτική.
2: Με την κεντρική πολιτική εννοώ.
0: Είναι προφανές ότι έτσι που είναι δεν είναι και πολύ, πολύ attractive, ελκυστική να την πω έτσι για να καταλάβουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει αρχές και απόψεις. Είναι προφανές ότι όλα τα πράγματα σταθμίζονται στη συγκυρία και στον χρόνο του.
2: Δηλαδή εννοείται. Και εμείς το έχουμε ακούσει. Εμείς έχουμε ακούσει και κόμματα που υπάρχουν και κόμματα που δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και από κόμματα που υπήρχαν. Οι παλιά ήταν κόμματα που υπήρχαν. Είμαι διάφορα. Έχω ακούσει ότι είμαι με διάφορα κόμματα να μην υποψηφίσουν. Οπότε θα λέω ότι επειδή ακούω διάφορα, κανείς δεν μου έχει προτείνει και σε κανέναν δεν έχω και από κανέναν δεν έχω αποδεχτεί αφού κανείς δεν μου έχει προτείνει.
1: Μάλιστα. Μπορεί να είστε και ανεκόμενα.
0: Αν και πρώτα βγαίνει και μετά. Αν και δεν με πολύ συγκινεί και αυτή η θεωρία των εξάρτητων, όταν εκλέγεις με ένα κόμμα και διαφωνείς, πας σπίτι σου και φεύγεις και αφήνεις την έδρα στον επόμενο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βερβεσόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το βράδυ λοιπόν, μιας και ξεκίνησες Γιώργο με τον κύριο Βερβεσό.
2: Να σε διακόψω. Είναι διακοψίας.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι τα σημαντικά πρέπει να τα λέμε πολλές φορές.
1: Πάμε.
2: Traffic Commander.
1: Ναι, ρε παιδιά, άντε πάλι.
2: Traffic Commander. Τέλη Μαΐου. 7, 6, 7, 8, κάπου εκεί. Ανακοινώθηκε ότι τέλη Μαΐου ισχύει.
1: Ναι.
2: Παιδιά, εσείς που είστε στους δρόμους, τον κόμβο.

0: τον έχετε δει. Τον κόμβο, τον κόμβο. Αυτά που. Κόμβο. Πώ το λέγανε το χωριό στην ελληνική ταινία. Κόμβο. Λοιπόν, τώρα περάσαμε τον κόμβο και πήγαμε. Άρα μπορείτε να χαρείτε την κίνηση και τα προβλήματα στους δρόμους μέχρι τέλος Ιουλίου. Τον Αύγουστο θα λείπει ο κόσμος, θα είναι κάπως καλύτερα. Και το Σεπτέμβριο, Traffic Commander. Ελύθη το πρόβλημα των δρόμων. Θα λυθεί αν ποτέ αυτό το μάνδρα, Θήβα, Λευσίνα, Ινόφυτα, αν ποτέ αυτό γίνει, αν ποτέ, γιατί το ακούω όσο χρόνο είμαι, αν ποτέ γίνει, βεβαίως και θα αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως και αν φύγουν και τα πρακτορία από το Κηφισό, πρώτον διάθεση και δεύτερον λεφτά. Πόσα είπαμε ότι μοιράνε?
1: 26 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 26-23.
1: Δεν είπε ότι μοιράνε αυτά ο πρωθυπουργός.
0: 26-23.
1: Νομίζω 26.
0: 26-23 για 3 δισεκατομμύρια για κανείς έτσι μωρέ. Λοιπόν,
1: 23.
0: Δεν φτάνουν αυτά, παιδιά.
1: 23 δις.
0: Δεν φτάνουν αυτά, δεν φτάνουν. Πούμε πώς θα γίνουν εκλογές, πώς θα πάμε σε εκλογές. Πρέπει να δώσουμε. Δεν φτάνει να φτιάχνουμε δρόμους, δεν βγαίνουμε φτιάχνοντας δρόμους.
1: Μία μεγάλη φωνή έφυγε από την ζωή. Η Μέρι Λίντα. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών, σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα.
0: Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα.

0: πάμε στα προς το προηγούμενο και στην κυρία Τονοκοπούλου που είχαμε. Η Μανουέλα ρωτάει, είδε σε μένα Μανουέλης και Μανουέλα μου στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο θα μου πάει το όνομα. Είπε η κυρία Τονοπούλου για γκράφιτι, λέει, για καθαριότητα των πανεπιστημίων.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο θα τα φυλάει όμως.
1: Ποιο θα τα φυλάει. Αυτά είναι θέμα.
0: Ποιο θα τα φυλάει.
1: Είναι, γενικότερα, εγώ είμαι και κατά των γκράφιτι και στου δρόμου. Δηλαδή τα πεχθάνουμε λίγο όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ σου αλλά... λέω. Ας το θέμα. Η κουλτούρα θα αλλάξει άμα αλλάξουν δύο γενιές. Και έχουμε φροντίσει να υπάρχει ανάλογη παιδεία, να ξέρω ποιο. Και να μην το κάνουμε από την καθαριότητα και ό,τι άλλο
1: εντάξει,
0: κάνουμε
1: και,
0: μέσα στα
1: και ποιο, τα πεχθάνουμε λίγο όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ σου αλλά... λέω. Ας το θέμα. Η κουλτούρα θα αλλάξει άμα αλλάξουν δύο γενιές. Και έχουμε φροντίσει να υπάρχει ανάλογη παιδεία, να ξέρω ποιο. Και να μην το κάνουμε από την καθαριότητα και ό,τι άλλο εντάξει, κάνουμε
1: και,
0: μέσα στα
1: και πιο, και πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται δύο γενιές μόνο.
0: Αν δεν αλλάξει.
1: Όταν θα πας, θα πάει να κάνει γκράφιτι. Γιατί έχει αλλάξει η γενιά σου ή πέρασαν 100 χρόνια και ολοκληρώθηκε η κουλτούρα σου. Πηγαίνεις γιατί έχεις μάθει να συμμορφώνεσαι ένα περιβάλλον. Έτσι συμμορφώνεσαι και εδώ, άμα υπάρξει το αντίστοιχο περιβάλλον.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, και γίνονται αυτά τα γκράφιτι και γίνεται αυτό που γίνεται και σπάνε πράγματα και δεν υπάρχει και καθαριότητα. Αυτά λοιπόν, ποιος θα τα φροντίζει, ποιος θα τα προσέχει. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο, διότι ο συγκεκριμένος υπουργός με την πανεπιστημιακή αστυνομία τα προσέχει όλα. Μην μου πεις ότι δεν έχει.
1: Ποια πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν ισχύει η πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Έλα. Δεν ανακοινώθηκε, δεν τους παρουσιάσαμε.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία που, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Διόρθωσε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν νυχτερινή τροπολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Καλά, δεν είναι μόνη, αλλά δεν
1: έχω,
0: είναι σημασία.
1: Ναι, είναι και όχι τη μόδα. Τη αρέσει η κυβέρνηση αυτή να φέρει νυχτερινές τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι με μία τροπολογία.
0: Δεν το παρουσιάσαμε. Αυτή η τροπολογία έγινε τροπολογία.
1: Εν τέλει, τα άτομα αυτά, οι άνθρωποι που διορίστηκαν ως πανεπιστημιακοί αστυνόμοι, απορροφήθηκαν στα τμήματα
0: να
1: και, πλέον εργάζονται ως ειδικοί φρουροί. Δεν έχει καμία σχέση με τους αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν.
0: Να μην είσαι πολύ ευχαριστημένος, ναι, που δεν απολύθηκαν. Θα μπορούσαν να είχαν απολυθεί. Η πανεπιστημιακή αστυνομία που είχε πει αυτός εδώ, ο υπουργός που έχουμε, και την έκανε και τους παρουσιάσαμε και πήγαμε κόντρες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φωνάζαμε. Τελικά αυτά τα πανεπιστήμια δεν μπορούν οι καθηγητές. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε δει. Δεν μπορούν οι φοιτητές, το έχουμε δει. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και καλώς, κακώς, δεν είναι δική μου θέση. Θα φροντίσουν αυτά τα πανεπιστήμια, εκτός από το ό,τι διδάσκουν, εκτός από τις έρευνες, εκτός από ό,τι θέλετε, να είναι και σε μια κατάσταση κτηριακή, η οποία να μπορεί να περάσει τα πανεπιστήμια.
1: Τι εννοείς ποιος, γιατί δηλαδή.
0: Ποιος. Οι καθηγητές δεν μπορούν. Οι φοιτητές δεν μπορούν. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είτε υπάρχει, είτε τη θέλουμε, είτε
1: γιατί
0: δεν
1: είναι ο ρόλος των καθηγητών και των φοιτητών να κάνουν και περιπολία ταυτόχρονα.
0: Ποιος θα το κάνει, βρε παιδιά.
1: Δεν θα υπάρχει ένας φύλακας, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχουν φύλακες. Στην αστυνομία δεν θέλουμε στα πανεπιστήμια. Ούτε ο υπουργός την

0: Πήγαν και την πήρε πίσω. Δεν τη θέλει, ούτε αυτό τη θέλει. Η αντιπολίτευση δεν τη θέλει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιο θα ελέγχει λοιπόν τα πανεπιστήμια, εάν αυτοί τα σπάνε με. Κάποιο πρέπει να τον ελέγχει. Από του χίλιου ένα να είναι κακό, κάποιο πρέπει να τον ελέγχει. Δεν σου λέω ότι μπορεί να είναι 200. Ένα να είναι. Ποιο θα τον ελέγχει τα πανεπιστήμια, γιατί κανένα κόμμα δεν μα λέει πώ θα ελεγχθούν αυτά τα πανεπιστήμια. Τι θα κάνουν, άμα βγουν, πώ θα τα ελέγξουν.
1: Σου είχε πει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το είπα και το πήρε πίσω.
1: Εντάξει, όμως αντιδρούσατε όμως. Δεν λέω για σένα, αντιδρούσατε, εντάξει, εννοώ τους.
0: Για αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η αντιπολίτευση που αντιδρούσε στην πάντα στην. Ναι. Καταρχάς για να το πάρει πίσω δεν συμφωνούσε ο ίδιος υπουργός. Το έκανε και το πήρε πίσω. Κάπου δεν του άρεσε. Μετά τα πανηγυρία και μετά την παρουσίαση. Λοιπόν, ποιο θα το κάνει αυτό. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουνε. Κανένας δεν μας λέει πώς θα γίνει.
1: Για τις πανελλήνες, για τις σχολές, αύριο μετά τις 11. Θα μάθουν τα παιδιά, θα μάθετε σε ποια σχολή και σε ποια επιλογή έχετε περάσει ακριβώς.
0: Και το να περάσει είναι το εύκολο. Μετά το να ψάξει να βρει
1: σπίτι.
0: Το να ψάξει να βρει σπίτι εκείνο το δύσκολο.
1: Στα 18 σου εκεί πέρα δεν σε νοιάζει.
0: Το που θα μείνει.
1: Ε?
0: Το που θα μείνει δεν σε πειράζει την ποιότητα του σπιτιού, αλλά κάπου να μείνει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά είναι μπελά των γονέων. Δηλαδή, όταν στα 18 σου, άμα έχει περάσει την Πάτρα, παράδειγμα, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι τι ψάξιμο θέλει, πώ θα βγουν τα χρήματα, πώ είναι το ενίκιο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Σου λέει.
0: Τη άποψη ότι δεν πειράζει, μπορεί να μένουμε και 30-40 μαζί, 25, 27, 28, 18.
1: Όχι, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Βέβαια, στην Πάτρα γίνεται αυτό στο καρναβάλι. Άμα έχει φίλο που σπουδάζει στην Πάτρα, πηγαίνουμε έξι. Πηγαίνουμε όλοι οι φίλοι μαζί.
0: Άλλο
1: εγώ το έχω κάνει δηλαδή.
0: Όλοι το
1: 20-22 χρόνια πήγαινα στην Πάτρα.
0: Ναι, για το καρναβάλι.
1: Για το καρναβάλι που σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Διότι έχει υπάρξει αυτή η πρόταση ότι δεν πειράζει. Νέα παιδιά είναι να μείνουν παραπάνω μαζί.
1: Εντάξει, όχι. Αυτό, άλλο να συγκατοικήσουν δύο. Και άλλο το 5-6 δεν γίνει να συγκατοικήσει.
0: Μέχρι δύο είναι δεσμό. Πάμε παρακάτω. Μέχρι τρει είναι δεσμό. Πάμε παρακάτω. Αν είναι να συγκατοικήσουν, δεν πρέπει να παραπάνω. Για να μπορούμε να κάνουμε και δουλειά. Διότι αν πρέπει να πα τώρα. Στην Πάτρα, που είπε στην 4 και να δίνουν κανένα 700 το μήνα, πώς θα το κάνουν αυτό, ρε παιδιά.
1: Δεν χωράνε καταρχάς τα 4 άτομα.
0: Όρθιοι.
1: Τι όρθιοι.
0: Όρθιοι, για να μην κρυώνουν.
1: Σαν τα αεροπλάνα. Έχεις δει αυτό που λένε ότι υπάρχουν σκέψεις και δοκιμάζονται να υπάρχουν πλέον και όρθιοι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αεροπλάνα.
0: Θα κρατάνε και τα έχουν και χειρολαβέντα, τους κρατάνε.
1: Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, στην Γαλλία, κάτι το οποίο το λέω ως τραγικά πράγματα. Λοιπόν, στην Γαλλία, κάτι το οποίο το λέω ως θετικό, ψηφίστηκε χθες στο η ρύθμιση για την απαγόρευση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών και έτσι η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 15.
0: Ερχόμαστε κι εμείς παρόλες τις κατηγορίες ότι αντιπολίτευται πράγματα στα social και τα λοιπά.
1: Έλα μωρό, εντάξει.
0: Τα έχουμε ακούσει όλα.
1: Γιατί τι ακούγονται από τους κάτω των 15. Ασχολούνται δηλαδή οι 13χρονοι με την πολιτική.
0: Πώς θα τους έλεγξες.
1: Τι πώς θα τους έλεγξες.
0: Πώς θα τους έλεγξες.
1: Ως προς τι, γιατί πρέπει να έλεγξες.
0: Ότι δεν θα μπαίνουν. Πώς, για πες. Γιατί αν μου πεις τον τρόπο, θα σου πω πόσο γρήγορα θα βρουν τον τρόπο που θα μπαίνουν οι 14χρονοι.
1: Με επαλήθευση ηλικίας.
0: Θα βρουν τον τρόπο. Μόλις πεις με ποιο τρόπο θα ελέγχεις, την ίδια μέρα θα υπάρξει ο τρόπος που θα το σε περνούν. Την ίδια μέρα θα βρεθεί. Και οι 14χρονοι θα το έχουν. Εμείς ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο την ίδια μέρα, αν όχι την προηγούμενη, θα έχει βρεθεί πώς θα παρακάμπτουν αυτό. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν διαφωνώ. Βεβαίως. Είναι μικρή. Αλλά απ' την άλλη, πώς θα το κάνεις. Θα δούμε πώς θα το κάνουν οι Γάλλοι να πάμε κι εμείς.
1: Οι Γάλλοι έτσι το κάνουν.
0: Ναι, να δούμε πώς θα το κάνουν.
1: Η ρύθμιση που έχει φέρει προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Εντάξει, οκ.

0: Στα μηνύματα, την καλημέρα μας, την χαρά, την καλημέρα μας στον Γιάννη. Καλημέρα και στους δύο, άκουσα τη συζήτηση για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Η άποψή μου είναι ότι κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να έχει στο περιβάλλον του πολιτικές παρατάξεις.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Είμαι υπέρ της κατάργησης.
1: Τα κόμματα,
0: των κομματικών και... παρατάξεων. Το να υπάρχει δηλαδή ένα όργανο τύπου 15 μελές που ήταν στο Λύκειο και να είναι των φοιτητών, είναι οκ αυτό. Αλλά το να υπάρχει νεολαία. Είναι Νέα Δημοκρατία, μεγάλη... ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, ΚΟΚΟΕΚ, ΝΕ κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, δεν υπάρχει η ΚΝΕ. Είναι
1: σιγά
0: η...
1: με το κάνουν, πάμε παρακάτω. Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι.
0: Σε μένα και χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ανθρώπους, όταν σε κάθε εκλογική περίοδο πέφτει ξύλο, όταν επειδή έτσι μας διέταξε το εκάστοτε κόμμα, κλείνουμε το πανεπιστήμιο και αναβάλλονται οι εκστάσεις και αναγκάζονται παιδιά να χάνουν το έτος του, τότε ζητάμε από εκεί πέρα.
1: Απόλυτα σίγουρα.
0: Απόλυτα σωστό. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πούμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε κρα...
7: Μη γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησίων. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και κον. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: 10:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο τελευταίο μας μισάρο. Καλημέρα Γιάννη, γιατί κατάφερες, δεν ξέρω πώς το κατάφερες εσύ, να κάνεις τον Μπουρναρά να συμφωνήσει με μένα.
1: Αλήθεια,
0: με
1: μένα, αλήθεια.
0: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μπουρναρά σε ένα θέμα για τα πανεπιστήμια, ναι, και για τα κόμματα, που τα κόμματα επίσης συμφωνούν μεταξύ τους ότι δεν θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές, έτσι. Τους στέλνουμε όλοι.
1: Στέλνουν οι φοιτητές, τους στέλνουν. Εγώ να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές που ήταν πριν λίγο καιρό, τις φοιτητικές, υπήρχε πάλι τεράστια εποχή. Δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν εύκολα τα παιδιά φοιτητές τώρα σε αυτές τις εκλογές. Πηγαίνουν μόνο τα μέλη και όταν σε πρίζουν με τηλέφωνα για να πάνε να ψηφίσει. Δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσει επειδή σε πρίξαν.
0: Γιατί...
1: υπήρχε έντονη παρουσία παρατάξεων κομματικών.
0: Οι μεγάλοι πάνε να ψηφίσουν.
1: Ποιοι μεγάλοι.
0: Οι μεγάλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Στις κανονικές εκλογές πάνε.
1: Όχι, εκεί. Όχι, εκεί. Υπάρχει η αποχή, λοιπόν, 40%. Και γι' αυτό βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με 40%, γιατί υπάρχει αποχή. Γιατί το πραγματικό ποσοστό στην κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας στο 100% του συνόλου είναι στο 20%.
0: Το έχεις κάνει τη μέτρηση και το ξέρεις.
1: Δεν έχω κάνει ακριβώς τη μέτρηση, αλλά είναι πολύ παρακάτω τώρα, γιατί είναι επί της αποχής.
0: Δηλαδή, αν το.
1: Εντάξει, τώρα το 20 το είπα συμβολικά. Γιατί... είναι πολύ παρακάτω από το 40 που πήρε στις εκλογές. Γιατί το πήρε με την εποχή. Mm. Αυτό εννοώ. Όπως και όλων των κομμάτων, έτσι.
0: Το κόμμα είναι στο 10 και το τρίτο
1: κόμμα. Όχι, δεν είναι το 10. Γιατί και ένα κόμμα που θα είναι στο 15, 16, 17 με την χή αποχή, αν βάλει την εποχή, θα πέσει και αυτό το κόμμα.
0: Θα πάει στο 10, στο 8.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχο, αν το 40 γίνεται 20, το 17 γίνεται 8 και το 10 γίνεται 2.
1: Με την εποχή δεν αντιστοιχούν τα ποσοστά που λέμε, δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία. Αυτό που θα πάρει αντιστοιχεί στο 20% της Ελλάδας, του κόσμου. Είναι πολύ, πολύ πολύ μικρότερο το ποσοστό που θέλει το κόμμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Όταν να βγάλουμε πρωθυπουργό από τις δημοσκοπήσεις, λέει
0: το
1: ο Παναγιώτης.
0: Το είπε, βγει εδώ να μας το πει. Και δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε και εμείς ως ένα εργαλείο να μας δώσουν αυτοί που θέλουν να βγουν το τι θέλουν να κάνουν. Αλλά όποιο κόμμα νομίζει ότι δεν έχει βγει εδώ, πες το μας να το ξανακαλέσουμε. Αν δεν το πω εγώ, όλοι έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή, έτσι.
1: Θάνο, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Βάνα, την καλημέρα μας στη Μυρσίνη. Την καλημέρα μας στην Πέγγι, η οποία στέλνει για την Αμουργό. Την καλημέρα μας και στον Σταμάτη, ο οποίος στέλνει και για την Αμουργό και για την Νάξο.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΕΠΑ τώρα. ΕΠΑ, όπα, ΕΠΑ.
1: Ναι.
0: ΕΠΑ. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός, τώρα λέει θα έχουμε και γραφείο που θα είναι ανοιχτό για τις περιφέρειές σας.
1: Για τις περιφέρειές σας. Τις προτάσεις, τι εννοεί, τα προβλήματα που υπάρχουν στις κάθε περιφέρειες, δηλαδή.
0: Αν ήταν τα προβλήματα.
1: Να τα καταγράψουμε.
0: Ναι, να καταγράψουμε τα προβλήματα και περιμένουμε τώρα να τα καταγράψουμε. Φαντάζομαι τα έχουν καταγράψει. Ναι. Τις προτάσεις σας, όχι τα προβλήματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, οι προτάσεις μας είναι να αλλάξει αυτό.
1: Τι θέλουμε να.
0: Πήγαν οι άνθρωποι από την αρχαία Ολυμπία, χτυπήσαν την πόρτα της κυρίας Κεραμέως και είπαμε θέλουμε να πάρουμε την αρχαιολογική σχολή, να τη διώξουμε από την αρχαία Ολυμπία και να την πάμε στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Τα άκουσα αυτό, κυρία Κεραμέως, τσακ, την πήγε, και την πήγε στο Αγρίνιο.
1: Ναι. Και την νομική σχολή στην Πάτρα.
0: Την νομική σχολή στην Πάτρα δεν τη θέμε.
1: Αυτό δεν τη θέλουμε.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι πολλές οι νομικές και δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Ρώτησες.
1: Καλά, τις τοπικές κοινωνίες προφανώς και τα θέλουν τις σχολές, τα πανεπιστήμια.
0: Για να επιβιώσουν.
1: Γιατί
0: αλλά όχι
1: είναι,
0: πάτρα,
1: είναι ισχυρός μηχανισμός για να λειτουργεί η οικονομία, όπως και τα πανεπιστήμια, η τοπική οικονομία. Και τα πανεπιστήμια, όπως και τα στρατόπεδα. Έτσι.
0: Εντάξει, η Πάτρα είναι μεγάλη πόλη, δεν επιβιώνει.
1: Άλυσε όλο το φοιτητό κόσμο από την Πάτρα.
0: Ναι, η Πάτρα είναι 400.000 πως είναι, και παραπάνω. Δεν είναι ότι θα ζήσει μόνο από αυτό. Θα επιβιώσει. Αν πάρει το στρατόπεδο από τα Φάρσαλα όμως και το πας αλλού, τα Φάρσαλα επιβιώνουν από το στρατόπεδο. Ναι, από τους.
1: Αν πάρει τα στρατόπεδα από την Λέσβο. Τα σου λέω σε ένα νησί, παράδειγμα, και η Λέσβο, ή η Λέσβο Σκίος.
0: Τα παίρνει από τη Λέσβο και τα πας στη Μυτιλίνη. Ποιο το πρόβλημα. Ή τα παίρνει από τη Μυτιλίνη και τα πας στη Λέσβο. Πού το πρόβλημα σου σένα. Λοιπόν, είδες ότι η νέα της υποσχέσης είπε ότι υπάρχουν 23 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν είπα από πού, ακριβώς, υπάρχουν, περισσέψανε.
1: Ναι.
0: Έτσι,

0: Και εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι κάνουμε με 23 δισεκατομμύρια.
1: Είναι το νέο Ταμείο Ανάπτυξης.
0: Ό,τι απέμεινε. Υπάρχουν, περισσέψανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι κάνουμε με 23 δισεκατομμύρια.
1: Είναι το νέο Ταμείο Ανάπτυξης.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Ρε παιδάκι μου, αυτά τα λες εσύ.
0: Ναι, είναι
1: σου λέει ότι θα μπουν, θα πέσουν στην αγορά από.
0: Ναι, όλα.
1: Όλα, δεν το ξέρω εγώ τώρα, τι να σου πω.
0: Άμα πέσουν 23 δις στην αγορά, δηλαδή θα περάσουμε την περίοδο 81-82. Και άμα πέσουν στην αγορά εννοώ, δηλαδή στους επαγγελματίες, στους ελεύθερους. Γιατί τώρα που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι μήπως δεν υπήρχαν μέχρι προχτές. Μέχρι πέρσι δεν υπήρχαν σίγουρα. Ναι. Μέχρι προχτές οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπήρχαν.
1: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί, το είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
0: Μπάστε.
1: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα ανακούφισης για τους μικρομεσαίους και τους μικροεπιχειρηματίες. Και χειροκροτήσαν από κάτω, σαν να σηκώθηκε ο κ. Κυρανάκης.
0: Όχι το ίδιο. Πιο light.
1: Πιο light. Στον Κυρανάκη οι Νεοδημοκράτες χειροκροτάνε περισσότερο.
0: Πιο light.
1: Επειδή ξέρει τι.
0: Ήταν πρώτα πρωθυπουργού.
1: Γιατί ήταν κάλεσμα. Γιατί. Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας χειροκροτήσουν και εκεί αναθαρίσαν. Όχι χειροκροτήσαν. Ενώ τον πρωθυπουργό δεν του είπε. Δεν υπήρξε ένα κάλεσμα χειροκροτήστε με. Χειροκροτήσανε μόνο του.
0: Χειροκροτάει μόνο του και μετά πάνε και από κάτω όπως έγινε σε μία συγκέντρωση. Δημοκρατία. Λοιπόν, είπε η Νέα Δημοκρατία αυτά είναι τα λεφτά, αυτά τα δώσω.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα λεφτά. Εάν βγει η Ελλάς ή το Πασόκ και πού είναι. Από αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν. Αυτό δεν είπε η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό, ναι, γιατί όταν σου λένε που θα τα βρείτε, μα έχετε αφήσει 23 δις.
0: Μα έχετε αφήσει 23 δις. Από αυτά τα 23 δις που αφήσατε, ναι, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο, εκείνο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άρα γιατί.
1: Εκτός τώρα να το γυρίσουν μετά, μπούμερα να κοιμούν πού τα βρήκα αυτά τα 23 δις.
0: Αντί να πούνε αυτά τα 23 δις, τα. Δεν νομίζω. Δηλαδή να φτάσουν σε αυτό το σημείο, διότι αν ξαναερωτηθούν. Θα την κάνουμε εμείς την ερώτηση αύριο μεθαύριο που θα έχουμε. Θα
1: ναι, ναι, είναι ωραίο ερώτημα αυτό.
0: Ναι. Αν λοιπόν έχει το κράτος, γιατί δεν είναι λεφτά τη Δημοκρατία.
1: Προφανώς δεν είναι. Δεν τα βγάζει τσέπη του Μητσοτάκη και λέει κάτσε ένα χαρτζηλικό σαν τον Ερντογάν που δεν έβγαζε τσέπη του και μοίραζε.
0: Άλλο αυτό.
1: Προφανώς είναι 23 δις που προφανώς υπάρχουν στα κρατικά ταμεία.
0: Λοιπόν, αν ήταν λεφτά τη Δημοκρατία, θα στάθηκε στα δανειά τη.
1: Ναι, γιατί τα χρωστάει. Να ξοφλήσει.
0: Και άμα ήθελε να βοηθήσει και το Πασόκ.
1: Αν και ο Άδωνης έχει πει ότι δεν πρόκειται να ξοφλήσουμε, γιατί έτσι μας αρέσει κιόλας.
0: Ένας άνθρωπος λέει την αλήθεια και εσείς πάντα τον κατηγορείτε.
1: Λοιπόν, όχι, έτσι μας αρέσει, δεν μπορούμε, είναι και οκ.
0: Δεν μπορούμε, δεν είπε έτσι μας αρέσει. Η αντιπολίτευση. Γιατί δεν λέει, εμείς ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε με αυτά τα 23 δις. Δηλαδή, γιατί το λέω εγώ και δεν το λέει η αντιπολίτευση.
1: Γιατί αυτό προέκυψε χθες. Μπορεί να μην το έχουν επεξεργαστεί ακόμα στα επιτελεία των κομμάτων.
0: Πώς είπε εξεργασία, δεν
1: ξέρεις, και στη Χαριλάου του Κούπη είναι νυχθημερών τώρα. Οι δουλειές είναι πυρετώδεις, έτσι. Απλά δεν τους πέρασαν να το πάρουν τώρα.
0: Και ο Τσίπρας. Το ίδιο πράγμα. Από πού θα τα βρούμε τα λεφτά, από εκεί. Αφού περισσεύουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο Γιάννης λέει, και όσον αφορά την Βουλή και τους βουλευτές, ας έπαιρναν περίπου 2.000 ευρώ μισθό και περίπου 3.000 ο υπουργός. Υπουργοί δεν πληρώνονται. Και θα σας έλεγα περισσότερα από τα αφεντικά, εμάς δηλαδή, που τους βάζουν εκεί μέσα.
0: Τους παπάδες, τους αρχιπαπάδες, πού τους βάζεις?
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα.
0: Περισσότερα παίρνει. Περισσότερα. 5.000 παίρνει ο αρχιπαπάς.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι?
1: Δεν μπορεί να παίρνουν περισσότερα. Με ποιον τον έχει συγκρίνει? Ναι, και οι δικοί μας παπάδες λιγότερα. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Αύξηση να παίρνουν και αυτοί τα ίδια.
0: Μήπως πρέπει να πάρουν αύξηση.
1: Το ότι μπορεί να έχουν μια επιρροή αυτοί οι άνθρωποι και να έχουν ένα κοινό και να επηρεάζουν θετικά προς την κυβέρνηση, αυτό ίσως είναι και άσχετο. Και κατηγορώ τον αιμοφύλο στο Μανώλη, το οποίο το έγραψε στο μήνυμα και το είπε.

Τι σου λέει, τι σου λέει, να πω το σκεπτικό. Ότι για να κατέβεις, μα δεν έχεις αυτό το budget, ποιοι ασχολούνται μετά με την πολιτική, αυτοί που έχουν. Ναι. Άρα γίνεται ένα κλειστό group αυτών που έχουν οι πολιτικοί και όχι αυτών που δεν έχουν. Ναι, σε περίπτωση, ποιοι ασχολούνται μετά με την πολιτική, αυτοί που έχουν. Ναι. Άρα γίνεται ένα κλειστό group αυτών που έχουν οι πολιτικοί και όχι αυτών που δεν έχουν. Ναι, σε περίπτωση που δεν έχεις και κατέβεις, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να σε χρηματοδοτεί. Κάποιον από πίσω και να σε χρηματοδοτεί. Άρα τι σου λέει.

0: Περίμενε.
1: Ότι εγώ για να αποκλείσω το ενδεχόμενο να σε χρηματοδοτεί κάποιος και να είσαι φερόφωνο κάποιου,
0: ναι,
1: ή να γίνει ένα κλειστό γκρουπ μόνο για αυτούς που έχουν,
0: ναι,
1: τους έχοντες, δηλαδή τη μία πιο υψηλή τάξη που έχουν μεγάλο μπάτζετ.
0: Συγγνώμη. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο και πάμε και ένα
1: σου λέω τρίτο. Το αρχίνεται σήμερα ένα άλλο θέμα. Εγώ σου λέω το σκεπτικό.
0: Άσε να πήγε κανένα άλλο μια κουβέντα.
1: Πάμε, πάμε. Λοιπόν,
0: έχουμε, ναι, δύο κόμματα και πάει να γίνει και ένα τρίτο.
1: Γιατί δεν έχουμε δύο κόμματα, πολλά κόμματα.
0: Καινούρια εννοώ.
1: Α, καινούρια.
0: Έχουμε ρωτήσει τα δύο καινούρια κόμματα που βρήκανε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Κανένα από τα δύο δεν λέει τα βρήκα εκεί.
1: Ναι. Είπα,
0: άρα χρηματοδοτούνται.
1: Είπα κάτι άλλο.
0: Και τι είπες, ότι μπορεί να υπάρξει εκεί, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, είπα, μπορεί να τεθεί θέμα διαφθοράς.
0: Αν δεν σου λένε πού τα βρήκανε τα λεφτά και κατεβαίνουν ως κόμματα.
1: Σου είπανε. Από την Ελλάς έχεις κάνει εσύ την ερώτηση και σου έχουν πει, έλα στα γραφεία μας να δεις.
0: Δεν
1: ξέρω, αυτό δεν σου το είπανε, παιδί μου, απαστά. Δεν πας εσύ, σου είπανε. Πας και πρωί θα τους πετύχεις και στον πρωινό καφέ στη συνάντηση εκεί που κάνουν το κλειστό γκρουπ.
0: Άμα φωνάξουν και τη ρούλα, να πάω. Και πάμε λοιπόν τώρα στην κυβέρνηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, δεν θα μας πούν που βρήκαν τα λεφτά, θα ψάχνουμε να βρούμε εμείς. Κάποια στιγμή θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν το ξέρουμε ήδη, πάμε παρακάτω. Δεν θα μείνουμε εκεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα, η οποία στην περσινή ΔΕΘ δεν υπήρχαν μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Μικρομεσαίοι και επαγγελματίες. Δεν υπήρχαν. Ναι. Και τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές, ξαφνικά υπάρχουν. Δεν σου θυμίζει το ταξίδι του Τσίπρα για τους συνταξιούχους πριν τις εκλογές.
1: Υπήρξαν,
0: τώρα υπάρχουν εκλογές, θα τα μου πεις.
1: Ναι, και εκλογές, αλλά και τώρα ετεροπροσδιορίσαμε το πρόβλημα.
0: Ναι, εσάς ρε παιδιά, δεν σας θυμίζει το ταξί του Τσίπρα για τους συνταξιούχους, αυτούς που τους είχε με τις κλειστές τράπεζες να πέφτουν τα ανάσκελα, να περιμένουν να πάρουν 50 γιατί δεν είχε 60 να τους δώσει. Και μετά τους έδωσε το ταξί πριν τις εκλογές. Βεβαίως τα πήρες στους μικρομεσαίους, μικροεπαγγελματίες. Δεν το δίνεις το ταξί πριν τις εκλογές, ενώ πέρσι δεν υπήρχαν. Πραγματικά σας μιλάω, έχω μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια πέρσι πριν τη ΔΕΘ. Είχαμε μιλήσει με υπουργούς και σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο. Και είχαν ταχθεί πράγματα που θα λεγόντουσαν επάνω στην περσινή Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ. Και δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπάρχει. Ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει αλλάξει κάτι. Ή ξαφνικά γεννήθηκαν.
1: Έρχεται ο Πάμφωτο και λέει: δεν το συνηθίζω για δεύτερο μήνυμα. Ωστόσο, οι πολίτες επιθυμούν μια φτηνή κυβέρνηση, όπως φτηνή φέτα, βενζίνη ή χοιρινό κρέας. Η αναγωγή της πληρωμής όλων των δημοσίων λειτουργών, μεροκάμα του, ανειδίκευτου εργάτη, θα άνοιγε το γκρουπ του πάνου, αλλά για όφελος του λαού. Ευχαριστώ.
0: Οι δύο είναι ο ένας, έτσι. Βουλευτές, δικαστές, μαζί πάνε που κατεβαίνουν. Στους μισθούς.
1: Ναι.
0: Έτσι ψηφίζουν. Ναι. Οι παπάδες τόσα χρόνια τους είχαμε κολλητσάφτες. Να μην τους θυμηθούμε και αυτούς.
1: Όχι όλους τους παπάδες.
0: Τους αρχιπαπάδες.
1: Τους αρχιπαπάδες. Ναι. Η διαφορά.
0: Να μην τους θυμηθούμε.
1: Γιατί αν πάρει αύξηση και ο παπάς της γειτονιάς ή ο παπάς σε ένα χωριό, είναι άλλο από το να πάρει ο μεγάλο παπάς. Και το και Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα, εκεί θα τεθεί εκ νέου το ζήτημα των ζημιών στα κτίρια της Κυψέλης μετά τα έργα του μετρό. Θυμίζω ότι υπήρξαν αρκετές πολυκατοικίες, περίπου 200 διαμερίσματα είναι αυτά τα οποία είχαν τις ζημιές.
0: 16 πολυκατοικίες, μεσαίο μεγάλο πρόβλημα. Πήγε εκεί η εταιρεία, είπε να μπούμε να τα φτιάξουμε, αλλά θα υπογράψετε ένα χαρτί ότι δεν έχετε καμία άλλη απέτηση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με αυτά που είπαν εμένα, όταν πήγα εκεί και κάναμε το προτάσεις.
1: Ναι.
0: Και δεν δεχτήκαν εκτός από μια-δύο πολυκατοικίες. Και είπε ο Δήμαρχος Ευδούκας ότι θα τις πληρώσουμε εμείς,
1: ναι,
0: για να φτιάξουν τα προβλήματα αυτά.
1: Ναι. Ωραία, το θέμα. Στην συνεδρίαση θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και της εταιρείας του μετρό, ελληνικό μετρό ΑΕ. Και να πω ότι είχαμε και μια συνάντηση του Δήμαρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με κατοίκους της περιοχής, και αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι ο Δήμος εμπειρογνώμονες που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, είναι κάτι το οποίο θέλουν οι κάτοικοι, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάτοικοι, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και είχαμε σταθεί εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτό το ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Ότι αυτό είναι, γιατί τέθηκε ένα ερώτημα αρχικά, ότι μια απορία, ότι γιατί ανεξάρτητοι και να μην είναι της εταιρείας.

0: Δηλαδή, τι κακό έχει η εταιρεία από το να φέρει εμπειρογνώμονες και να δει τι έχει συμβεί?
1: Κανένα. Απλά εμείς θέλουμε ανεξάρτητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μισθό και καπαλού, ρε παιδί. Με ένα μεροκάματο και καπαλού. Ήδη αυτή πληρώνουμε.
0: Ήταν εκτός αν είναι επηρεασμένοι από τους ειρησίους που ανεξάρτητα θέλουμε.
1: Είσαι κακός. Δεν ανεξαρτητοποιούνται όλοι, παραιτούνται κιόλας.
0: Ποιοι παραιτήθηκαν? Δύο παραιτήθηκαν.
1: Αυτοί οι δύο. Δεν παραιτήθηκαν. Σε πολύ λίγο νομίζω ότι θα φέρω το χαρτάκι, ναι, το χαρτάκι του Πουρναρά να το περάσει σε μένα ψηφιακά, γιατί είναι του επιτελικού ψηφιακού.
0: Εγώ είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης. Και όπως είπε προχθές και ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας αυτήν την εκπομπή, τα ψηφιακά εργαλεία μας που έχουμε φέρει έχουν καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Έχουμε πάρα πολλά έσοδα τα οποία επιστρέφουμε.
1: Να βρεις εσύ τον νικητή, την νικήτρια. Εγώ να σας πω ότι μια βόλτα μέχρι την Καλκίδα και το κτήμα και ξενοδοχείο των Ανθιδών θα σας αλλάξει λίγο τη διάθεση. Και θα πάτε μια βόλτα κοντά, με τη βενζίνη εκεί που είναι το κοντά, παίζει πάντα ρόλο. Και έχει φάρμα, έχει πισίνα, έχει pool bar, έχει εστιατόριο, βλέπουμε θέα, πατηθάρτατε και θα είστε χαμογελαστοί. Αρκεί να μην πάτε μέρα με πολλή κίνηση στην επιστροφή.
0: Λοιπόν, η νικήτρια για την γυναίκα, για το ταξίδι, το τριήμερο στην Αμοργό. Τις πληροφορίες θα τις πει αμέσως μετά ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Είναι η χαρά σε
1: καλή...
0: να περάσει πολύ όμορφα χαρά. Τριμεράκι στην Αμοργό.
1: Φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Όχι της χαράς,
0: του τοπίου.
1: Του τοπίου, του ξενοδοχείου, της Αιγιάλης, θα επικοινωνήσουμε.
0: Των φαγητών που θα φάει.
1: Στο Αμβροσία.
0: Στο Αμβροσία.
1: Μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Μέσα στο ξενοδοχείο.
1: Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής για να μπορέσουμε να δώσουμε.
0: Την Παρασκευή θα κληρώσουμε και το τριμεράκι στην Νάξο, Νάξιαν Collection. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας και αυτό που το οποίο ξεχνάω.
1: Έχει δεσμούς και θέλει να κάνει δώρο μαγιό που να τις κάνει, να τις... Και... Μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής Η Ελλάδα Σήμερα για να δείτε την ανάρτηση πραγματικά πώς είναι το Naxian Collection. Δηλαδή πραγματικά
0: ένα μικρό μέρος, δεν φαίνεται πολλά, είναι μια μικρή φωτογραφία.
1: Αυτή να σας πάμε. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Γυαλής. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Naxian Collection για μας που δεν είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε παπάδες.
0: Μέγαλο παπάδες.
1: Μέγαλο παπάδες. Να μείνεις στο Γυαλής. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Naxian Collection για μας που δεν είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε παπάδες.
0: Μέγαλο παπάδες.
1: Μέγαλο παπάδες. Τις τιμές. Οπότε έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας τώρα που πηγαίνουμε και στην... Έφυγε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα.
0: Εντάξει, το καλοκαίρι... Θα σου πω τώρα τι γίνεται με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το είδες πόσο βάρεψα. Είπες εσύ μια ατάκα ότι είναι άρα και σου λέω εγώ κάτσε να σου πω τώρα. Το καλοκαίρι είναι εξαιρετικό και είναι πολύ μεγάλο όταν είσαι σε σχολείο. Γιατί τελειώνει το σχολείο τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο κλείσαν τα σχολεία και σε τρεις μήνες, τρεις ή μισή πηγαίνει στο χωριό, ειδικά αν έχεις και χωριό και σε αφήνουν οι γονείς εκεί με παππού, γιαγιά, η καλύτερή σου. Όταν όμως μεγαλώνεις και εργάζεσαι,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι είναι απλά μια εποχή. Ξεκινάει σαν εποχή τον Ιούνιο,
1: περίμενε.
0: Συνεχίζεται τον Ιούλιο. Το καλοκαίρι ως συνώνυμο των διακοπών είναι μόνο οι διακοπές όταν τις κλείσεις εσύ. Το είπανε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έχει όμως τον Πρωθυπουργό και λέει στους δημοσιογράφους και λέει τώρα πηγαίνει διακοπές, δεν θα κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο, πάμε να φύγουμε διακοπές. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Αρχηγού παρόντος λέει. Πας αρχή, πας άντρο.
0: Μετά λοιπόν τους μαθητές οι οποίοι κλείνουν τα σχολεία και επιστρέφουν το Σεπτέμβριο και γουστάρουν εκεί ένα τρίμηνο καλοκαίρι και το νιώθουν. Η επόμενη κατηγορία η οποία καταλαβαίνουν το καλοκαίρι τις διακοπές είναι οι βουλευτές. Γιατί η Βουλή κλείνει τον Αύγουστο και αποχωρούν. Ούτε συνεντεύξεις ούτε τίποτα.
1: Όχι,
0: ούτε
1: κλείσει αυτό τον Αύγουστο. Έχουμε εκλογές.
0: Εντάξει, σε περίοδο όμως που δεν είναι προεκλογική.
1: Άστε, αυτά τώρα θυμόμαστε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Τις περιφέρειές σας, παιδιά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Τις περιφέρειές σας.
0: Και χθες βράδυ νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που βλέπουν οι αρχές είναι εγκληματικό.

0: πολιτική ενέργεια. Από ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου φαίνεται να έχει φύγει από τη ζωή ο ποινικολόγος. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.
1: Παιδιά, καύσωνας. Θα είναι σαραντάρια. Θα είναι κατά τόπους τώρα, από εδώ, από
0: σήμερα, από αύριο μας είπε ο κύριος Κουλιδάς ότι είναι, έχουμε πτώση.
1: Και την Παρασκευή πολλές βροχές. Λοιπόν, να προσέχουμε. Αν δεν είναι υποχρεωτικό να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, τώρα δεν πειράζει. Μωρέ, για μια μέρα πόσο.
0: Σε προς τα κάτω Πελοπόννησο, γιατί εγώ θα πω Καλαμάτα Παρασκευή από ήμασταν, το έχω πει.
1: Είναι κανονισμένο να έχει εκεί.
0: Ελπίζω να μην έχει βροχές, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα.
1: Ανατολικά θα έχει.
0: Θα έχει, θα έχει κεντρικά και προς τα πάνω. Ναι.
1: Και ανατολικά. Και, ανατολικά. Ναι, και στην Αττική λίγο θα έχει, αλλά στην ανατολική.
0: Ναι, ναι, δεν επηρεάζει. Εγώ τα έχω ψάξει αυτά. Απλά το λέω έτσι για να υπάρξει μια ίντριγκα. Έχω ρωτήσει Κολυδά εγώ τον κύριο Κολυδά.
1: Πήγαινε στην Πύλο, λέω, να είσαι σίγουρο.
0: Στην Πύλο, γιατί θα δω το Σαμαρά.
1: Είναι δυτικά. Θα κάνει και ρεπορτάζ. Είναι δυτικά-δυτικά.
0: Δεν το πιάνει.
1: Γιατί δεν ξέρει, Καλαμάτα μπορεί να πιάσει. Πήγαινε Πύλου, πήγαινε Μεθόνη, πήγαινε Κορώνη, πήγαινε από εκεί. Παίρνα το πεταλίδι.
0: Σε αυτά πάω.
1: Ξεπέρασε το πεταλίδι. Πήγαινε πιο κάτω. Πάρα κατούλια που λέγει ένα φίλο μου από εκεί. Τώρα, Ευάγγελος Μήκος έρχεται μετά.
0: Ναι, μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς εδώ μαζί σα φεύγει τώρα.
0: Και ο κύριο Γεωργιάδη αποχωρεί.
1: Ποιο, Αδωνής.
0: Ο Άδωνης δεν αποχωρεί. Ο Άδωνης και να αποχωρήσει από ένα υπουργείο αμέσως είναι μόνιμη υπουργή.
1: Όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Όλων των χαρτοφυλακίων, ναι.
1: Με γνώση παντού σε πίστη του. Λοιπόν, Θεού, 112.
0: Ντόναλτ Τραμπ και Μπίμπι. Και Ντόναλτ Τραμπ πρώτα. Ντόναλτ Τραμπ είναι 11η νύχτα σήμερα.
1: Είσαι ο μόνος που πιστεύει αυτό.
0: Επιθέσεων Αμερικανικών στο Ιράν και το Ιράν απαντάει κτλ.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Χτυπάνε συναγερμοί στην Τεχεράνη, χτύπησαν συναγερμοί.
1: Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό που λες.
0: Ποιο?
1: Ο Τραμπ.
0: Τι λες, μα ποιος κάνει κουμάντο?
1: Ο Μπίμπι.
0: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
1: Ο Μπίμπι.
0: Καλά τώρα.
1: Καλά τώρα, ναι, τώρα που ο Μπίμπι όμως θα πάει και θα τον συλλάβει εκεί ο δήμαρχος.
0: Σιγά μην πάει αφού.
1: Θα πάει δεν το πιστεύει αυτό που λες.
0: Ποιο?
1: Ο Τραμπ.
0: Τι λες, μα ποιος κάνει κουμάντο?
1: Ο Μπίμπι.
0: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
1: Ο Μπίμπι.
0: Καλά τώρα.
1: Καλά τώρα, ναι, τώρα που ο Μπίμπι όμως θα πάει και θα τον συλλάβει εκεί ο δήμαρχος.
0: Σιγά μην πάει αφού.
1: Θα πάει να τον συλλάβει ο δήμαρχος.
0: Ναι, ναι. Κουτός είναι ο Μπίμπι να πάει να τον συλλάβει ο δήμαρχος. Τρέβει ο δήμαρχος.
1: Να το δω αυτό. Γιατί με όλα τα άλλα που έχει πει αυτός ο δήμαρχος θα συλλάβει και τον Μπίμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι κλείνουμε με χαμόγελο να προσέχετε και στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Είσαι αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα, μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε

0: κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το... Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε πλήρη εξέλιξη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις σωματικές. Ναι, το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 σε ισχύ, απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική Άνσο και σύμφωνα με την εγκύκλου του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η Αμερικανική στρατιωτική. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν νέα ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινίων από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζει μαχαίρι εναντίον 2 τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν έως και αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλία επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μέτρια ένταση έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, μηδέν στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή.

0: και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Interbetten Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Τετάρτη 22 του Ιούλιου. Να είναι καλή όλη η μέρα. Το κοντέρ του 2026 γράφει 203, είναι η 203η ημέρα. Τάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, να χαίρονται τα ονόματά τους.

Είναι μέρα του ποντικοπιάστη. Ποντικοπιάστης, Rat Catcher Day. Rat Catcher Day. Μάλιστα. Είπα Καναδά, Αυστραλία και Αγγλία. Ποντικοπιάστης, φίλε. Τι φάκα είναι ο ποντικοπιάστης. Μας πήγε φωνικές μοιχείες Τετάρτης, όπως κάθε μέρα. Μέσα στον Ιούλιο έχουν αλλάξει η ώρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αλλά πλέον όχι στις 10, στις 11 μέχρι τις 2, τρίωρης διάρκειας και οι σημερινές μοιχείες της Τετάρτης εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ όλη η ομάδα, Παναγιώτης Πουρναράς, Τζόρτζιο Μαντάρα και η Αντριάννα. Σοκαριστική είδηση της δολοφονίας μέσα στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου του γνωστού δικηγόρου, πολύ γνωστού δικηγόρου, του Γεωργίου. Το μικρό του, πάνω. Κόλλησες και εσύ. Από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά. Σταύρος Γεωργίου. Από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, εγώ τον ήξερα. Και είναι σοκαριστικός και ο τρόπος, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε κάποιο όπλο, δηλαδή πιστόλι, μαχαίρι, αλλά από το ξύλο και από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα, τον βρήκαν οι δύο 16χρονες κόρες του δίδυμες που τον αναζητούσαν για πολλές ώρες και δεν απαντούσε και πήγανε, μετέβησαν στο γραφείο.

Είναι Σταύρου Γεωργίου, έτσι. Λοιπόν, μία ακόμα αναχώρηση, μία ακόμα απώλεια, μία ακόμα αναχώρηση μιας σπουδαίας τραγουδίστριας, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών σε ηλικία 91 ετών. Μανώλη Χιώτη, του πολύ μεγάλου Μανώλη Χιώτη, μια γνωριμία η οποία άλλαξε και την καριέρα της Μέρις Λίντα. Επαναλαμβάνω, σε ηλικία 91 ετών πέθανε η σπουδαία αυτή, μια γνωριμία η οποία άλλαξε και την καριέρα της Μέρις Λίντα. Επαναλαμβάνω, σε ηλικία 91 ετών πέθανε η σπουδαία αυτή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Λοιπόν, μια φωτογραφία του Σάκη Ρουβά με την αγαπημένη του την Κάτια Ζιγούλη έβαλε τέλος στις φήμες για χωρισμό ενός διάσημου ζευγαριού που κυκλοφορούσαν εδώ και περίπου 2 μήνες στην ελληνική showbiz και όχι μόνο. Διακοπές μαζί και φωτογραφία, έτσι για να τελειώσουν και όλα αυτά τα rumors. Όχι μόνο έπαιξε χθες στην Ισλανδία με την Χαποέλ Μπερσεβά κόντρα στη Βίκινγκουρ, γνώρισε μια ήττα με 2-1 η Βίκινγκουρ, αλλά ο Κάγκουα έβαλε ένα εύκολο γκολ, είχε σοφαρίσει σε 1-1, σκόραρε κιόλας. Η ΑΕΚ από χθες προχωράει σε άλλη για οποιοδήποτε στραβό γίνει ή οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ή οτιδήποτε κενό, πάντα έτοιμος ο Ριμπάλντα, θα δώσει τη λύση και αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ προφανώς ήθελε να πάρει έναν παίκτη που θα είναι διαθέσιμος, έναν μέσο που θα είναι διαθέσιμος στα δύο δύσκολα παιχνίδια για τη League Phase του Champions League. Ο Κάγκουα από τη στιγμή που αγωνίστηκε χθες δεν θα είχε τέτοιο δικαίωμα για τα play-off. Έτσι τον αφήνει τον Κάγκουα, πάει για άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χαλάει η μεταγραφή του και ότι δεν θα επανέλθει προσεχώς μέσα στον Αύγουστο η Άγο Ιάκ για τον Κάγκουα. Έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για 2 χαφ. Ο ένας πρέπει να έρθει άμεσα, 2 αξονικά χαφ. Ο ένας θα πρέπει να έρθει άμεσα και να είναι στη διάθεση από την Πέμπτη του, από αύριο, του μεθαύριο, του Νίκολιτς, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, για το δεύτερο και σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Γενικότερα χθες δεν ήταν καλά τα νέα για την ΑΕΚ, ούτε από την υπόθεση Κάγκουα. Σε μια μέρα που πολλά σκοτσέζικα ντούγκουζου στη συγκεκριμένη υπόθεση, άλλα ρεπορτάζ το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα. Ουσιαστικά ρεπορτάζ δεν υπήρχε. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναδημοσίευαν, έκαναν αναπαραγωγή, τι γραφόταν στο εξωτερικό, στο Ισραήλ κτλ. Λοιπόν, δεν ήταν όμως συνολικά καλά τα νέα, γιατί το βράδυ στα προκριματικά για το ότι θέλει να αποκλειστεί μία από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρό Αστέρα και ποια είναι η τέταρτη, Ερυθρό Αστέρα και άλλη μια ομάδα μου διαφεύγει, τα αποτελέσματα τα χθεσινά και των τριών από τις τέσσερις αυτές ομάδες δείχνουν ότι ένα στην Ελβετία με την Ντούν και είναι ανοιχτό. Αν περάσουν και οι τέσσερις αυτές ομάδες, τότε η ΑΕΚ δεν θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα play-off του Champions League. Που έτρεξε τις διαδικασίες, βγήκε το δελτίο του Φαν Ντρόχελεν και θα είναι στη διάθεση του Νίστρουπ κόντρα στην Πάξη.

Κατά τα άλλα, συνεχίζω τα δημοσιεύματα που θέλουν διάφορες Βρετανία για να. Για τον Penrice μετά τη Rangers που ουδέποτε κατέθεσε πρόταση. Τώρα είναι η Celtic που φέρεται να ενδιαφέρεται. Αλλά αυτή που σταθερά ενδιαφέρεται, σταθερά ενδιαφερόταν, αλλά δεν έχει κάνει πρόταση ακόμα και ενδεχομένως να την κάνει. Θεωρώ ότι οι ομάδες όπως οι χρησιμοποιούνται σαν λαγή για να μπει η ομάδα που πραγματικά έχει δείξει ενδιαφέρον χωρίς να έχει κάνει πρόταση, να κάνει πρόταση. Αυτή είναι η Blackmer της Championship για τον Penrice. Βεβαίως διαβάζω διάφορα κουλά, μην το χαρακτηρίσω. Σε ελληνική ιστοσελίδα δεν αναφέρω το όνομά της. Διάβασα προηγουμένως και κεφάλα μου. Γράφει ότι η Blackburn Rovers εξετάει σοβαρά την περίπτωσή του. Θέλει να κινηθεί γρήγορα πλέον, γιατί στο παιχνίδι έχει μπει η Celtic που τον θέλει. Είναι ένας παίχτης που δύσκολα αντικαθίσταται, ο Penrice. Το ξέρουν αυτόν στην ΑΕΚ που δεν θέλει να. Η υπόθεση αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Η μάχη για την υπογραφή του μόλις ξεκίνησε. Πολλές ομάδες από τη Βρετανία θέλουν τον Penrice. Αυτά με ξεπερνάνε, ειδικά ότι είναι ένας παίχτης που δύσκολα αντικαθίσταται για την ΑΕΚ, ο Penrice. Αυτό κι αν με τρελάνε όταν το διάβασα.

Λοιπόν, ένας προπονητής που την προηγούμενη διετία ήταν του Big Four, ενώ ήταν υποψήφιος, η υποψηφιότητά του εξετάστηκε από τις 3 από τις 4 ομάδες. Αναφέρομαι στον Mark Van Bommel, έπαιξε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, αλλά και για ΠΑΟΚ. Θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Βελγίου και θα την του 2028. Mark Van Bommel, πρώτο πυλόν στο Βέλγιο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχουμε δύο νέα ονόματα για χαφ, έτσι, εκτός από τους Εσπόζη, τον Μπραγκάνσα, Ουστάκιο. Δύο ονόματα που και τα δύο προέρχονται από την μεγάλα ονόματα αλλά και προχωρημένης ηλικίας, ο ένας 32 στα 33, ο άλλος 35χρονος. Αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Βαϊνάλντου. Φαμπίνιο είναι πρώτο θέμα σήμερα στον κόκκινο πρωταθλητή, ότι ασχολείται μαζί του Ολυμπιακός, ο παλιός αμυντικός χαφ, δεξιός μπακ και στόπ της Λίβερπουλ. Έβγαζε το ψωμί του τα τελευταία χρόνια, το ψωμί του, στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Ιτιχάντ. Δεν είναι ελεύθερος, δεν του έκανε πρόταση ανανέωσης, επιστρέφει στην Ευρώπη. Οι αποδοχές του είναι πάρα πολύ υψηλές, δεδομένα πάνω από 3 εκατομμύρια. Συγχρόνως υπάρχουν δημοσιεύσεις. Αυτός ήταν στην Αλ Ιτιχάντ και νομίζω και αυτόν το συμβόλαιο έχει τελειώσει. Γεμάτες συμμετοχές στη Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι τα δύο ονόματα με δυνατά βιογραφικά που παίζουν για τον Ολυμπιακό σήμερα στα ρεπορτάζ. Επειδή και οι δύο είναι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει διαρρεύσει πληροφορία ότι πρώην παίκτης link με τη Λίβερπουλ και αγωνιζόταν στην Σαουδική Αραβία και έχει μείνει ελεύθερος. Είναι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού και να παίξανε και τα δύο, ενώ στην ουσία ένας από τους δύο απασχολεί τον Ολυμπιακό. Απλά επειδή δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν στο ρεπορτάζ ποιος είναι, γράψανε και τα δύο ονόματα. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ. Βεβαίως μου έρχεται πιο κοντά στο Φαμπίνιο, που είναι και 32 χρονών, παρά στο 35χρονο Βαϊνάλντου, παρότι ανώτερος ο Ολλανδός από τον Βραζιλιάνο και πιο κλασικός χαφ σε σχέση με τον Βραζιλιάνο Ολλανδός. Λοιπόν, από το εξωτερικό έχουμε δύο δυνατές ειδήσεις. Μπάσιμο του Τζεφ Μπέζος για την αγορά των μετοχών, για αγορά μετοχών της Λίβερπουλ. Πρόταση που αγγίζει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να πάρει μέρος στο μετοχή, ότι είτε βιάστηκε να προαναγγείλει την επιστροφή του, την απόκτησή του, είτε έπεσε σε γκάφα. Οι Miami Heat βγάλανε βιντεάκι παρουσίασης του τεράστιου LeBron. Έτσι, η ομάδα

η νέα ομάδα του Αντετοκούμπο. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα ο Μακιντάιαρ για τον Ολυμπιακό. Πω, πω, πω, πω, πω.

Πρώτο θέμα. Μοιχείες. Οι μοιχείες του Σπορντόκ, όχι οι ραδιοφωνικές. Αυτό που σας είπα χθες, που σας αποκάλυψα χθες εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση για τον Γιένς Στάνγκε, τον 29χρονο υψηλόσωμο αξονικό μέσω της Βέρντερ Βρέμης. Με τις 119 συμμετοχές, 26 γκολ, 13 ασίστ στην Bundesliga. Χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια. Ο και Χόφενχάιμ φαίνεται να έχουν κάνει προτάσεις στη Βέρντερ για τον συγκεκριμένο το δανό. Προφανώς ο Νίστρουμ θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή. Βρήκε το δανό του στην άμυνα, τον Κρίσιανσεν θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή, εκεί που παραμένει νούμερο ένα επιλογή, δεν έχει καεί ο Γένσεν. Πολύ σημαντική μεταγραφή του οχταριού σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, που θα έρθει φυσικά μετά τα μάτς με την Πάξη, έτσι. Λοιπόν, εν ώψη υπάρξει να δούμε αν θα είναι το δίδυμο Φαν Ντρόχελεν Ντε Φράι. Ο Φαν Ντρόχελεν, θα μου πεις απ' την άλλη, υπάρχει ένα στουμπά που ξέρει ότι θα φύγει και είναι ρίσκο να βάλεις έναν παίχτη που και δεν είναι στα καλά του και ξέρει ότι αργά ή γρήγορα αυτό το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει. Δεν τον θέλουν στον Παναθηναϊκό.

Το κατέβασαν, οι Miami Heat βλέπω το κατέβασαν το link που είχαν δημοσιεύσει για την παρουσίαση του LeBron James. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.

Σας έχω πει από χθες ότι θα είναι κρίσιμο το επόμενο 24ωρο, 48ωρο για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ από την Ολλανδία που κάνει το ετοιμασίες του Ολυμπιακός. Υπάρχουν ρεπόρτερ εκεί. Διέρευσε ότι υπάρχει, θα μπει ρήτρα. Τώρα ποιος την έχει ζητήσει αυτή δεν ξέρω, θα μπει ρήτρα ότι αν υποβαστεί Χαλ, η νεοφώτιση στην Premier League Χαλ, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει πίσω τον Τζολάκη με ένα συγκεκριμένο προσυμφωνημένο. Και τα φρέσκα δημοσιεύματα λένε ότι μπορεί του Τζολάκη τελικά το deal της μεταγραφής να πάει στα 15-16 εκατομμύρια και όχι στα 20. Έχω πει από χθες ότι αν ο Τζολάκης στο Τιχάλ θα κινηθεί για τον Γερμανό τερματοφύλακα τον 28χρονο της Μπορούσια Μέχεν Κλάντμπαχ με τα 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, τον Μόριτς.

Μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων από τη θητεία του στη Λαμία πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ο Νούνιες, καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, που έπαιζε στην Ισπανική την Καρταχένες, θα έρθει δάνικο. Και επίσης για έναν παίκτη που έχει πάει ως ελεύθερος στον Όφι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να τον, όποτε θέλει με συγκεκριμένο ποσό, να τον επαναφέρει στο ρόστερ του. Εμφανίζεται να είναι στο στόχο αστροξένων ομάδων, ακόμα και ομάδων από την Ιταλία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Πήρατε μια πρώτη γεύση από τις σημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον, 27 λεπτά μετά τις 11. Σε 2 με 3 λεπτάκια θα είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Σπορ.
1: Τσουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτε. Ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλειον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Κεφαλόβρυσο. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Καθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, κύριε Πουρναρά. Δεν μου κάνει σχόλιο για το φεδιό της... ναι, εκτός από σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν... Ρε παιδί μου, ήταν... Τώρα είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν, που δεν έχουν ζήσει καταρχήν εκεί τη

Όπως ο άντρας της, ο Μανώλης Χιώτης, έβαλε τον μπουζούκι στη σκηνή και έφερε κάτι διαφορετικό, έτσι και η Μέρι Λίντα, εκτός από την πολύ ωραία φωνή της, με τη σκηνική παρουσία της, έτσι, μια κυρία καλωτημένη, έδωσε κάτι το διαφορετικό. Δεν έφεραν μια ολόκληρη ζωή, την πραγματική ζωή. Χαρά, πόνο, χωρισμό, ελπίδα, παράπονο, χαμόγελο, έρωτα. Ξέρεις, παλιά τα τραγούδια τα άκουγες και νόμιζες ότι γραφόντουσαν για σένα, για κάποιο δικό σου βίωμα. Αυτής της εποχής ήτανε. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αλλά ωραίο. Η Μέρι Λίντα, εκτός από δεινή τραγουδίστρια, ήταν και μια λαμπερή παρουσία.

Λοιπόν, να δούμε και τα πρώτα σας μηνύματα που έχουν έρθει. Ο φίλος μου Κρέκ, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός δίνει τον Τζολάκη 23 χρόνια που τα τελευταία χρόνια δεν έχει λερώσει τα γάντια του. Εγώ θα, γιατί θα πρέπει να βγω να πανηγυρίζω τώρα? Δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίζεις. Και μόλις άκουσα από σένα πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για δύο Λουκόπουλα 33 και 35 χρόνων. Ναι, αλλά με πολύ βαρύ βιογραφικό. Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ, ρε φίλε. Κάτσε καλά, ρε Γκρέκ. Κώστας Χατζής έχει. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει συγχαρητήρια. Το πες και το έκανες. Έγραψε πρώτος και μετά σε ακολούθησαν. Έγραψες πρώτος και μετά σε ακολούθησαν όλοι. Τη βόμβα του Λεβαδιακού. Ναι, τον διεθνή Ρουμάνο αμυντικό μέσο. Τον ήξερα από εκείνη την ώρα, αλλά δεν ήθελα να το χαλάσω πριν το διασταυρώσω. 100% τον Σανικό από την Αλαΐν του Ήλια Ίβιτς και του Γιακουμάκη. Στο Λεβαδιακό. Με την κίνηση αυτή κλείνει την πόρτα, γιατί ακουγόντουσαν πολλά ότι θα πάει ο Σιώπης, θα τον στείλει ο Παναθηναϊκός τον Σιώπη στο Λεβαδιακό. Στη αντί του Σιώπη πήρε τον Σουτ. Λάμπους είχαν συνεργαστεί τη χρονιά που η Στεάουα τα πήρε όλα στη Ρουμανία, που είχε αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ. Ο Σουτ είχε απασχολήσει τον ήθελο Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Δεν είχε έρθει. Πήγε τον περασμένο Γενάρη από τη Στεάουα στην Αλαΐν, έπαιξε αλλά πρόλαβε να πλακωθεί και με τον Ίβιτς και γι' αυτό τον λόγο. Είναι αλήθεια, Δημήτρη μου, ότι έχει σταματήσει εδώ και μέρες να ακούγεται το όνομα του Άμπραματ, από εκεί που μας είχαν ζαλίσει τα φρύδια στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού επί καθημερινής βάσης για τον Σοφιάν Άμπραματ, πλέον όσον αφορά τον διεθνή Μαροκινό. Δεν ξέρω αν τους έχει βάλει πάγο ο ίδιος ο Άμπραματ. Υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία, είχε καλλιεργηθεί ενδεχομένως γιατί είχε ασχοληθεί και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την λόγω της γνωριμίας του με τον Ορντίν Άμπραμπαν, Σοφιάν. Πιστεύω, εκτιμώ, ότι έχουν μπει στο παιχνίδι, στο κόλπο για τον Μαροκινό μέσω ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, παράδειγμα η Al Ittihad, που άφησε τον Φαμπίνιο, που δεν ανανεώνει τον Φαμπίνιο. Οπότε, αν οι Άραβες, Σαουδάραβες αποφασίσουν να μπουν πολύ δυνατά ή έχουν μπει πολύ δυνατά στην υπόθεση του Σοφιάν Άμπραμαν, τότε οι ελπίδες του Ολυμπιακού έχουν μειωθεί κάτι παραπάνω από αισθητά. Μπίνιο που σύμφωνα με τον κόκκινο πρωταθλητή εξετάζεται τον Ολυμπιακό και έμεινε ελεύθερος από την Al Ittihad, τη θέση του Φαμπίνιο θέλει να την καλύψει η Al Ittihad με τον Σοφιάν Άμπραμαν. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, όχι αθλητική. Αυξάνονται οι κάμερες στους δρόμους. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν φτάσει τις 2.000. Οκ, okay, πολύ καλό αυτό. Αλλά τι θα γίνει με αυτούς που τις διαχειρίζονται θεωρητικά και δεν προλαβαίνουν, γιατί έχει μαζευτεί διαχειρίζονται το προσωπικό που διαχειρίζονται, δεν φτάνουν ούτε περισσεύουν. Τι θα γίνει με αυτούς? Περισσεύουν, τι θα γίνει με αυτούς?

Τρεις καλημέρες, Ευάγγελε. Το είπα χθες ότι θα αγωνιστεί ο Κάγκουρας. Πάει, τον χάσαμε. Άλλη μια ήττα του Ριμπάλντα. Να δούμε τι θα μας φέρει τώρα. Χωράκια χθες και επιμένω ότι αναβάλλεται σίγουρα η μεταγραφή του από την ΑΕΚ, αλλά δεν ακυρώνεται. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει να ασχολείται, ενδεχομένως σε διαφορετικό timing και με διαφορετικά μεγέθη οικονομικά, αλλά θα συνεχίσει με... Ο Αναστάσιος λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, αγαπάμε Ευάγγελο Μίχο και ας μας εξοργίζει ώρες. Καλημέρα κύριε Μίχο, από το Στέφανο αυτό. Έχω μια απορία. Τα 50 εκατομμύρια από το δάνειο του 2008 για το Καραϊσκάκι θα πληρωθούν κάποια στιγμή ή θα χαριστούν, όπως και με τα χρέη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ? Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει τα πάντα και ο Ηρακλής έπεσε σε κατηγορίες και ακόμα πληρώνει εκατομμύρια η ΠΑΕ, αλλά για να πληρώσει για το νέο γήπεδο του Καραϊσκάκης, αλλά για τα 50 εκατομμύρια δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι να σου απαντήσω? I don't know. Τι νέα για τον Πανάθα? Πάντως θα έβλεπα το Ρέτσο ή το Μαξίμοβιτς σαν τον... πάντως θα έβλεπα το Ρενάτο ή το Μαξίμοβιτς σαν το δεύτερο εξαροχτάρι, όχι το βασικό, κανένας από τους δύο. Όσο για τον Κάγκουα, θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε δώσει κάτι παραπάνω και να τον έπαιρνε, γιατί ως γνωστόν με το χρήμα όλα λύνονται. Αλλά ο Ηλιόπουλος δεν είναι Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος πήγε για το σε 2 εκατομμύρια, γιατί εκεί ήταν. Όπως τα λεφτά του Κάγκου ήταν στα λεφτά που έδινε αρχικά ο Παναθηναϊκός για το Φαν Ντρόγκελεν στην... Έτσι. Ο Αλαφούζος όμως έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια και το τελείωσε σε μια νύχτα. Στην ΑΕΚ δεν τα δώσανε. Γιατί είμαι και εγώ βέβαιος ότι αν δίνανε παραπάνω λεφτά η Χαποέλ Μπερσεβά δεν θα τον έβαζε χθες. Θα τον είχε δώσει στην ΑΕΚ. Σου λέει, τον θέλετε, τον θεαματικό γύρο του Champions League με την Ισλανδική ομάδα? Πληρώστε παραπάνω. Πληρώστε υπεραξία. Δεν πληρώθηκε αυτή η υπεραξία. Ναι, το βλέπω αυτό, Στεφανέ μου. Της ίδιας οπτικής είμαι κι εγώ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συνήθεια μου έγινε η επικοινωνία μαζί σου. Η πολλή εμπιστοσύνη τελικά πλάφθη. Νομίζω πως έχει βγει η περσινή ατζέντα πουλήσει και δυστυχώς δείχνει πως δεν μπορεί να κυρνηθεί σε ρυθμούς ανταγωνισμού. Αν δούμε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, όλοι κινούνται ταχύτητα με στόχευση. Εύκολο να ανέβεις, το δύσκολο να κρατηθείς εκεί που ανέβηκες. Ήμασταν στο 7 πέρυσι όταν ο ανταγωνισμός ήταν στο 6,5. Φέτος είμαστε στο 6 και οι άλλοι πήγαν ήδη στο 7. Μπελτράν που λες, μεγάλη μετριότητα. Καταρχήν, δεν θα βάλω ΠΑΟΚ στο ίδιο καζάνι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον το φετινό ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι κινήθηκε άμεσα για να πάρει παίχτες, οι συγκεκριμένοι παίχτες δεν μου λένε και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πιστέψω, εκτός και αν διαψευστώ, ότι κάποιος από τους Χατζηδιάκο, Μαρία και Αλή θα κάνει την διαφορά. Ο Αλή, εκτός από την ταχύτητά του, το λέω σωστά, το συγκεκριμένο που πήρε από τη Μάλμε. Και τα ζογκλερικά του είναι παίχτης που να έρχεται από τον πάγκο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας έμπειρος φορ από μεγάλο. Για το Χατζηδιάκο, ξέρετε την άποψή μου, έχει δοκιμαστεί σε υψηλό επίπεδο, είναι ένας μέτριος στόπερ. Για μένα δεν είναι καλύτερος του Κετζιόρα. Ή στο ίδιο επίπεδο. Για τον Ελιστόντο θα τον δούμε στην πρώτη του απόπειρα. Εκτός Ισπανίας. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει θέματα με το οικονομικό. Κινήθηκε άμα μπορούσε να πάει χωρίς να πάρει τουλάχιστον αυτούς τους το μίνιμουμ των μεταγραφών. Σεντερφό δεν έχει φέρει, έχει το Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Πάρτου έχει φύγει ο Γιακουμάκης. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ. Για τους άλλους δύο που λες, οκ. Αλλά και για την ΑΕΚ, κάνε λίγο υπομονή. Ακόμα είναι 22 Ιουλίου. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Αυτή η Άκη μου θυμίζει κάτι χωριά της Νεόπλητους, οι οποίοι όταν κερδίζουν πολλά χρήματα το παίζουν κάπως. Ρε, από πότε οι Άκη δεν θέλουν να μπουν στους χειρούς με μια χρονιά που πήγαν καλά στην Ευρώπη? Αν το άλλο, αντικατάστατος λέει ο Πεντράης. Άκουσον. Ας του πει κάποιος να κατέβουν από το καλάμι, γιατί ούμε γέννητο και περάσουν link face. Με κουντί Champions link θα γελάει ο κάθε πικραμένος. Αν δεν ενισχυθεί η ΑΕΚ σε θέσεις δομικές. Που έχει μάλλον σε θέσεις που έχει δομικά. Αν δεν ενισχυθεί η ΑΕΚ σε

θέσεις δομικές που έχει, μάλλον σε θέσεις που έχει δομικά ζητήματα ποιότητας, και μία από αυτή είναι του αριστερού μπακ, άλλη είναι του, είναι ένας στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γρήγορος, ποιοτικός, επίπεδου ρέλβας μου κουντί, αλλά γρήγορος, που θα πρέπει να μπει στην εξίσωση. Αν δεν βρεθεί ένας παίκτης που θα μπορεί να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, έστω και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν θέματα στην ΑΕΚ και αυτά θα φανούν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ευάγγελε, Φαμπίνιο λένε τα γραφεία τύπου. Συγγνώμη, τα ρεπορτάζ θέλω να πω. Γνώμη μου, δώστε κάτι στον κόσμο να έχει να ασχολείται και πάμε εμείς να κλείσουμε αυτόν που ξέρουμε. Με Φαμπίνιο άλλο δεν μου είπε, Τζόνι. Είσαι καλυμμένο, σ' αρέσει, τον εγκρίνεις για τον Ολυμπιακό. Είναι η χαφάρα που ήθελες. Θα κάνει του χρόνου την εκπομπή 11:30 αυτή στο Open. Δεν ξέρω, η εκπομπή μπορεί να είμαι. Εγώ 110% αυτή τη φορά δεν θα είμαι, γιατί έχουν γίνει διάφορα και έχουν να κάνουν και με τον Λουτσέσκου και κάποια δημοσιεύματα. Πάμε παρακάτω. Εκεί εγώ πάντως δεν θα είμαι εκεί. Φαίνεται ότι θα περάσει μέχρι το τέλος του μήνα από τη Βουλή η ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκη. Ακούγεται ότι θα ζητήσει άμεσα και ο Παναθηναϊκός αύξηση τη χωρητικότητα. Ντεφράι, Καλάμπρια, Τσέριν, Κάτρις, η αρχηγή του Παναθηναϊκού. Οκ, ευχαριστώ το φίλο για την ενημέρωση. Για ζαλισμένα, ναι, δραμαμίνες, εγγύηση, λέει ένας φίλος. Ποιοι είναι αυτοί, ρε Δημήτρη, τα ζαλισμένα αγκουράκια που λες? Καλημέρα, Ευάγγελε. Τι γίνεται, 18 που αντί να δυναμώσει, αποδυναμώθηκε. Προλαβαίνει αυτή η αργοκουρούτα ο Ριμπάλντα να φέρει 4 παίκτες ακόμα? Δεν το βλέπω πιθανό. Αναστάσιος, Ευάγγελε, αν πολύ στήριο, χαιρετισμού στο φίλο μου το Λευτέρη από Μοσκάτο. Χαιρετισμού, Λευτέρη από Μοσκάτο, από τον Αναστάσιο. Είναι αεκάρα που σε ακούει κάθε μέρα και σε συμπαθεί φουλ. Ευχαριστώ τον, για τη συμπάθειά του. Τον, όταν λέω παλιά, στη δεκαετία του 90, ήταν από τις Μάρισαν, από τις γειτονιές που Μάρισαν το Μοσκάτο, γιατί είχε πολλές μονοκατοικίες παλιές κτλ. Τώρα έχει αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει περισσότερες περιοχές. Στο Μοσκάτο έμενε και ένας πολύ καλός μου φίλος, δεινός ρεπόρτερ ΑΕΚ τη δεκαετία του 90, στα νέα, ο Κώστας Κοφινάς. Καλημέρα, Εμπάγγελε. Απορία σχετικά. Εμπάγγελε, ναι. Απορία σχετικά με Κάγκουα, MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Καλά νούμερα σε assist και goal. 2-3 χρονιές. Σούπερ νούμερα σε assist και goal. Ηλικία επίσης καλή και τον είδε μόνο Ριμπάλντα. Μόνο σε μένα φαίνεται παράξενο. Τόσο χαμηλό επίπεδο είναι το πρωτάθλημά τους που δεν τους κοιτάει κανείς. Έστω να την κάνεις και για τον Καϊρίνεν, που παίζει και σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Τσέχικης. Και δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Και για τον Ζουμπκόφ. Φίλε μου, καλέ. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Πόσο Ολυμπιακός που έχει πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς μπορεί να ασχοληθεί με τον βράδυ, φίλε μου? Καλό ερώτημα κι αυτό. Μεταξύ Γιέσεν και Στάγκε, ποιον θα επέλεγες εσύ, Βαγγέλη? Το Χουάνκ. Απορώ πως Μπικφοράτη ομάδα δεν προσπάθησε να φέρει αυτόν τον παίχτη που πουλήθηκε με μόλις 4,5 εκατομμύρια να τον επαναφέρει στην Ελλάδα. Εκτός και αν δεν ήθελε. Το Χουάνκ θα ήταν, και ο Στάγκε είναι για χρόνια στην Bundesliga. Πώς με βλέπετε? Σας έκανα τρίπλα.

ακόμα αποκλειστικού του φίλου μου, του καλού μου φίλου, του Σπύρου του Γρομιτσάρη. Από πότε έχει γράψει στο Box to Box και στον Sport Dog για το Φρόιλερ, το Ρέμο το Φρόιλερ, όχι τον Αντώνη Ρέμο, το Ρέμο Φρόιλερ, Σπύρος Γρομιτσάρης, από πότε η ρεπορτεράρα αυτή, ο Ανεξάρτητος. Τώρα γράφει ο Λούκα Μπεντόνι. Ποιος είναι ο Λούκα Μπεντόνι? Είναι ο νούμερο ένα συνεργάτης, στο δεξί χέρι του γνωστού του Ντιμάρτζιο. Γράφει για τον Ρέμο Φρόιλερ ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Ολυμπιακός και η ομάδα του

Ο άσος της Νάναλη, ο άσος της ΑΕΚ, της μπασκετικής ΑΕΚ, 3,5 πόντους, 4 rebound και 3 assist, έτσι, έχει προταθεί στην Παρτιζάν και εξετάζεται, έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Παρτιζάν. Ο Νάναλη, ο James Νάναλη, καλός παίκτης ο James Νάναλη, Πουρναρά. Για επίπεδο

0: Το άλλο για και για επίπεδο Ευρωλίγκα. Οκ, γι' αυτό σε ρωτάω. Θέλει λίγο μαντάρα να τα κάνει μαντάρα. Giorgio, come to studio please. Giorgio. Όχι στο μπάνιο, δεν έχουμε μπάνιο. Ναι, στη χέστα. Αυτό το παιδί. Πόσες φορές επισκέφτεται την τουαλέτα? 100%. Αν όχι 7-8, σίγουρα μισή ντουζίνα επισκέψεις κάνει στη τουαλέτα. Έλα, είδηση ρε φίλε, ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Οι γεωτεχνικές έρευνες, παρακαλώ. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού έχουν διατελέσει αρχηγοί σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο φετινό. Είναι και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού φέτος. Την τετράδα των παιχτών που συμπληρώνει τους αρχηγούς, μάλλον υπάρχουν άλλη μια τετράδα που συμπληρώνει τους αρχηγούς, τους δύο, τον Ολλανδό και τον Ιταλό, και είναι η Κάτρις, το παιδί, το μεγάλο που είναι εδώ και χρόνια στο Παναθηναϊκό, ο Τσίρι Βέγια, αλλά και ο άτυχος Ίγκασον. Προφανώς αυτές θα είναι επιλογές. Κοτσόλη και Νίστρουμ για την αρχηγία. Νίστρουμ και Κοτσόλη και όχι ψηφοφορία. Έλα, Μίστερ Μαντάρα. Come to studio. Έλα στο μικρόφωνο. Καζανάκι. Τι ερωτήσεις κάνω. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με το Χεζόνια.
1: Πλήρωσε το NBA out.
0: Καλά, αυτό είναι χθεσινή είδηση. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση? Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν θέλω να πάτε από χθεσινή είδηση.
1: Μπορεί να πάει σε όποια ομάδα της Ευρώπης θέλει.
0: Γιατί δεν θα πάει στο NBA, αφού υπάρχουν ενδιαφέροντα. Δηλαδή μπορεί να πάει τώρα στο NBA να υπογράψει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και να έρθει μετά.
1: Αν είναι από καραμπόλες, μπορεί να καταλήξει πάλι Ευρώπη.
0: Και σε ποια ομάδα θα κατέληγε στην Ευρώπη? Στο Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό? Ή στον Παναθηναϊκό?
1: Από το Μάιο για Ολυμπιακό.
0: Εσύ το έχει πει από το Μάιο μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Εσύ έλεγες και για την Ντουμπάι, για το Γόκαπ και του Ζέρκα φέτος και 300 του χρόνου, 600 χιλιάρικα.
1: Ναι, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός. Εκατομμύρια ζητάει.
0: Κοίτα να δεις τώρα, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, θα έδινε, υπήρχε περίπτωση ανεξάρτητα πόσα ζητούσε ο Ολυμπιακός να έδινε ένα βασικό παίκτη του, άσχετα αν έχει φέρει τους δύο, με 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου. Θέλει να με βγάλεις από τα ρούχα μου πάλι πρωί-πρωί. Να τα κάνεις μαντάρα. Τυχαία σε έχω βγάλει, Τζόρτζιο Μαντάρα. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Τα βλέπεις ρε Πουρναρά. Έχω όλη την καλή πρόθεση, όλη την καλή διάθεση να του δώσω έτσι το δίλεπτο, το τριλεπτό, και μου λέει πράγματα. Καταρχήν πάνω μου, παρακάτω, follow-up ρε αγόρι μου. Υποτίθεται εξειδικεύεσαι στο ρεπορτάζ και ζώνια. Ήταν επηρεασμένος από την επίσκεψή του στην τουαλέτα, πιστεύω. Ε, πάνω, αυτό είναι. Αυτό του συνέβη, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Ναι. Είχε ρεπορτάζ τουαλέτα. Ο Ντάι, αυτόν που έχω δει, θέλω και εγκρίνω, είναι ο Μίγια, αλλά πάει αλλού. Τώρα προτιμώ Άμραμπατ αφού Φαμπίνιο. Σαφής. Ο Τζιμ λέει ο Στάνγκη είναι παιχταράς, ανώτερος του Γένσεν, 20 γκολ σε 2 σεζόν στην Μπουντεσλίκα. Απίθανο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά αν έρθει, αλλάζει τις ισορροπίες. Θα πάρει αντιπινέδα κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Στυλ Κάγκουα λένε, για μένα χάσιμο χρόνου ήταν, αλλά ήταν ριμπάλτα πάνω από Μενίδη. Ο Στέφανος λέει ο Χουάνκιν Μπέ κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Στυλ Κάγκουα λένε, για μένα χάσιμο χρόνου ήταν, αλλά ήταν ριμπάλτα πάνω από Μενίδη. Ο Στέφανος λέει ο Χουάνκιν Μπέουμ, τεράστια παιχτούρα, αλλά δύο χρονιές έχει παίξει 50 μάτς. Βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς και μην ξεχνώ. Την αληθινή ιστορία για το τι είχε συμβεί δεν την ξέρουμε. Έχουμε ακούσει τη μία πλευρά. Έτσι. Οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.

γιατί καλημέρες, πρώτος έστεισαν καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει Φαμπίνιο, μπαρουτοκαρνισμένος αρχηγός, έχει παίξει ανώτερες ομάδες από το Μαροκινό Άμπραμπαντ. Θα βοηθούσε αν ερχόταν στον Ολυμπιακό ο Φαμπίνιο. Okay. Σας είπα, Κοτσόλης και Νίστρουπ τους σας προείπα μάλλον, Κοτσόλης και Νίστρουπ τους επέλεξαν τους αρχηγούς και τώρα διαβάζω στον Καζέτα γιατί επέλεξαν τα κριτήρια των Κοτσόλη και Νίστρουπ.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι είναι σε επαφές με τον Γκουαρδιόλα. Μαλντίνι και Λεωνάρντο ταξίδεψαν πρόσφατα για τον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα. Γκουαρδιόλα, φανταστείτε τώρα, εν ώψη Euro να δούμε Κλόπ στη Γερμανία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Τι έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ Νικολός Κυρά. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο τον κεντρικό αμυντικό του Όφη Κωνσταντίνο Κοστούλα. Εγώ ξέρω και για την Φροζινόνε, την νεοφώτιστη στη Σέρια. Η Κολόμπους Κρού είναι του Μελές. Η Σπάρτα Ρότερνταμ Ολλανδική. Μικρομεσαία Ολλανδική. Σπάρτα και Φέγερνορντ.

0: Φρόιλερ, όλοι γράφουν για το Φρόιλερ. Γρομίτσαρος, τα έλεγε εδώ και 15-20 μέρες για τον Ελβετό, το διεθνή, το μουντιαλικό. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Μη φύγετε!
1: Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Μαγκαμόντζι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030. 268 σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα.
10: Κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ λουκτοφυτικής προέλευσης χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού ή το νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει

0: Τα αρώματα του καφέ σας από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτι της Χάπουελ Μπερσεβά με την Βίκενγκουρ. Στα ράντο Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός Χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο κάτω διάστημα για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ. Πιθανή η χρήση και του πάνω διαζώματος Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι η πρώτη αρχηγή του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσεριβέ για να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Μόνο με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σανταμαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και η Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ Σαρίς, Μεϊτέν, Δεσπότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τεό Μαλεντών, που προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι. Ενίσχυση στην front line για την Μεϊκονό, που απέκτησε τον Κυριάκο Πετανίδη. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νησιώτες. Παίκτη στη Τσέλσι είναι και επίσημα ο Μόργαν Ρότζερς. Ο Άγγλος μεσοπαιδευτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία, που κάνει τη μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. Κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τετάρτης εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, όσον αφορά μεταγραφικό, τον Ολυμπιακό έχει να κάνει, παίζει πρώτο θέμα σε όλα τις μεγάλες ιστοσελίδες, ότι στην Ιταλία λένε ότι ξεκίνησε συζητήσεις με το Ρέμο Φρόιλερ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει συζητήσεις τώρα με το Ρέμο Φρόιλερ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, ο Ατζούν Ιλιτζαλή, ο Mr. Survivor, μίλησε στα αγγλικά ΜΜΕ για την επικίνδυνη μεταγραφή του Τζολάκη, του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ, και σε σχετική ερώτηση περιμένουμε να υπογράψουμε. Ο τερματοφύλακας είναι νέος, 23 ετών και έχει την ευθύνη ενός πολύ μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, ως οπαδός της Φενέρμπαξε, γιατί είναι ο δηλωμένος οπαδός, μέτοχος με σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ, θυμήθηκε το κατόρθωμα του Τζολάκη στην πόλη σε εκείνη την μαγική πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League. Στο Conference League εναντίον της Φενέρμπαξε, μας έκανε να χάσουμε το όνειρό μας, να κατακτήσουμε το κύπελλο, αλλά είμαι χαρούμενος που πιθανότατα αυτός θα είναι μαζί μας στη ΧΑΛ. Ελπίζω σε δύο μέρες να

Λοιπόν, πληροφορίες από την Ιταλία θέλει τον Ολυμπιακό. Το δανεισμό από την Νάπολη του Σίριλ Ενκόγκε, Βέλγος με καταγωγή από το Κονγκό. Τον είχε αγοράσει Νάπολη 20 εκατομμύρια ευρώ από την Βερόνα, αλλά στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο συγκεκριμένος στάλθηκε δανεικός, δόθηκε δανεικός στην Εσπανιόλ, Σίριλ Ενκόγκε. Πουληθεί ο Αντρέ Λουίς, γιατί ενώ ήταν δεδομένη η πώλησή του στην Κάνσας και λέγανε ότι είχε μπει και η Πόρτο, και αυτή η υπόθεση έχει παγώσει, δεν ακούγεται λέξη, όχι μόνο δεν ακούγεται λέξη, στα ρεπορτάζ που βγαίνουν λένε ότι ο Αντρέ Λουίς θα πάει μια χαρά και αναρωτιούνται ακόμα και μέσα στην ομάδα γιατί ψάχνουμε για εξτρέμα αφού έχουμε τον Αντρέ Λουίς.

Να πούμε για τον 34χρονο διεθνή Ελβετό, βασικότατο στο Μουντιάλ με την Ελβετία, που έφτασε πολύ μακριά, αποκλείστηκε θυμίζω από την Αργεντινή, στα προημητήρια. Για το Φρόιλερ που με την ίδια, αναφέρομαι για το Φρόιλερ που με την ίδια ικανότητα, επιτυχία μπορεί να παίξει και ως box to box και ως εξάρι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια φορούσε τη φανέλα της Μπολόνια στην Σέρια Α. Ικανότητα, επιτυχία μπορεί να παίξει και ως box to box και ως εξάρι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια φορούσε τη φανέλα της Μπολόνια στην Σέρια Α. Παίκτης που έχει περάσει από την από ομάδα του Μαρινάκη, συγκεκριμένα την Nottingham Forest. Τη μεγάλη καριέρα την έκανε στην Αταλάντα του Γκασπερίνη, έτσι, από εκεί, εκεί στη χρυσή εποχή της Αταλάντας. Από εκεί μετακόμισε στην Nottingham Forest και το 2024. Ένας παίκτης που 34 χρονών αλλά απόλυτα ενεργός, πεζούμενος, με τη χρηματιστηριακή του αξία όμως να έχει πέσει στα 3 εκατομμύρια, όταν πριν από 5 χρόνια είχε φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, ο λόγος για τον

Ρέμο Μάρκο Φρόιλερ, γεννημένος 15 Απριλίου του 1992, ύψος, δεξιοπόδαρος. Λοιπόν, τελείωσε το συμβόλαιό του 30 Ιουνίου του 2026 στην Μπολόνια. Στην Ελβετία ξεκίνησε από την Βίντερτουρ, μετά Grasshoppers, Λουκέρνη, Μπολόνια και τώρα ποιος ξέρει, Ολυμπιακός. 511 συμμετοχές, 50 γκολ, έτσι, με τις ομάδες του στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ο Φρόιλερ στα 34 του και ασίστ, αλλά παραμένει πάρα πολύ καλός με συμμετοχή, ειδικά σε επίπεδο Μπολόνια που ήταν ομάδα πλέον Champions League, όχι απλά Serie A, και ανασταλτικά και οργανωτικά είναι πολύ σημαντικός. Κατακάτσμος του box-to-box midfielder που εξελίχθηκε με τα χρόνια σε deep-lying playmaker. Όπως διαβάζω στο προφίλ του, τα δυνατά σημεία του Φρόιλερ είναι το game reading, δηλαδή η αναγνώριση του χώρου, η εξαιρετική στέση, η αίσθηση της θέσης αντιπάλων, καλύπτει κενά πριν δημιουργηθούν, ότι δεν κάνει λάθη, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στις λανθασμένες πάσες, έχει και ασφαλείς μεταβιβάσεις και μακρινές διαγώνιες για αλλαγή παιχνιδιού. Άλλες αποστάσεις, σε 4-3-3 είναι DM, σε 4-2-3-1 είναι CM, μπορεί να παίξει και εσωτερικός χαφ σε 3-5-2. Τώρα, αδύνατα σημεία του Φρόιλερ, από ό,τι βλέπω, στα 34 του έχει χάσει σημαντική ταχύτητα, δυσκολεύεται σε γρήγορες εναλλαγές και σε 66 αγώνες την τελευταία διετία με την Μπολόνια μόλις 2 γκολ. Δεν φτάνει τόσο συχνά πλέον στο τελικό τρίτο. Ξεκάθαρα προτιμά την οργάνωση από την δημιουργία. Δεν ξέρω στα 34 του αν αντέχει 2 αγώνες πολύ υψηλής ένταση. Χρειάζεται διαχείριση. Και νομίζω αυτό που μου γράφει εδώ ο φίλος μου η AI, ότι είναι καλύτερος για 60 με 70 λεπτά παρά σε 90 λεπτά. Έχει όμως ηγετικά χαρακτηριστικά και σε 15 χρόνια καριέρας, πειθαρχικά παραπτώματα και τα λοιπά, έχει και το παρατσούκλι Iceman, έτσι, αντιλαμβάνεστε γιατί, αρχηγός της Αταλάντα ήταν. Αυτά. Είναι model professional και νομίζω ότι σε σχέση με τον Φαμπίνιο δεν έχει τόσο υψηλές απαιτήσεις.

Ένας καλός φίλος έβαλε στο AI έτσι, να κάνει τη σύγκριση μεταξύ Φαμπίνιο και Φρόιλερ, ποιος ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό, και ακούτε τι έβγαλε ο φίλος ο Κουρναράδο, ο AI. Το λέω σωστό, AI. Ναι, ο AI. Λοιπόν, είναι 2 χρόνια μικρότερος. Φυσική κατάσταση, καλύτερη του Φαμπίνιο. Ταχύτητα, πιο αργός ο Φαμπίνιο από τον Φρόιλερ. Τακτική ένταξη, Φρόιλερ. Ηγεσία, Φρόιλερ. Επιθετική συνεισφορά, χαμηλότερη του Φαμπίνιο. Συμπεριφορά, ίδια. Οικονομικές απαιτήσεις, χαμηλότερες του Φρόιλερ. Μεταγραφικό κόστος, ελεύθερη και οι δύο. Αμεσότητα ένταξης, απαιτήσεις, χαμηλότερες του Φρόιλερ. Μεταγραφικό κόστος, ελεύθερη και οι δύο.

αμεσότητα ένταξης Φρόιλερ. Και ο έτοιμος από Σέρι Α, ο άλλος από Σαουδική Αραβία. Στη σύγκριση Φαμπίνιο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Ο Φαμπίνιο έχει περισσότερο ταλέντο, φυσική παρουσία, αλλά και υψηλότερες απαιτήσεις μισθού. Φρόιλερ πιο προσιτός οικονομικά, πιο έτοιμος τακτικά, καλύτερος χαρακτήρας, αλλά και δύο χρόνια.

ωραίο μήνυμα που μου ήρθε από ένα καλό φίλο από το παρελθόν, από τον Τζόρτζ τον Πετρόπουλο, τον Ολυμπιακάρα. Καλό μεσημέρι, my friend Vank. Η περίοδος είναι για χαλάρωση και relax. Αφήστε την γκρίνια και απολαύστε τη στιγμή. Γκρίνια και τοξικότητα από το Σεπτέμβριο. Και μου έχει στείλει και μια τρομερή φωτογραφία από μια πισινάρα, που την οποία προφανώς παράζει ο Πετρόπουλος.

ΑΕΚ επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ ο Ριμπάλντα αφήνει τον Kings Kangua και για άλλον παίχτη κινείται η ΑΕΚ, αφού η επιθυμία του Νίκολιτς είναι να έχει μέσο που μπορεί να αγωνιστεί από το Αυγούστου. Και ο Κάγκουα, μετά τη συμμετοχή του χθες με τη Χαποέλ Μπερσεβά στο μάτς με τη Βίγκινγκουρ, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και σύμφωνα με τους προβεβλημένους ρεπόρτερ ΑΕΚ, το θέμα του ΧΑΦ που θα έρθει και θα είναι διαθέσιμος για τα απλά ολοκληρωθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο. Και θα είναι ΧΑΦ που μπορεί να συνεισφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι, μέσω επιθετικός δηλαδή.

Όταν βλέπετε σε 3-4 εφημερίδες παλιά, στις 3-4 ιστοσελίδες τώρα μίνιμουμ, το ίδιο θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει γραμμή. Διαβάζω εδώ τώρα σε τρίτη ιστοσελίδα, η τέταρτη. Γιατί ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης επέλεξαν Ντεφράι για πρώτο αρχηγό, τα κριτήρια για τους υπόλοιπους αργούς κτλ. Εντάξει, παιδιά, το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Τι θέλεις, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, πάμε σε διαφημιστικό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University Cosmos. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339.
2: Έχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσυκοντήρωση είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα με συνέπεια. Νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628 είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατά σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Η ώρα είναι 12.30.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: μου, έλα μέσα. Εσύ επιμελείς τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η θέση του Πενράις?
1: Στόπερ. Κεντρικός αμυντικός.
0: Το γράφετε και στο δελτίο ειδήσεων. Κύριος Τσαπαλιάρης φωνάζει, τον ακούς αριστερό μπακ.
1: Ποια θέση είναι, σε ποια θέση χρησιμοποιήθηκε από τον Μαργκό Νικολίτς? Έχει διαφορά.
0: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους, κύριε Πουρναρά, είναι ότι αντί να... και αυτό επίσης, όχι, μιλάω, και αυτό είναι το χειρότερο. Αντί να παραδεχτούν το λάθος τους, να πούν έκανα λάθος. Επιμένουν με ημιμάθεια, για ξέρεις, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από το να μην ξέρεις. Ο ημιμαθής είναι χειρότερος από αυτόν που δεν ξέρει τίποτα. Έτσι. Μαθήμα τώρα δωρεάν. Στον αέρα. Δήθεν, αυτό το ξέρεις, αυτό το εξυπνακίστικο, ναι, ποια θέση έπαιζε ή ποια θέση έχει χρησιμοποιηθεί. Ποια θέση μάλλον ποια θέση είναι ή ποια έχει χρησιμοποιηθεί. Λες και ο Πενράις έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στόπερ στην ΑΕΚ για να το πει, να το επικαλεστεί. Και εκεί διπλό αυτό. Κατάλαβες. Διόρθωσε το. Μπορείς. Ναι, ναι.

Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Κώστα και τον Θανάση, τους τρεις ακροατές που μας υποδείξανε το λάθος. Όπως εγώ έχω κάνει πολλά λάθη και τα αναγνωρίζω τα λάθη μου στον αέρα, έτσι θα πρέπει και τα νέα παιδιά να το αναγνωρίζουν. Θα αποκτήσει και νεαρό σκανδιναβό αμυντικό Παναθηναϊκός Βαγγέλη. Τούμπα και Πάλμερ θα φύγουν μέσα στον Αύγουστο. Το πλάνο είναι να φύγουν μέσα στον Αύγουστο και ο Τούμπα και ο Πάλμερ. Δεν είναι εύκολο ο Κοτσόλης για να πάει στην Τουρκία. Δεν θέλει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Εδώ το Βιλένα προσπαθεί εδώ και χρόνια και δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί. Είναι και τα συμβόλαια. Ο Πάλμερ είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, ο Τουμπά είναι κοντά στα 850 χιλιάρικα. Θα δούμε.

Σταύρος λέει: φαντάσου τώρα Champions League να περάσει ο Ολυμπιακός και να παίζει ο 30χρονος Ντάνι Γκαρθία και ο 34χρονος Ρόντι Νέι. Μιλάμε για τρελό καπί. Αυτό θα πει σχεδιασμός ομάδα Τσουλού. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στα φιλικά της ΑΕΚ. Πόσο εύκολα έχει δώσει μόλις 2-3 φιλικά, κίτρινες και κόκκινες, αλλά πέρσι έφταιγε ο Λανουά για τις κάρτες που έπαιρνε τόσο εύκολα. Όχι ότι παίζει τόσο δυνατά. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα. Το ρεπορτάζ που έλεγε πω όσο κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ, σε πόσα αθλητικά site έπαιξε, συμπεριλαμβανόμου και του ρεπόρτερ Ολυμπιακού του Sport Dog. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, φίλε μου. Αυτή είναι. Αυτή είναι η πρόθεση να πουληθεί ο Palmer Brown στο MLS, γιατί δύσκολα από άλλη χώρα, από άλλο πρωτάθλημα θα έρθει η πρόταση για τον Palmer Brown. Τουρκία και MLS. Έφαγε Χάρτς, no. Η ομάδα του Κιζηρίδη και η πρώην ομάδα του Πέν Ράις. Ερώτηση που κατέχεις και κατανοείς περισσότερο. Στην ΑΕΚ επί Ριμπάλντα ακούστηκαν τρία ονόματα. Ντέσερς, Κάγκουα. Κανένας δεν έκλεισε. Τακτική, τυχαίο, γκαντεμιά. Μπορεί και ανικανότητα. Εννοείς και οι τρεις μεταγραφικές επιλογές Ριμπάλντα, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό.

Λοιπόν, αφού δεν κατάφερε να κάνει το μπαμ με τον Παλάσιος και έχει χρήμα για να προσφέρει, η Μαρκό είναι έτοιμη να κάνει το μπαμ φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Super League 2 το Youssef El Arabi. Στο γαλλικό πρωτάθλημα με την NAD, 27 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist σε Σαμπουγενά και Coupe de France, έτσι. Η Μαρκό που έχει πολύ υψηλούς στόχους, πάει full για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, μια κίνηση. Αποκαλύψει ότι προσπάθησε να πάρει τον Παλάσιος προσφέροντάς του περίπου 250 χιλιάρικα να υπογράψει. Τώρα πάει για El Arabi, οπότε διαβάζω.

0: Έχουμε Γιώργο Αγόπουλο.
1: Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, πρακτορά μου.
2: Σταυρό. Σταυρός!
1: Πού είναι? Χάθηκε. Έγινε Ben Rice, στο πέρα, και αυτός.

0: Ο Σάββας μου γράφει φουρναρά και θα σου ρίχνει από μέσα του ο Τζότζιο Μαντάς. Ισχύει, το πιστεύεις κι εσύ? Ο Κώστας ο Χατζής γράφει κάτι που το πιστεύω και εγώ και το λέω από να γίνει. Άσε τους ρεπόρτερ να λένε. Το θέμα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα τον πάρει τον Κάγκουα. Δεν διαφωνώ, φίλε Κώστα. Είμαι, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν έχω πληροφορία, αίσθηση. Έχουμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα, Σταύρο μου.
1: Χαίρετε. Με ποιον τάκη, από προηγουμένω σε άκουγα, ήμουν στην αναμονή, περίμενα, έπεσε η γραμμή.
0: Τα έκανε μαντάρα πάλι.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Έγραφε στο, πώς το λένε, στο δελτίο ειδήσεων ότι ο Πεν Ράις είναι στόπερ. Και τον φωνάζω μέσα στον αέρα και του λέω: ρε αγόρι μου, τι θες, παίζει ο Πεν Ράις? Στόπερ. Είσαι σίγουρος παίζει στόπερ? Λέει ναι.
1: Εγώ θα πάω στο μέρος του Τζόρτζιο Μαντάρα. Γιατί του
0: και του λέω σίγουρα. Και κάνει τον.
1: Αριστερό μπακ δεν έχουμε δει.
0: Γιατί αριστερό μπακ?
1: Να είναι αποτελεσματικός.
0: Αν κάτι έχει ο Πεν Ράις είναι τίποτα. Όταν ανεβαίνει εκεί κάτι σουτ, σέντρες και το ένα και το άλλο. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλό, ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, του λέω, ρε παιδί μου, και τι μου λέει. Το θέμα δεν είναι τι θέση παίζει, αλλά που τον χρησιμοποιεί. Ξέφυγα τελείως. Εκεί ξέφυγα. Yeah. Αυτό το εξυπνακίστηκε και τα λοιπά. Και όπως μου λέει και ο Πουρναράς και ο φίλος ο Σάββας που μου στείλε από το μήνυμα από τη Φραγκούρτη, τι μπινελί και θα σου ρίχνει από μέσα του, μου λέει τώρα ο Τζόρτζιο Μαντάρα, και έχει δίκιο. Δεν πειράζει, αν είναι να γίνει καλύτερο.

0: Θα τον είχα πάρει, ναι. Θα τον είχα... Θα του έλεγα ασχολήσουμε την Αγγλία τώρα. Αν μου απαντούσε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις, ο Τζόρτζο Μαντάρα είναι καλός, αλλά έχει ένα θέμα, κατάλαβες. Πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή που του δίνω πολλές φορές κάθε μέρα σχεδόν όταν είναι εδώ. Αν πιάσει αυτή τόπο θα... το είναι καλός. Αλλά πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή. Εγώ δεν... Σαν ευχή είναι, άλλοι το λένε βρισιά, εγώ ευχή, κατάλαβες αυτό.
0: Δηλαδή, και όταν τον απίθανο θεματοφύλακα που είχαμε πριν ένα-δυο χρόνια κτλ.
1: Ποιον, ναι.
0: Πόσες φορές του ευχήθηκες, έπιασες τίποτα.
1: Ποιον είναι θεματοφύλακα, λες, τον... Α, το Βολάνιο, λες, το Βολάνιο. Το Βολάνιο, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει και μεταγραφή, φίλε, και πάει και πολύ καλά, να σου πω, έτσι. Λοιπόν...
0: Ο τύπος που δεν μπορείς να πιάσει το πορτοκάλι.
1: Περνάμε ωραία, περνάμε ωραία. Λένε οι ρεπόρτερ ΑΕΚ και δίνουν πολύ λίγες πιθανότητες. Εγώ από χθες έχω, όταν βγήκε ότι θα παίξει, θα είναι στην ενδεκάδα της Χαποέλ Μπερσεβά, λέω ότι αυτή η μεταγραφή δίνω πολλές πιθανότητες να γίνει τον Αύγουστο, αλλά να γίνει και ας μην έχει δικαίωμα τώρα συμμετοχής και ας αποσύρθηκε η ΑΕΚ τώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν.
0: Τι. Και να βρει και πάνω από τους ΑΕΚ. Έναν παίχτη τον παίρνεις για ένα ματ.
1: Συμφωνώ. Το έλεγε χθες και ο... Όχι, στην... δεν ξέρω αν είδες το σκοράκι, το έλεγε ο Δούσκας αυτό χθες. Ακριβώς αυτό είπε ο Δούσκας.
0: Για δύο.
1: Δε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει,
1: ρε φίλε.
0: Είναι λάθος ο χειρισμός, αν τον θέλει και για τα τώρα.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ. Ένας παίχτης που, και να σου πω κάτι, βάλετε στην αντίστοιχη θέση της Χαποέλ Μπερσεβάνα ήταν η ΑΕΚ. Τι θα έκανε δηλαδή. Δεν θα τον έβαζε όταν είχε προκριματικά δύσκολα τον καλύτερο της παίκτη, το σκόρερ. Δύο μάτς επίσημα έχει δώσει φέτος η... και τα δύο τα έχασε η Χαποέλ Μπερσεβά. Σούπερ Κάπ τελικός. Και στα δύο το μοναδικό γκολ. Και όταν μιλάμε, έχεις και την Εβραία Μέρκελ εκεί, πρόεδρο, τη λένε η Μέρκελ του ποδοσφαίρου στο Ισραήλ, γιατί έχει ιδιοκτήτρια πρόεδρο γυναίκα η Χαποέλ Μπερσεβά, εδώ και 16 χρόνια. Έτσι, που είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Ποδοσφαίρου στο Ισραήλ, γιατί έχει ιδιοκτήτρια πρόεδρο γυναίκα η Χαποέλ Μπερσεβά, εδώ και 16 χρόνια. Έτσι, που είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Αυτά. Επίσης, ένα που είπε ο φίλος. Το βλέπω πολύ πιθανό όταν υπό αυτές που λες, προειδοποιείς, βάζεις ότι δεν θα τον βάλεις να παίξει γιατί τον θέλω να τον χρησιμοποιήσω εγώ στα play-off, τότε πληρώνεις παραπάνω και όχι 3 με 3,5 εκατομμύρια. Τότε γίνεσαι αλαφούζος και δίνεις όπως έδωσε 2 εκατομμύρια και πήρε το Φαν Ντρόχελεν. Και τελείωσε ένα σύριαλ ένας μήνα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Ειδικά Ιούλιο μήνα. Απλά οι ρεπόρτερ, φίλε, δεν τα λένε αυτά. Γιατί.
0: Το τι είναι λάθος, όταν υπόθηκε το χειμώνα, πως υπήρχε και ο game changer στη μεσαία γραμμή για το καλοκαίρι, δεν υπήρχε η εκπαίδευση.
1: Ο Σταυράκης, ο φίλος, το παιδί μου, ο Σταύρος, ο Καζαντζόγλου το γράψε, το DNA, το διάβασα και αυτό, ρε Σταύρο, συνεννόματα.
0: Δηλαδή. Το είπε ο Νίκολης, δεν το παγώ.
1: Ναι, και ήταν λάθος η επικοινωνία, δηλαδή.
0: Ναι, και γιατί δεν το παντού, γιατί δεν έψαξε να βρει.
1: Τι εννοούσε, ποιος ήταν αυτός ο παίχτης τότε που δεν ήρθε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ εγώ ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει παίχτη μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα ικανοποιηθεί η επιθυμία του Νίκολιτς, γιατί ο Ριμπάλντα, όμως ο Ριμπάλντα πάντα δίνει λύσεις από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, δεν ανησυχούμε.
0: Άρα τον Κάγκουρα δεν έδωσε λύση.
1: Καλά, ούτε με το Μόρο είχε δώσει λύση, ούτε με τον Τέσσερς, άλλο σύριαλ του περασμένου καλοκαιριού, δικά του όλα αυτά, αλλά πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως του Ρέλβας, όπως του Νίκολιτς, όπως του Πενράις, που έδωσε λύσεις ο Ριμπάλντα.
0: Θα πληρώνει αιωνίως δηλαδή, τον προπονητή, okay.
1: Την επιλογή είναι, ναι, και το Ρέλβα. Σωστό, αυτό δεν λένε, αυτό δεν λένε, ρε φίλε.
0: Γιατί τίποτα άλλο δεν ήταν δικό του, τίποτα.
1: Πες το, γιατί του χρετοπιστώνουν και το Μαρίνα, αδερφέ.
0: Ναι, εντάξει. Ας του πιστώσουν και το...
1: το σουτ. Είδες, σουτ τηλεφώνημα αμέσως, το βρήκα, το έγραψα στο Σπορντοκ, φίλε, κατευθείαν. Τους χάλασα την αποκάλυψη εκεί στο φίλο στον Κομπότη.
0: Λοιπόν,
1: να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις τους... Άλλο τρομερό στον Ολυμπιακό στο ρεπορτάδι. Ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει μουντιαλικό, μεγάλο όνομα και προχωρημένη ηλικία που έμεινε ελεύθερος από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και δεν είναι ο Μπρόζοβιτς. Και σήμερα στις εφημερίδες και γενικότερα στα site βγαίνουν δύο διαφορετικά ονόματα. Βαϊνάλντουμ, 35 χρονών που έμεινε ελεύθερος από την

0: ελεύθερος από την άλλη τη Hunt. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Υπήρχε μια πληροφορία, μια κυκλοφορούσε αυτό, σου λέμε να δούμε, βάζει το transfer mark, ελεύθερη ηλικία που μείνανε, σου βγάζει αυτούς τους δύο, τους βάζει στα πρωτοσέλιδά σου σήμερα. Στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Ο ένας είναι φόρο, ο άλλος είναι μέσα στη θέση μεταξύ του.
0: Εντάξει, οι δύο μέσοι είναι θεωρητικά, αδερφέ. Ο Βαϊνάλντουμ μέσος είναι, πιο επιθετικογενής μέσος, ο Φαμπίνιο πιο αμυντικογενής μέσος, εντάξει. Και τελικά τώρα γράφουν όλοι αυτόν που είχε γράψει ο Σπύρος Γκρομιτσάρης από τις 11 Ιουλίου και κανείς τότε δεν είχε δώσει τετράχρονο Ελβετό. Σε ενοχλούν αυτές οι ηλικίες? 32, 34, 35. Ρε παιδί μου, αν ήσουν βλέποντας για τον Ολυμπιακό, μπορεί να παίζει Champions League.
1: Ο Πάουκ συζήτησε ή του προτάθηκε και την εξέδρα στην περίπτωση του Χωσέλου, έτσι, 36.
0: 36, οκ. Okay.
1: Εδώ και Ελκαμπή. Το έλεγαν κιόλας. Θέλουμε ένα σαν τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Πιο πριν έφτιαχναν ένα σαν τον Ελκαμπή.
0: Μπακαμπού ήθελε ο Λουτσέσκου, αλλά δεν τους κάθισε. Πιο κοντά στον Ελκαμπή.
1: Ναι. Ο Μπακαμπού η ηλικία του ποια είναι?
0: Εκεί, κοντά του, σαν του πάνω από Ελκαμπή.
1: Αλλού παίζουν ρόλο, αλλού δεν παίζουν.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει αποδειχθεί την πράξη. Αλλά τι ζωή έχει κάνει ο παίκτης, πώς θα ταιριάξει στα πλάνα.
0: Και τι ρόλο παίζουν οι προπονητές? Ο Νίκολιτς ή ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητές που δεν έχουν κολλήματα με την ηλικία. Το έχουν δείξει αυτό. Και στις επιλογές τους. Δηλαδή στην ΑΕΚ λέγανε τότε που.
1: Ο Λουτσέσκου έδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα.
0: Και ο Λουτσέσκου δεν είναι με τις ηλικίες. Σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Έτσι.
1: Και τώρα και ο Νίστρου. Με τη μεταγραφή του Ντεφράι, με κανένα δυο ακόμα, πάλι δείχνει να μην έχει πρόβλημα.
0: Κοίτα να τις χρειάζεται και αυτοί οι όριμοι παίκτες, οι έμπειροι παίκτες, λέει, όριμοι που έχουν τη ΖΕΤΕ. Μια καινούρια ομάδα. Οπότε σοφά έπαιξε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια αμυντική γραμμή, βάζω και τον τερματοφύλακα, μια πεντάδα με παίκτες διαφορετικών χαρακτηριστικών που όλοι μαζί όμως ο καθένας δίνει και κάτι. Από τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Κρίστιανσεν, τον Ντεφράι, τον Φαντρόκ. Τους πέντε μαζί, γιατί μπορεί να είναι η νέα αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού αυτή. Έτσι. Γιατί ο Κρίστιανσεν, αν είναι υγιής, θα τον φάει τον Κυριακόπουλο, πιστεύω, γιατί είναι ανώτερου επίπεδου. Έτσι. Ο Τσάπρας θα μου κάνει εντύπωση αν παίζει, γιατί έχει και τους τραυματισμούς ο Καλάμπρια. Για δίδυμο, κεντρικό δίδυμο είναι αυτοί οι δύο, οι Ολλανδοί. Ο καθένας βάζει και ένα χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό. Δεν της λείπει κάτι, αυτό θέλω να πω.
1: Και μην ξεχνάς παίκτες που ήρθαν τώρα μέσα και μιλούσε για αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτό να μου έρθει στο μυαλό Γκαμάρα. Πόσο είσαι στην Ελλάδα? Ένα χρόνο έπαιξε.
0: Έκανε τη διαφορά στη θέση, τρομερός, αδερφέ. Απλά ήταν λάθος ο Τουσάντος που στα μάτς με τον Ολυμπιακό έβαζε το Φερούζεμ, γιατί ο Γκαμάρα ήθελε το Φερούζεμ επειδή συνεννιόντουσαν καλύτερα και δεν ήθελε τον Καψί Παρτενέρ. Και ο Σάντος το δέχτηκε αυτό του Γκαμάρα. Γκαμάρα ήταν αυτό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, παρόλο μια γλώσσα θεωρούσε, αλλά ο άλλος ήταν και στη διαφορά.
0: Δέχτηκε αυτό του Γκαμάρα. Γκαμάρα ήταν αυτό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, παρόλο μια γλώσσα θεωρούσε, αλλά. Ο άλλος ήταν και στη διάφορα, μας ακούει ο Κόντις τώρα και
0: ναι.
1: Το που λένε του υποφύγου.
0: Ο Ρόδρι για Ρεάλ, πιέζει για Ρεάλ ο Ρόδρι, Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αλλά θα πρέπει να πει το OK, να ανάψει το πράσινο φως και ο φίλος ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, τώρα το διαβάζω. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Ένα αναμονή ευρωπαϊκών αγώνων.
0: Τι βλέπεις?
1: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Παναθηναϊκός πώς θα λειτουργήσει αμυντικά, αλλά και τι θα κάνει ο Τετέι που έκανε τη διαφορά πέρυσι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπενίτε βεβαίως του Παναθηναϊκού. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Εντάξει, μιλάω για το πρώτο μάτ.
0: Εντάξει.
1: Κυρίως, γι' αυτό λέω για αμυντικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί πάει χωρίς τις επιλογές που θα ήθελε να έχει. Στην κορυφή της επίδεσης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο Μίθου είναι έτοιμος για βασικός άμεσα. Πάω και καθυστερήσει γύρους προβληματικούς να πάρει σε επιθετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά όσα ξέρω ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος.
0: Όχι ο Γιώργος ο Νικοκύρης, ο Νικοκύρης, έτσι.
1: Ο άλλος Γιώργος Σαββίδης. Που για νοικοκύρη δεν τον λες, αλλά οκ.
0: Λοιπόν, επειδή θα μας κλείσει λίγο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε.

0: Όχι, εγώ παρακολουθούσα Παύλο Πολάκη και Ζήκο Σαντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Α, οκ. Έχεις πολυδιάστατος ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αύριο πάλι μπορούμε να τα ξαναπούμε ή σίγουρα διαφορετικά την Παρασκευή. Να είσαι καλά, πράκτορα! Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήνες, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρό και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Για ακόμη ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσο. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον... Ιντερβέντ, Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Συναγερμό αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι επτάλεσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων και η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών. Μέχρι και τις 5 το απόγευμα

0: Ανατολική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατακτική, Βιωτία, Ιφθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε εγκληματική ενέργεια μέσω άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε η 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ευαγγελισμός Μεγαρομουσική είναι έως και αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36. Οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα χωρί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το σωστό το μάτς, θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Από μισή ώρα θα κάνω εγώ και μισή ώρα, την τελευταία μισή ώρα, που θα παραδεχτεί το λάθος του, ανθρώπινα είναι, εκ των υστέρων, κύριε Πουρναρά. Μπέρδεψε το Ρέλβας με το Μεράις. Κολλάει το μυαλό πολλές φορές. Τουλάχιστον το παραδέχτηκε ότι στο μυαλό ήταν ο Ρέλβας. Καταλάβεις που είναι ο αριστεροπόδαρο στόπερ, αριστερό στόπερ κτλ. Τον μπέρδεψε με τον Μπεν Ράις και γι' αυτό έγραψε στο δελτίο στόπερ τον Μπεν Ράις.

Ο Σταύρος λέει, ο φίλος του Ολυμπιακού, λέει, χρειάζονται και οι έμπειροι, αν όχι 34 και 35. Βαζελάκι ο πράκτορας, χωρίς να τον θες τον γκάρφωσες. Όταν μίλησε για τον τερματοφύλακα που είχαμε πριν από 2 χρόνια εννοώντας το Βολάνιο και στο ρώτησαν εννοεί τον Ιταλό που είχε ο Παναθηναϊκός, σου ξέφυγε. Ούτε τον γκάρφωσα, ούτε μου ξέφυγε. Νόμιζα ότι αυτόν εννοούσε. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο πράκτορας, κάνεις λάθος. Ο Κώστας λέει: Μαντάρα τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία, ρε Κώστα Σούντερλαντ. Το βγάλαμε, το βαφτίσαμε εδώ με τον Μπουρναρά Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία. Λοιπόν. Έλα, Ευάγγελε, φτάνει. Τον έχεις ξεσκίσει το μικρό αρκετά. Βλέπω και την εποχή του bullying, έτσι. Τον Red Flag. Ναι, λοιπόν. Ναι, ρε, Γιάννη μου, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Μα μην κάνετε συγκρίσεις. Δεν τα λέω. Τα λέω για όλα τα ρεπορτάζ, για όλες τις ομάδες.

διάβασα τώρα μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι συμβαίνει κατά εποχές, κατά περιόδους, με παίκτες που δεν υπολογίζονται παρότι έχουν συμβόλαιο και υψηλά συμβόλαια από τις ομάδες τους, και κάποια στιγμή οι ομάδες τους προσπαθούν να τους βγάλουν στο περιθώριο για να τους αναγκάσουν να φύγουν με τους δικούς τους όρους, δηλαδή με τους όρους της ομάδας. Μια τέτοια στη Wolves που υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship, προσπαθεί να απομακρύνει από την ομάδα τον Τόλου Αροκοντάρε. Νιγηριανός επιθετικός, αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Γκένκ. Μετά τον υποβασμό της Γόλφς, η ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει. Τη σύλλογος που να έχει δείξει ενδιαφέρον, και ο παίχτης δεν θέλει να φύγει. Η Γόλφς φέρεται να προσπάθησε να τον βγάλει εκτός προπονήσεων. Μάλιστα έφτασε στο σημείο όταν ο προπονητής του είπε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, και ο Τόλου Άρον υπάκουσε. Ο προπονητής της Γουλς ακύρωσε την προπόνηση. Και μετά ξεκίνησε το γαϊτανάκι, το μεγάλο θέμα. Οι κανονισμοί της FIFA προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες που προσπαθούν να τους πιέσουν να φύγουν, παρότι έχουν συμβόλαιο, στερώντας τους την καθημερινή συμμετοχή στην ομάδα χωρίς σοβαρές προϋποθέσεις. Ακόμα και αν είναι εκτός των προπονήσεων των ομάδων, προπονούνται μόνοι τους, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, να υπάρχει προπονητής, γυμναστής για να είναι μαζί τους. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ο Αροκοντάρε, η πλευρά Αροκοντάρε φαίνεται να προχωράει σε επίσημη καταγγελία FIFA. Και εδώ είναι το ερώτημα: μπορεί μια ομάδα να παγώνει επειδή έναν παίχτη επειδή τον υπολογίζει και να τον αναγκάζει να φεύγει με τους δικούς τους όρους, ή πρέπει ο ποδοσφαιριστής να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει κανονικά μέχρι να βρεθεί η λύση? Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που θα απασχολήσει τα πειθαρχικά της FIFA, ίσως επηρεάσει πολλές περιπτώσεις στο προσεχές μέλλον η συγκεκριμένη απόφαση.

Λοιπόν, εδώ και λίγες μέρες, ώρες, δεν ξέρω ακριβώς, σε στάρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος τα πήγε καλά στο Μουντιάλ, στα 35 του χρόνια, ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό για ένα φεγγάρι, αποχώρησε από την Μινεζότα United μόλις 6 μήνες μετά την άφηξή του στο MLS και στη συγκεκριμένη ομάδα των Ηνωμένων, καθώς

από την Μινεζότα United δεν άσκησαν το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον Γενάρη μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ στο MLS με την Μινεζότα, ο διεθνής Κολομβιανός Ολυμπιακού έπαιξε μόλις 8 μάτς, έτσι. Και από ό,τι βλέπω έχει θέμα διάρκειας σταθερότητας παραμονής ο Χάμες Ροντρίγκες. Από το 2019 και μετά που έφυγε από την Μπάγερ έχει μεταγραφεί σε 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. Εντυπωσιακό. Να.

Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αποστολή, επίσημη αποστολή για επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, Jacob ανακοίνωσε την λίστα με τα ονόματα. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τρεις τερματοφύλακες. Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαν Ντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, η αμυντική. Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Η επιθετική και η μεσοεπιθετική. Η μεσοεπιθετική και η επιθετική. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτή την πρώτη αποστολή του Νίστρουπ 23 ποδοσφαιριστές. Από τους 23 ποδοσφαιριστές μόλις δύο είναι οι φορ, σέντερ φορ. Ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός, η μεταγραφή του καλοκαιριού από την Τούν, και ο Τετέι, μεταγραφή του περασμένου Ιανουαρίου.

0: Λοιπόν,
1: επειδή πλέον όλα τα site έχουν πρώτο θέμα ουσιαστικά. Πού έβαλα τα γυαλιά μου? Πού είναι τα γυαλιά μου, τα φοράω? Πρώτη είδηση βλέπω τώρα, ακόμα και το Sport 24, βόμβα στη Super Bet League 2, η Μαρκό πηγαίνει για το απόλυτο κόλπο γκρόσο με LRB. Μάλιστα στο ρεπορτάζ

Στο Sport 24 λένε ότι υπάρχει μια διαφορά στο απόλυτο κόλπο γκρόσο με LRB. Μάλιστα στο ρεπορτάζ στο Sport 24 λένε ότι υπάρχει μια διαφορά στη διάρκεια του συμβολέου. Διετές θέλει ο LRB, μονοετές του δίνει η Μαρκό. Μιλάμε 24 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Μετινά της στην Γαλλίας, έτσι. Έκανα τα τηλέφωνά μου. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, όπως και χθες όταν διάβασα την είδηση για τη βόμβα που ρίχνει ο Λεβαδιακός και ο Κομπότης και βρήκαμε αμέσως ότι είναι ο Σουτ και το είπαμε. Ραμπή, ποια Ελκαμπή, Ελαραμπή, επαναλαμβάνω επειδή είναι πρώτη, δεύτερη είδηση σε όλες τις σελίδες πλέον. Νομίζω ότι θα κλείσει, θα υπάρξει happy end, θα ανακοινωθεί από την Μαρκό, θα ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα με τη διάρκεια του συμβολέου, του λέω εγώ. Σας είπα και προηγουμένως ότι με τον Παλάσιος έφτασε να του δίνει 250 χιλιάρικα του Παλάσιος, άσχετα αν τα αρνήθηκε ο Παλάσιος. Οπότε υπάρχει το οικονομικό base για να γίνει. Αυτό λοιπόν που εκτιμώ και το λέω είναι ότι ο LRB σύντομα θα αποτελέσει παίκτη, έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον Σούλη Παπαδόπουλο, και η οποία πάει full για άνοδο να τη δούμε του χρόνου στην Super League. Ο LRB λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα γίνει άμεσα παίχτης της Μαρκό.

0: Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, Φρουναρά, Γαβρίνα, Μιχό, μην πληγώνει το Γιωργάκη. Είναι πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Αποστολία μου, θέλει, πώς το λένε, φροντίδα και προδέρπ ο Γιωργάκης σου, ο Γιωργάκης μας, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Έλα μέσα. Το γουστάρι, τον τρώει ο κόλος του. Έλα εδώ ρε Τζόρτζιο. Τι έβαλες τώρα τη Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη να στείλει υποστηρικτικό μήνυμα.
1: Πάμε καλά.
0: Τι είπα, φροντίδα και προδέρμα. Φροντίσει η Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτρια είναι, γιατί φροντίδα.

Λοιπόν, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός, αφού πρώτα επέκτηνε τα συμβόλαιά τους, παραχωρεί δανεικούς στους νεοφώτιστους του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Είναι άλλη Ομόνια αυτή, η Ομόνια 29 Μαΐου. Τρεις πολλοί που ήταν για την πρώτη ομάδα, έκαναν προετοιμασία. Και ο λόγος για τον γιο του Λουκά Βίντρα, του παλέμαχου άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, τον Άγγελο Βίντρα, για τον κεντρικός αμυντικός είναι ο γιος του Βίντρα, για τον 19 και το συνομήλικό του επιθετικό, τον Γιώργο Σόκο. Και οι τρεις ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με το Τριφύλι και παραχωρήθηκαν δανεικοί για ένα χρόνο στους νεοφώτιστους στην κορυφαία κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος, στην Ομόνια 29 Μαΐου, επαναλαμβάνω, Βίντρα, Ζέκα και Σόκο.

Λοιπόν, η νεοφώτη στη Κυπριακή, στην πρώτη κατηγορία νεαρούς του Παναθηναϊκού, έκλεισε έναν ακόμα νεαρό Έλληνα, μεγαλύτερό του, τον 23χρονο τερματοφύλακα τον Νίκο Γραμματικάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Βόλο. Θα τον θυμάστε εσείς γιατί τις εμφανίσεις του στην επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη εθνική τις είχε κάνει στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Γραμματικάκης πέρυσι ήταν στο Βόλο, δεν πήρε ευκαιρίες, έμεινε ελεύθερος, τον τσίμπησε και αυτόν η Κυπριακή ομάδα.

Λοιπόν, σύμφωνα με την ΑΣ, μετά το καλοκαίρι και αφού κάνουν τις διακοπές τους, η Εθνική Ισπανίας για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, αφού η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ανανεώσει το συμβόλαιο του τεχνικού της Ρόχα τους, Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Συμβόλαιο του τεχνικού της Ρόχα τους, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο Κώστας, ο φίλος μου, ο Κώστας Χριστοδούλος, Σούντερλαντ, λέει: φώναξε ένας παλιούρας όπως παλιά Ρεμίχο να γουστάρουμε. Παλιούρας! Παλιούρας! Του ο Τζόρτζιο Μαντάρα και σκάσανε όλα τα μηνύματα για πάρτι του. Μιλάμε για μεγάλο ραδιούργο. Ιντριγκαδόρο, φίλε, ιντριγκαδόρος. Η Παναγιώτα λέει από offside με το Γιώργο. Πλέον όλοι είμαστε hater δική σας και lover του Γιώργου, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Είδες fan club ο Τζόρτζιο Μαντάρα πουρναρά. Είδες, ούτε εσύ δεν έχεις τέτοιο fan club. Και την Παναγιώτα έβαλε ο Ραδιούργος, συντριγκαδόρος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εγώ ολοκλήρωσα για σήμερα. Και για να δώσω την ευκαιρία να απαντήσει και να κάνει τη δική του ρελάνς, αποχωρώ και την επόμενη μισή ώρα την τελευταία ραδιοφωνικές μηγές θα τις κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Απολαύστε τον!
1: Reports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτό, 20 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένα προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Lanis ADV. Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: lanisadv.gr.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Νεφρή, Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ελλάδα Sports.
4: Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα. Έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

να δούμε τι θεματάκια έχουμε. Έχουμε καταρχάς την αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, έγινε η τελευταία ανταλλαγή εγγράφων με την Σαμσονσπορ, έστειλαν το δελτίο, εκδόθηκε το αντίστοιχο για την ομάδα του Παναθηναϊκού του Τριφυλιού και έτσι ο Ολλανδός στόπερ θα είναι διαθέσιμος, θα είναι στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου, ο οποίος άφησε εκτός τον τραυματία Καλάμπρια και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, ανέτοιμο από την άποψη φυσικής κατάστασης. Να πούμε λίγο γρήγορα για το πρώτο παιχνίδι. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτ, Σταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ. Ο ένας από τους απόντες, ο Καλάμπρια, ο τραυματής Καλάμπρια, είναι και ένας από τους δύο πρώτους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για την νέα σεζόν. Ο άλλος είναι ο Ντεφράι, την εξάδα συμπληρώνει και Τσιριβέγια.

Παράλληλα, βγήκε πριν από λίγο. Η Ισπανία ανακοίνωσε την 15μελή αποστολή της για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και απέναντι στην εθνική μας. Να πούμε πως Αλντάμα, Αλμάνσα, Μπριθουέλα, Καρντένας, ο γνωστός Καρντένας, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, Αλμπέρτο Δίας, Γκονζάλες, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Βίλι Ερναγκόμεθ, Σέρχιο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλ, ο Πραντίγια, ο Σενσουπερί και ο Γιούστα. Αυτή είναι η 15 που συμπληρώνει την αποστολή της Ισπανίας, την αποστολή του Τσούς Ματέο για τα παιχνίδια και με την Ελλάδα.

Παράλληλα υπάρχει μια είδηση στην Αγγλία που είναι πρόταση στον γνωστό επιχειρηματία Τζεφ Μπέζο εξαγορά μεριδίου της Λίβερπουλ. Η περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ιδρυτή της Amazon, υπολογίζεται περίπου στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως.

Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί απόψε θα υπάρχουν αφίξεις κυρίως για την ομάδα. Ο λόγος για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος κατά τις 11 παρατέταρτο θα βρίσκεται στο Ελβενιζέλος στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί και τυπικά

η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης, ωστόσο... Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό Άκτορ βρίσκονται σε αναζήτηση guard, αναζήτηση ποιοτικού άσου. Ένα ισπανικό δημοσίευμα από τον Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Λόγω για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Τεό Μαλεντών, οικονομικά βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει ο guard της Ρεάλ Μαδρίτης στη Βασίλισσα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν το σκέφτηκε καν. Απέρριψε αμέσως την

Γενικά πάρα πολύ πιθανό. Γενικά πάρα πολύ πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να στραφεί στην αγορά του NBA για γκάρντ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολλά και όσοι είναι έχουν συμβόλαια. Ένας από αυτούς είναι ο Μαλεντόν, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε την πρόταση.

Στο μεταξύ, ο Προμηθέας, ο οποίος έχει θέμα με τη συμμετοχή του στην Greek Basket League, γιατί έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό της ομάδας, έχει αυτά τα... έχει ανακοινώσει τα πρώτα του φιλικά. Ένα από αυτά είναι και δυνατό φιλικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό στις 30 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα...

Στο μεταξύ, μιας και λέγαμε πριν για τον Μαλεντόν, τον γκάρτ της Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε κάτι για τη Ρεάλ, γιατί βγήκε πως υπάρχει υπόκτηση του Τρίσταν Βούξεβιτς, που όμως το μεγάλο αγκάθι είναι το συμβόλαιο του Σέρβου με τους Wizards. Ένα συμβόλαιο τριετές, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Τα συνολικά χρήματα που θα πάρει ο Βούξεβιτς από αυτό το συμβόλαιο είναι στα 9 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι μόνο... Είναι Σέρβος, παίζει με την Εθνική Σερβία, ωστόσο ένα από τα διαβατήρια, το ελληνικό. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει.

Στο μεταξύ, η Παρή Μπάσκετμπολ ανακοίνωσε τον προπονητή της. Ο ίδιος ήταν μέλος των Μινεσότα Τίμπερβουλφς και πέρσι ήταν βοηθός προπονητή. Ο Λεφεύρ, ο Μάτ Παρή. Στο μεταξύ, τα ακούσατε και πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό, θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός, ειδικά στην θέση στη μεσαία γραμμή, στη θέση του χαφ. Ο Φρόιλερ, ο οποίος εξετάζεται, υπάρχει ο Φαμπίνιο, υπάρχει ο Βαϊνάλντουμ, ένας από τους δύο πιθανότητα, η Φαμπίνιο ή Βαϊνάλντουμ.

έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Mainz 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Kai Susanoo. Ο ίδιος είναι θετικός να μετακομίσει στο Anfield.

been through. Ο ίδιος είναι χαφ, 25 ετών χαφ. Ήταν η αποκάλυψη της Εθνικής Ιαπωνίας στο Μουντιάλ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται τόσο η Newcastle όσο και η Dortmund. Ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει τη Liverpool. Είναι πιθανότατα ο νέος παίκτης της Liverpool.

μεταξύ είχαμε και την ανακοίνωση της απόσυρσης του Γκιγέρμο Οτσόα, του τερματοφύλακα, του πολύ γνωστού τερματοφύλακα του Μεξικού, ο οποίος κρεμάει τα γάντια του. Την Εθνική Μεξικού σε 6 Μουντιάλ, ένα ρεκόρ που μοιράζεται με 2 από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το μήνυμα του Μεξικανού goalkeeper. Έδωσα τα πάντα για τους συλλόγους μου και την εθνική ομάδα και σήμερα κρεμάω τα γάντια μου. Αγωνίστηκε σε 9 συλλόγους και 7 χώρες

Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα. Γεωργάκη, σε πολύ καλό παιδί και φοβερό δημοσιογράφο. Θυμίσουμε, θα ανέβει πολύ ψηλά σύντομα και θα σε καμαρώνουν αυτοί που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστολία. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ είχαμε και νέο σήμα, μάλιστα. Νέο σήμα για τον Αθηναϊκό, ο οποίος άλλαξε και χρώματα, κίτρινο και μόβ το... Να πούμε λίγο... Θυμίζει... Έτσι όπως το βλέπω, θυμίζει λίγο Lakers το σήμα. Λάθος, δεν θυμίζει λίγο, θυμίζει πολύ Lakers.

Στο μεταξύ, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεξάνδρ Σέκουλιτς με διαιτές συμβόλαιο για τον πάγκο της. Μιλάμε τώρα για την ομάδα μπάσκετ. 48 ετών, διαιτές συμβόλαιο όπως είπαμε, ο διάδοχος του Τσάβι Πασκουάλ. Στόχος είναι να επαναφέρει σε τροχιά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Καλή συνέχεια!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Το δικό της όνομα, I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει προς το... Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ!
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design, CalPak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του water.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και 7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμονήσε. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αυτή την καυτή ημέρα του καλοκαιριού, νομίζω είναι τα ίδια με χθες. Εγώ δεν την νιώθω πιο ζεστή. Καυτή η χθεσινή, καυτή και η σημερινή. Κάτι λέγεται ότι από αύριο θα πέσει και 10. Η μέρα είναι μαζί μας, όπως κάθε μέρα, η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Θα μας κάνει παρέα όλη αυτή την ώρα. Στο 6939-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατήρηση. Και ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει η Μαρκό, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 39χρονου center for Youssef El Arabi, ο οποίος αγωνιζόταν στη Γαλλικίνα την περασμένη σεζόν. Στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Πειραιώτων. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά την συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χαποέλ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice γραμμής μετά την συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χαποέλ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Ρόγκελεν συμπεριελήφθη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο μάτς με την Πάξη. Εκτός τέθηκε ο τραυματίας Καλάμπρια και η ανέτοιμη Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέ για να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Πάω για την Πολωνία εν ώψη του μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα για Ελουστόντο Χατζηδιάκο, ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος Γκάρ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντών με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Διαρκές για την σεζόν 2026-2027 παρουσίασε ο Αστέρας Άκτορ στις 27 Ιουλίου η κυκλοφορία τους «Συσπήρωση», το κεντρικό σύνθημα των Αρκάδων. Πρώτον πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, ο Ολλανδός προπονητής, έχει συμφωνήσει.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αύριο αγωνίζεται με την Πάξη. Δεν ξέρω, λογικά έχουν φύγει, φεύγουν σε λίγο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δροσερό μεσημέρι.
0: Τι να σου πω.
1: Όσοι είναι μέσα στα κοντίσερα, φαίνομαι.
0: Εκεί, ναι, ναι. μέχρι εκεί.
1: Καθίσε, καλά είσαι εσύ. Κράσου που δεν κάνεις εκπομπή μέχρι 8 το βράδυ, να κάνεις και τη δικιά μου.
0: Και τη δικιά σου, εντάξει. Ναι. Στη δροσά είσαι εσύ, στη δροσά. Δεν κουβεντιάζω τις δουλειές της ημέρας και τις επαγγελματικές. Ναι.
1: Τέλειο κόσμος, νεράκια παιδιά, δεν, εντάξει, δεν είμαι εγώ, το τελευταίο που θα σας το πω, νεράκια, δροσούλα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλοκαίρι είναι, θα περάσει, τι να κάνουμε. Έτσι. Και όταν θα πας για μπάνιο, Ζέτα, κάνε και μια βουτιά για μένα, γιατί εγώ δεν έχω...
0: Δεν θα πάω. Λοιπόν, ωραία. Έφυγαν οι παίκτες, η αποστολή. Τι έγινε, έκαναν προπόνηση και έφυγαν.
1: Κάνανε προπόνηση το πρωί, βγήκαν και οι αρχηγοί, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Έγινε εδώ η προπόνηση, αυτό αποφάσισε ο προπονητής. Λύθηκε και το ζήτημα με το δελτίο του... Αντρόκελεν, που είδες που το λέγαμε χθες, ώστε να μπορέσει να τον δηλώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει δικαίωμα 2 αλλαγές, 1-24 πριν το μάτς, για να δηλωθεί κανονικά. Προπονήθηκε και χθες, έκανε κανονικά προπόνηση όπως και σήμερα. Mm. Οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχουν σταλεί λοιπόν και τα χαρτιά από την Σαμσουσπορ, το είπα. Mm. Οπότε κανονικά μπορεί να υπάρξει. Φεύγουν, το πρωί έγινε η προπόνηση, τώρα φεύγουν, αν δεν έχουν φύγει κιόλα, να πάνε στην Ουγγαρία. Το απόγευμα έχει συνέντευξη τύπου με έναν από τους παίκτες, δεν ξέρω ποιος θα είναι, μας έχουν ενημερώσει, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Και βγήκανε και οι αρχηγοί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Αυτό εδώ θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Άι, που καλά-καλά δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του.
1: Θα σου πω, υπάρχει μια λογική, έτσι.
0: Για πες.
1: Την άποψή μου. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, ήταν ο Κοτσόλης δηλαδή, ο Νίστρουμ. Αυτοί οι δύο είναι που έχουν. Που έκαναν την επιλογή των, στην ουσία την ευθύνη της επιλογής των. Είμαστε άτυχοι και πιο πολύ άτυχος ο Ίγκασον, ο οποίος ήταν ένας εκ των αρχηγών ούτως ή άλλως, μια ισχυρή προσωπικότητα. Ναι. Λοιπόν, ο Ντεφράι, ο Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι, Ίγκασον, Κάτρι Σέριν και Τσίρι Βέγια είναι οι αρχηγοί για την επόμενη σεζόν. Εγώ θεωρώ, γιατί έχει υπήρξε και αρχηγός, συγγνώμη, αρχηγός στη Μίλανο Καλάμπρια. Είναι ηγετικές φυσιογνωμίες και οι δύο παίκτες. Να σε ρωτήσω εγώ, δηλαδή, εάν σου έλεγε κάποιος ποιον θα έκανες πρώτο δεύτερο αρχηγό στον Παναθηναϊκό εσύ, ηγετικές φυσιογνωμίες και οι δύο παίκτες. Να σε ρωτήσω εγώ, δηλαδή, εάν σου έλεγε κάποιος ποιον θα έκανες πρώτο δεύτερο αρχηγό στον Παναθηναϊκό εσύ.
0: Πάντως, όσο... Πρόσεξε, όσο μορφή και να είναι, όσο... διαγράψει ένας παίκτης που έχει έρθει πριν από 15 μέρες.
1: Συμφωνώ,
0: αυτό που σου λέω, που δεν ξέρει καλά καλά τα πλήρη ονόματα των παικτών του, το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, τι Παναθηναϊκός έχει ένα βάρος ειδικό που δεν ξέρω αν μπορεί να το σηκώσει φέροντας το περιβραχιόνιο.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός γενικά έχει, πριν έρθει ο Ντεφράι ας πούμε, είχε έλλειψη από προσωπικότητες. Δεν μιλάω για τον Μπακασέτα που ήταν αρχηγός, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δεν μιλάω για τον Ίγκασον, γιατί κάποιος θα μου πει για τον Ίγκασον, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα είναι έξω όλη τη χρονιά. Αυτούς, με αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ο Τσέριν.
0: Ναι, που και αυτός είναι εκ των αρχηγών μαζί με τον Κάτρι
1: πίσω,
0: και τον Τσιριβέγια κτλ.
1: Ναι, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια, ναι. Δηλαδή, αν κάτσεις και δεις έναν τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι και εμείς οι δύο μας επιλέγαμε προς αυτή την κατεύθυνση θα ήμασταν. Ειλικρινά, δεν θέλω να είμαι ο Παναθηναϊκός. Παίκτες με τεράστιες παραστάσεις, δηλαδή παίκτες τύπου Ίγκασον. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, υπ' αυτή δεν την έννοια αν είναι
1: υπ'
0: θέμα...
1: Υπ' αυτή την έννοια. Μπράβο, δεν μου έκανε μεγάλη...
0: προσωπικότητας. Έτσι, ναι.

0: Εντάξει. Σίγουρα του φορτώνει και ένα βάρος ακόμα περισσότερο. Τώρα δεν μπορείς να πεις, δεν είναι πιτσιρικάς ο Ντεφράη, παρόλο καπνισμένος είναι. Mm. Δεν νομίζω να το δημιουργήσει κάποιο θέμα. Και φυσικά όταν επιστρέψει ο Καλάμπρια, είναι στην ουσία οι δύο ναι. Ιταλοί θα είναι, θα ηγούνται στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και η λήψη αυτών μετά θα είναι και ο Κάτρης, φαντάζομαι, όπως και ο, okay. ο Τσέριν, έτσι, που είναι πιο παλιός. Mm-hmm. Πάει και με αυτό. Καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, παιδιά καλά.
0: Φαντάζομαι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για την ενδεκάδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα δούμε Ολλανδικό δίδυμο, γιατί και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο έτσι να ξεκινήσει κιόλας ο Ντεφράη. Mm-hmm. Κατά τα άλλα μετρημένα κουκιά είναι θεωρώ ότι είναι στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Και δεν νομίζω να υπάρχει κι άλλο ερωτηματικό. Δηλαδή, έτσι, αν δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να προσπαθήσουμε έτσι να μαντέψουμε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, φυσικά να την μαντέψουμε.
0: Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, mm-hmm. Τσάπρας δεξιά ο μοναδικός γιατί δεν υπάρχει Καλάμπρια. Mm-hmm. Κυριακόπουλος αριστερά. Απλά το σίγουρα. Mm-hmm. Αν δεν είναι ο Κάτρης δίπλα του, θα είναι ο Τουμπά. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή. Δεν πιστεύω να μην ξεκινήσει ο Καμαρά να είναι ο ένας. Mm. Με τον Τσέριν ο δεύτερος. Ο Γιάνγκουσης πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Τετέι. Δεξιά αριστερά. Αντίνο αριστερά και το πιο πιθανό αν και εγώ θα ήθελα. Παντελίδη Βερούρη πιστεύω θα είναι ο άλλος.
1: Okay.
0: Κάπως έτσι νομίζω mm-hmm. θα πάει στο παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πάνε τα μεταγραφικά λίγο. Ούτως ή άλλως το 8 είναι που θέλει και κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Το 8. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όπως τα είχαμε πει και, mm-hmm. και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα αναμονή mm-hmm. για τον Γιάννη Στάγκε της Βέντερ Βρέμης. Ακούγεται πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι εμπλέκουν και τον Νίκλας Ελίασον. Mm-hmm. Βγαίνει και από την Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Θα το δούμε. Δεν υπάρχει κάτι όμως που μπορούμε να πούμε μέχρι αυτή τη στιγμή ως ώρας. Mm-hmm. Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκός είναι για τα δύο μας. Δεν δουλεύουν. Μεταγραφή στο 8, δεν το συζητάμε. Απλά δεν είναι, πώς να σου πω, είναι χρονοβόρα με αυτή την έννοια. Γιατί ειδικά αυτοί οι παίκτες, το έχουμε πει πολλές φορές, Ζέτα μου, δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Mm. Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο.
1: Θα είναι πάλι ο κύριος Αλαφούζος. Ξέρουμε.
0: Αυτό την αλήθεια δεν το ξέρω μέχρι τώρα. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. 230 φίλοι του Παναθηναϊκού όμως θα είναι, γιατί mm-hmm. αυτά τα εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός και φύγανε. Mm-hmm. Και ίσως να είναι και Σκόρπιε και κάποιοι άλλοι, ίσως. Είναι ναι. μικρό το γήπεδο βέβαια, γι' αυτό θυμίζω, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό πήρε τόσα εισιτήρια. Για τις ελληνικές, και γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Και τώρα θα δούμε. Εν αναμονή της Πέμπτης.
1: Τι ώρα είναι το παιχνίδι, αύριο?
0: 9 το βράδυ.
1: 9 το βράδυ. Μάλιστα.
0: 9 το βράδυ, ναι.
1: Ωραία.
0: Πρέπει δηλαδή να πάει να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσει, γιατί δεν έχει, θυμίζω στους φίλους, δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ο Παναθηναϊκός.
1: Κανόση, δεν έχει πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Mm. Οπότε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα υποβιβαστεί στο κόμπερετ, οπότε δεν χάνει την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα υποβιβαστεί στο κόμπερετ, οπότε δεν χάνει την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι αν το είπα νωρίτερα, είναι κανονικά ο Φαντρόκελεν μέσα, έτσι. Εννοείται ότι δεν τα είπα στην αρχή, είναι και ο Κρίσκεσεν είναι έξω, λόγω βέβαια που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Λόγω φυσικής κατάστασης, ας πούμε, λίγο πιο πίσω αυτό.
1: Κρίσκεσεν και Κυριόπουλος. Ωραία.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να διαβάσω την αποστολή ή δεν έχεις χρόνο.
1: Όχι, το διαβάσουμε φυσικά, εννοείται.
0: Ωραία. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάνγκουσης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι που παίρνει μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα στην πορεία της ημέρας.
1: Okay.
0: Και αύριο βέβαια.
1: Okay.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Θα μας τα μεταφέρει ο Κώστας Σαμοθράκης. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε μετά.

0: ρωτήσω πώς σου φαίνεται η απόκτηση από τη Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Η Ελαραμπή ακολουθεί τα βήματα του Βαλμπουενά. Μέχρι τα 45 θα παίζουν μπάλα και οι δύο.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε. Έχουν τρέλα και οι δύο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, για μένα ο Ελαραμπή είναι ο καλύτερος σεντερφόρ που έχει πέρα. Ακόμα και από τον Ελκαμπή, για μένα είναι καλύτερος. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή και πιο πολύ μπάλα ήξερε και ήταν ο τέλειος σεντερφόρ, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και πολύ καλά εκτός περιοχής. Mm-hmm. Ενώ ο Ελκαμπή είναι μέσα στο κουτί. Mm-hmm. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Ο πιο λογοπάσει μετά από τέτοια καριέρα που κάνουν, να λένε αντίο στο ποδόσφαιρο να φεύγουμε ψηλά το κεφάλι. Τώρα από τον Ολυμπιακό και την όλη η καριέρα που έχει κάνει στην Άντ που έπαιξε δύο χρόνια και τώρα στο Μαρκό, νομίζω ότι είναι φθορά.
0: Είναι φθορά καριέρας.
1: Για το όνομα του. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει τα κουμάντα. Τι θες να με ρωτήσεις, παίρνουμε.
0: Σάλιακα έχει τελειώσει.
1: Ο Σάλιακα έχει τελειώνει. Νομίζω η Σεν Πάουλη τον αποχαιρέτησε κιόλας σήμερα μέσα από τα social media. Mm-hmm. Του εύχεται καλή επιτυχία. Νομίζω σήμερα αύριο θα ολοκληρωθεί και θα μπει στη λίστα. Γιατί μην ξεχνάμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει τη λίστα και τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ.
0: Έχεις πει, το άκουσα και το απόγευμα που μίλησες για το θέμα των ξένων και το μεγάλο πρόβλημα, το αριθμητικό που έχει προκύψει.
1: Ναι, γιατί είναι 21 παίκτες και η λίστα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένους.
0: Ναι, τα είπες.
1: Έτσι, θα πρέπει να κόψει 4. Άντε να κόψει τον Κλέιτον, ας πούμε, που είναι τραυματίας και okay, δεν υπολογίζεται. Ο Ορτέγκα, άντε να είναι ο Ορτέγκα. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο ποιοι θα είναι. Που θα κόψει. Ναι. Να είναι και ο Αντρέ Λουίς. Πάλι θα πρέπει να κόψει άλλον έναν. Έτσι, γι' αυτό και λέω, Ζέτα μου, ότι νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε, ούτε και του Τζολάκη μπορεί να τελειώσει γρήγορα. Δηλαδή, να πάει ο Ολυμπιακός με το τρέσουμε ότι θα χάσει έναν Έλληνα από τη λίστα και θα προσθεθεί κι άλλο ένα ξένο στη λίστα. Γιατί η δερματοφύλακα που θα πάει ο Ολυμπιακός θα είναι ξένο.
0: Παραμένει ο Χιλ, γιατί είδα ότι ο Χιλ επέστρεψε στις προπονήσεις της Σαν Λορέντζο. Παραμένει το όνομά του πάντως στη λίστα.
1: Είναι ένα όνομα, ο Ορτέγκα, κάποιος από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα προσθεθεί άλλο. Να πετάξει έξω 5 από τη λίστα. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις για Ροντινέη, τα Ρέμι κτλ. Δεν υπάρχει άλλος. Το Σιπιόνι, ας πούμε, που είναι τραυματίας, σιγά σιγά θα πάνε. Δεν μπορεί να τον αφήσει έξω, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τον Ντάνι Γκαρθία μόνο του στη θέση αυτή. Στον άξονα, ο Σιπιόν είναι ιδιαίτερη, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ζορίζεται, θα ζοριστεί πολύ ο Μεντιλίμπαρ και ξέρουμε ότι δεν του αρέσει να αφήνει έξω παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι το Ζέλσον Μαρτίνς, τη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερενς, τον είχε εκτός Ευρώπης, εκτός λίστας. Έτσι, δεν του αρέσει. Το ξέρει, ήταν 7 ξέρει να αφήνει 2 εκτός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Άρα αυτό το όνομα του Ρέμο Φρόιλερ.
1: Του Φρόιλερ, ναι.
0: Τι να πω, με αυτή τη λογική που λες πρέπει να. Άρα αυτό το όνομα του Ρέμο Φρόιλερ.
1: Του Φρόιλερ, ναι.
0: Τι να πω, με αυτή τη λογική που λες πρέπει να, να ακούμε αυτά τα ρεπορτάζ που μιλάει.
1: Κοίταξε,
0: για ξένους.
1: Κοίταξε να δεις, ο Φρόιλερ καταρχάς. Ναι, μεν είναι ξένος, αλλά είναι κοινοτικός. Mm-hmm. Ενώ για τον Φαμπίνιο που υπάρχουν επαφές, όπως γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή, για να λέμε και τις πηγές, να λέμε είμαστε σωστοί, υπάρχουν σκέψεις για τον Φαμπίνιο, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά είναι ξένος, είναι Βραζιλιάνο.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, δηλαδή, με τους ξένους, τους μη κοινοτικούς, τους Έλληνες, αν θέλεις. Γιατί εδώ και με τους Έλληνες μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 4 Έλληνες. Άμα φύγει ο Τζολάκης θα μείνουν 3. Οκ, θα έρθει ο Σάλιακας. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και με τη Λίμπα κρατάει τον Μασούρα στην προετοιμασία. Στο ρόστερ. Αν και δεν τον πολύ πιστεύει. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να κάνεις, να γίνουν και διαφορετικά.
0: Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις ο Ρέτσος στην προετοιμασία.
1: Ναι, ο Ρέτσος ευτυχώς ξεκίνησε το παιδί σιγά σιγά προετοιμασία, γιατί είχε χάσει 10 μέρες. Αυτό το πρόβλημα που έχει στον Αστράγαλο. Το πρώτο παιχνίδι με την. Πώς τη λένε, με την.
0: Τι, το φιλικό. Στο φιλικό.
1: Το πρώτο φιλικό έπαιξε μόνο και έγινε αλλαγή. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε αλλαγή στο 87. Μόνο ένα φιλικό έχει παίξει από τα 4 που έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Με τη Ρακόβ είχε παίξει. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μήκρο και

0: το 87 μπήκε ο Σμαϊλόβιτς στη θέση του και από τότε ταλαιπωρήθηκε με τον τραυματισμό του. Φαίνεται να είναι καλύτερα, κάνει κανονικά προπονήσεις και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει θέση, γιατί ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα βήμα πιο μπροστά τώρα.
1: Ναι. Πρώτα να προκριθούμε, να πάρουμε το εισιτήριο για το Champions League. Θεωρώ ότι είναι η ανώτατη διοργάνωση, οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μας. Και να φέρετε βέβαια ότι η νούμερο ένα στόχος στην Ελλάδα είναι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρωταρχικός στόχος είναι να μπει ο Ολυμπιακός στη Λίγκ, ακόμα και αν περάσει την Μέγεν, που το θεωρώ πολύ πιθανό. Μετά θα πέσει πάνω ή στη Λιόν ή στην Μποντογκλιπ. Και οι αναμνήσεις είναι άσχημες με τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή, αν θες και την άποψή μου, καλύτερα ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Λιόν παρά με την Μποντογκλιπ. Και να έχει αυτό το ταξίδι όπως το είχε
1: με το πλαστικό τάπητα.
0: Μείον καθώς είχαμε τραβήξει δύο μέρες, δεν θα το ξεχάσω. Τα χιόνια και τα λοιπά, με το κρύο, το αφόρητο. Βέβαια τώρα είναι άλλη εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια έδρα η οποία, και μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε μεγάλη αναβάθμιση. Έτσι, ξέρουμε τι απέναντι τώρα την ξέρεις. Έτσι, θα είναι υποψιασμένος με τη Λίμπαρ, γιατί την προηγούμενη φορά η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε υποψιασμένος, δεν πήγε προετοιμασμένος όπως θα έπρεπε. Γιατί και η άποψη, η σκέψη ήταν να πάει και δύο-τρεις μέρες πιο Ολυμπιακός πιο πριν να κάνει προπονήσεις σε πλαστικό χορτάρι. Δεν ήθελε με τη Λίμπαρ και είδαμε τι έγινε, πώς έγινε. Τέλος πάντων, το πήγα πολύ μπροστά εγώ, έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Το θέμα είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να δώσει τη λίστα με τη Λίμπαρ για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Αιμέγεν και εκεί θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
1: Κάτι που είδα και είναι ευχάριστο είναι ότι η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με μια ομόφωνη επί των Ομοσπορδιών στους 37 ενέκριναν την παρουσία στη Βουλή ώστε να συνενέσουν στην νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκι. Ανοίγει από παντού.
0: Δεν τα συζητήσαμε χθες, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, μαζί δεν τα είπαμε αυτά για την ΕΟΕΝ, γι' αυτό και είναι σημαντικό πολύ.
0: Ναι, και είναι σε καλό δρόμο το θέμα. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία μέχρι τις 31 να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου, το Μάιο, να ξεκινήσουν τα έργα, να πάει ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα γίνουν και κάποιες εργασίες από τη μέσα θέση, να ξέρω, στο Ολυμπιακό Στάδιο, βελτιώσεις. Θα είναι δύο χρονιές δύσκολες για τον Ολυμπιακό προφανώς να φύγει από το Καραϊσκάκι. Και όταν ετοιμαστεί το νέο Καραϊσκάκι με 53.000 θέσεις, μιλάμε για νέους ορίζοντες, για άλλα πράγματα.
1: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά, καλή για χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στις εξελίξεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ. Ακούμε το Βαγγέλη Τελαπέρα. Πάμε στις εξελίξεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ. Ακούμε το Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ανατράπηκαν όλα. Έχεις αφήσει βέβαια και ανοιχτό παράθυρο σχετικά. Έπαιξε κανονικότατο στο παιχνίδι της Χαποέλ με την Βίκινγκουρ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και γκολ, έτσι. Άρα απομακρύνεται από αυτόν η ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σωστά. Αγωνίστηκε χθες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κάγκο. Οπότε και έστω και ένα λεπτό αναγωνιζόταν η ΑΕΚ τη δική της άποψη ότι δεν θα προχωρήσει με αυτό το παίκτη. Οπότε αγωνίστηκε, δεν προχωράει τουλάχιστον μέχρι στιγμής με αυτόν τον παίκτη. Θα προχωρήσει σε κάτι το οποίο θέλει να τον έχει έτοιμο και άμεσα στην προετοιμασία.
0: Ξέρουμε κάποιο όνομα, γιατί
1: κάποιο
0: από
1: όνομα
0: χτες ψάχνουν.
1: Δεν έχει βγει, η αλήθεια είναι. Αυτό που τουλάχιστον βγαίνει από την ήδη έτοιμος για αυτή την εξέλιξη. Έβλεπε ότι οι πιέσεις δεν έβγαζαν κάπου και με την Χάπελ να μην έχει ενδώσει τις πιέσεις, οπότε υπήρχε θέμα να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά. Οπότε για τώρα τουλάχιστον, αν βρεθεί κενό μετέπειτα, μπορεί να ενδιαφερθεί ξανά υπόθεση, οπότε στρέφει αλλού την προσοχή της για να μπορέσει να τον κλείσει. Αν όχι σήμερα, αύριο, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει αυτό το, να καλύψει αυτό το κενό και να έχει ολοκληρώσει κάποιο deal, έτσι ώστε να πάει άμεσα στην Ολλανδία για την προετοιμασία.
0: Ωραία, έχω
1: το Ben Wright γράφτηκε εκτός της Rangers, γράφτηκε και για τη Celtic, που για τη Celtic ήταν λίγο πιο έντονο το ενδιαφέρον της, ότι έχει κάνει μια

0: έρευνα γύρω από το παίκτη και μια διερευνητική ερώτηση γενικότερα. Οπότε αναμένουμε και στον εξελίξεις και επίσης αναμένουμε να δούμε και την αποστολή. Να δούμε αν όντως θα πάνε ο οργανισμός του στην ΛΑΣΚ. Να δούμε αν όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν την αποστολή πάλι, αν θα υπάρχει κάποιος που θα κοπεί. Θα μας βγάλει και αυτό κάποια είδηση σίγουρα, διότι και αυτό είναι, είναι σημαντικό να δούμε αν όντως όλοι υπολογίζονται ή αν κάποιος ο Μάρκο Νίκολης δεν τον υπολογίζει, οπότε θα πρέπει να... Κάτι άλλο δεν έχουμε. Είμαστε τώρα αναμονή των εξελίξεων. Θεωρητικά, όπως είπα, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει βγει κάποιο όνομα και θα είμαστε πολύ κοντά στον deal. Διότι ο χρόνος περνάει και ο Μάρκο Νίκολης ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος στις δηλώσεις του πριν επιστρέψει μαζί του για να μπορέσει να δουλέψει στην προετοιμασία.
1: Ωραία, επειδή το έχουμε κάνει συνήθεια πια, δεν τη χαλάμε. Σαντορίνη τελείωσε χθες. Πότε μου είχες πει ότι η Σαντορίνη ήταν ο τελευταίος χθεσινός σταθμός. Τώρα το κύπελο.
0: Χθες ήταν στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι στα Χανιά.
1: Στον τώρα, Άγιο Νικόλαο, μπράβο.
0: Πρώτο μεσημέρι, στην 1.30. Και το αργά το απόγευμα στις 8 θα είναι στο Ρέθυμνο. Ίσως δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω θα είναι στο Ρέθυμνο.
1: Πότε τελειώνει αυτή η γιορτινή πορεία?
0: Για μία εβδομάδα ακόμη, διότι θα περάσει και από την Κύπρο.
1: Τελευταίο.
0: Θα επιστρέψει πάλι εδώ.
1: Επίσκεψη.
0: Τώρα το προγραμματισμός είναι να κάνει ένα event στο Καλλιμάρμαρο και στη Φιλαδέλφια ξανά. Οπότε,
1: να καταλήξει εκεί δηλαδή, στη Νέα Φιλαδέλφια από όπου ξεκίνησε, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Οπότε αυτό περίπου για μία εβδομάδα ακόμη.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Έγινε. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εξαιρετικά, η ώρα είναι 2:30 ακριβώς, οπότε τώρα θα κάνουμε μία τη συνέχεια στον Πάνο Πουρναρά. Είμαστε λοιπόν στο μισάωρο του μαγκαζίνου του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Για την πολιτική ενημέρωση λοιπόν ακούμε τον Πάνο Πουρναρά. Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τον καύσωνα. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμείνουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Να πω ότι μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ρέτηση του Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, ενώ υποχρεωτικά

Ρώτησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Πάμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συνάντηση νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πορτογάλο ομολογό, τον Λούις Μοντενέγκρο, μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερο όμως με λιγότερα χρήματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πορευτούμε. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Στα της Βουλής να πω ότι ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας καθώς και την ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία καθώς και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε άλλη μία ανεξαρτοποίηση. Λίγο πριν την ανεξαρτοποίησή του, γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κλαμάνη ο Σωκράτης Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως αυτά συμβαίνουν, αυτά τα ονείσε αρχικά ο κύριος Φάμελος, και μάλιστα προσέθεσε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, και λυπάμαι τόσο πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, αρχικά να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία μεγάλη ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Στο μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό έχουμε μέχρι αύριο. Συλλόκηποι Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και για τις βάσεις, αύριο είναι η μέρα όπου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Αύριο λοιπόν το πρωί, λίγο μετά τις 11, τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελληνίων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις. Σκέφτηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Οι υπόλοιπες υποθέσεις στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστας Κρέκα. Επίσης, σήμερα, χθες το βράδυ, βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του, τον αναζητούσαν για κάποιες ώρες. Τώρα απαντήσεις αναμένεται να δώσει νεκροψία, νεκροτομή. Πάντως οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να κατέληξε ο ποινικολόγος. Επίσης, είχαμε και ένα συναγερμό νωρίτερα στον Πειραιά μετά από πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα από το βενζινάδικο. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε και ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον των δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Να πω ότι διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για οπλοφορία, όπλο κατοχή. Είχαμε επίσης μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δενδρύλια κάναβης. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Αυτό αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα έχουμε και την απάντηση από το Ιράν, το οποίο συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρους του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής και επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν και σιρήνες προειδοποίησης. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην Γαλλία, καθώς η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών των ανηλίκων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.
χρονοξενά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: μαγκαζίνο του Ιντερβέντ εν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Πάμε παρέα, κάνα 20 λεπτάκι ακόμη, έχοντας μαζί μας την Ιντερβέντ. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, τα λες ή παίζουν, πώς θες να ξεκινήσουμε?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτ. Θα ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει θα προτείνει για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ τον φίλο του, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, καθώς το Σεπτέμβριο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη πλευρά θα αντιπροτείνει τον Γκουτιέρες για να θέσει ποσότητα για πρόεδρο της FIFA.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Ωραία. Η FIFA λοιπόν σαν βιομηχανία παρουσίασε φανταστική άνοδο. 10 δις σε σχέση με το Κατάρ πάντα, όπου σε σχέση με το Κατάρ ξεπέρασε συν 4 δις, ενώ ο συνολικός στοιχηματικός τζίρος έφτασε τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πάμε στην Γαλλία, όπου η Λιόν, ο Τζον Τεξ, επειδή υπήρχαν κάποια θέματα οικονομικής φύσεως και δεν μπορούσε να πάρει άδεια η Λιόν, έτσι λοιπόν την αντιπρόεδρο, την Αμερικάνδα Μισελ Κάγκ, την είχε χρήσει πρόεδρο. Τώρα καταθέτει αγωγή εις βάρος της και ζητάει 350 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση, γιατί λέει να πάρει τον έλεγχο και την ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια βεβαίως από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο Τζον Τέξτορ έχει προκαλέσει θέματα διαφθοράς, κατάξης εξουσίας και έχει παρουσιάσει ψευδείς λογαριασμούς όταν ήταν πρόεδρος. Το χθεσινό παιχνίδι του στα προγραμματικά του Champions League ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γκόρνικ είχαμε επεισόδια όταν Πολωνοί οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο ξεκίνησε φταίει, πάσο η πτώση. Πάμε στον Κωνσταντίνη, προτάσεις από την Κολούμπια των ΗΠΑ και από την Ολλανδική Σπάρτα του Ρότερνταμ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, μαζί με Consortium, φέρεται να θέλει να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Queen's Park. Βρετανοϊνδός επιχειρηματίας ο Αμίτ Μπατάλια, γιος του Λανό Μητά, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε στην ιδιοκτησία του μεγάλο μέρος των μετοχών της Queen's Park Rangers, θέλει να δώσει 5 δις λοιπόν ο γιος το της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε και από την Αμερικανική Μινεσότα United. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε και από την Αμερικανική Μινεσότα United. Θα δούμε πού θα πάει, είναι 35 χρόνων τώρα.
0: Συνέχεια αλλαγές, έτσι, αλλαγές επί
1: αλλαγών στην Ο Τζον Στόουνς που τον είδαμε και στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με τα τρία λιοντάρια. Έχει λήξει από τον Ιούνιο το συμβόλαιο.

0: του και τώρα είναι ελεύθερος και τον φλερτάρει η Chelsea. Mm. Η Chelsea, η οποία παράλληλα συζητάει με την Crystal Palace για τον αμυντικό το Μάταση και η Tottenham.
1: Ισχύει αυτό που λέγεται για τον Pep Guardiola, ότι σκέφτεται, είναι συζητήσεις να αναλάβει την εθνική Ιταλίας.
0: Είχαν πάει ο Πάολο Μαλντίνι, που είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, μαζί με έναν παράγοντα. Mm-hmm. Συνάντησαν τον Pep Guardiola, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε ξαναπεί, που έπαιρνε ο Guardiola ήταν περίπου 25 εκατομμύρια μειχτά από τη City. Θες να κάνει και μείωση 10 εκατομμύρια, να πάει στα 15. Αυτή τη στιγμή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, που έχει χάσει τους περισσότερους από τους χορηγούς της, γιατί για τρίτη είναι η φάση παγκοσμίου κυπέλου, όπως έχει πει ο πρόεδρος ο Μαλαγκόν, μέχρι 3 εκατομμύρια μπορεί να δώσει. Θες να δώσει 5. Και πάλι δεν νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα θα κατέβει σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Εκτός, εντάξει, δικαιωμάτων είναι, δεν θέλει, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως επίσης πολύ, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά χρημάτων. Ο μόνος που δέχεται με 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε όλες τις πληροφορίες από την Ιταλία, είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έχει φύγει από την ομάδα του Κατάρ, έτσι, και πήγε μετά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε, εντάξει, είναι θέμα πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν.
1: Τρίκες της Βελγίου.
0: Ο Φαν Μπόμελες, έτσι, στο Βέλγιο, ναι, ο παλιός Ολλανδός, που είχε παίξει το όνομά του πριν ένα-δύο χρόνια και για την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, παίρνει τη θέση του Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε, παρετήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων, που, εντάξει, με την Κουρτουά, μέχρι εδώ που φτάσαμε στα προημιτελικά, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ό,τι κάνουμε παραπάνω, εντάξει, δεν το πέτυχαν, λογικό είναι. Εδώ άλλες φορές η εθνική ομάδα του Βελγίου είχε πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές και δεν κατάφερε να πάνε πιο ψηλά. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Γαλλίας, τον Didier Deschamps, με τη σύζυγό του, όπως επίσης και τον συνεργάτη του, τον Στεφάν Γκι, και αυτόν με τη σύζυγό του, και διπνίσανε παρέα, ανταλλάσσοντας κάποιες κουβέντες. Το Μέγαρο των Ηλυσίων.
1: Μάλιστα. Θύμησέ μου, Ντεσάμ, που πάει τώρα.
0: Θα ξεκουραστεί. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Να αποκλείεται στην τελευταία του δουλειά να πάει η Σαουδική Αραβία, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ούτε χαρτιά, ούτε σημειώσεις στο κεφάλι του και δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, αφού δεν χρειάζεται τίποτα, αν δεν μπορώ να σου κάνω καμία ερώτηση κλειδί, πες ο Μακιντάιρ τι ώρα έρχεται.
1: 11 παρατέταρτο. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Mm. Ο Μακιντάιρ, λοιπόν, το μόνο που έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι το τυπικό σκέλος, το ιατρικό μάλλον. Mm. Οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε. Να δούμε, εντάξει, τυπικό θα είναι νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν έχει κάποιο θέμα. Ούτως ή άλλως πλήρη σεζόν έκανε με τον Ερυθρό Αστέρα. Mm-hmm.
0: Να σε ρωτάω εγώ και αν θέλεις, ναι, και κάτι άλλο.
1: Ό,τι
0: μου το, πώς το λένε, το αναφέρεις. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι του Ολυμπιακού με την νέα συνεργάτη, την Nike.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Αν και οι συνεργασίες έχουν...
0: Είναι μια πολύ ωραία τράτα, προσεγγίζει στο λιμάνι.

0: αυτός ήταν και ο τρόπος, τέλος πάντων, που παρουσιάστηκε η φανέλα. Θες να μου πεις για τη Ρόδο λίγο, ποιοι θα μετάσχουν στο τουρνουά που θα διοργανωθεί 12 με 13 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου.
1: Για τα Super Cup.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τη συμμετοχή του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Λοιπόν. Η Ρόδος.
1: Τα φιλικά εννοείς, τα φιλικά. Εγώ νόμιζα το Super Cup.
0: Διεθνές τουρνουά.
1: Α, εννοώ στη Ρόδο έχουν τη συνήθεια να κάνουν για το Super Cup. Γι' αυτό
0: λοιπόν,
1: το λέω.
0: Λοιπόν, δεν λέω για το Super Cup, σε αυτά που σε βολεύουν, λες. Λοιπόν, σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ίσως και η Ανατολού ΕΦΕΣ στην. Ναι. Έχει γίνει πρόσκληση.
1: Δυναμικά φιλικά προετοιμασία, δεν μπορώ να πω.
0: Okay.
1: Είναι. Mm-hmm. Προετοιμάζονται η μία. Είδομεν.
0: Πες μου τώρα τι γίνεται με τον Αντετοκούμπο, πού είναι και τι κάνει.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναμένει τη νέα σεζόν. Αναμένει τη νέα σεζόν με τους Miami Heat. Περιμένουμε να τον δούμε με το νούμερο 7 στη φανέλα.
0: Λοιπόν, έχω κάτσει, έχω σταχυολογήσει όλα αυτά εδώ.
1: Πόσα πράγματα έχεις φτιάξει.
0: Τι νόμιζες, τυχαία, είμαι καμιά τυχαία, είμαι έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν είναι, είσαι αυτό. Τυχαία, το ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, άντε, διάβασε, μάλιστα. Να ακούω.
1: Μάλιστα.
0: Μαντάρας. Καλά λέει ο Μίχος. Ο Greek Freak, έτσι.
1: Το συνηθίζει κάθε καλοκαίρι, έρχεται στην Ελλάδα, εντάξει. Mm. Από την Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, θα στα λίγη πω εγώ τώρα, ας τα φτάμε τα
1: δώσε πόν.
0: Λες έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει μαζί με τον νέο του συμπαίκτη στους Miami Heat, τον Μίτσελ. Κάνουν εδώ προφέρει ως προσκεκλημένο ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την νέα του ομάδα. Βρέθηκε ως παίκτης του φιλαθλητικού εκεί που το 2013, το θυμάμαι τότε στο ΜΕΚΑ που το είχαμε πει, όπου είχε πει ότι θέλω να γίνω παίκτης του NBA, και 13 mm-hmm. χρόνια μετά βρέθηκε φιλαθλητικό, βρέθηκε εκεί 13 χρόνια μετά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, είναι το σημείο που είχε πει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν,
1: βέβαια δεν έπεσε ακριβώς μέσα στην ευχή του, γιατί δεν έγινε απλά παίκτης του NBA, έτσι.
0: Άστε τώρα αυτά, εντάξει.
1: Έγινε ένας από τους καλύτερους.
0: Καλά. Ωραία, τι άλλο. Υπήρχε μία κατά λάθος ανάρτηση για το όνομα του LeBron James σε ό,τι αφορά το θέμα των Miami Heat. Ακόμη είναι χωρίς ομάδα. Ψάχνει μία κατά λάθος ανάρτηση για το όνομα του LeBron James σε ό,τι αφορά το θέμα των Miami Heat. Ακόμη είναι χωρίς ομάδα. Ψάχνετε τώρα να δούμε πού θα μετάσχει, πού θα αγωνιστεί. Δεν ξέρω τι να πεις. Ναι.
1: Τώρα το ερώτημα είναι, γίνεται ομάδα σαν τους Miami Heat να κάνει τέτοιο λάθος? Ή μήπως απλά ρίξαν λίγο τυράκι εντός εισαγωγικών?
0: Άκουσε με.
1: Σαν δόλωμα εννοώ.
0: Στο κανάλι τους, στο YouTube, δημοσιεύτηκε ένα link με τίτλο «Η συνέντευξη τύπου του LeBron James στις 27». Διότι κατέβηκε αυτό και εκεί είπαν ότι ήταν λάθος και ότι το αρμόδιο τμήμα προετοιμαζόταν για τη συγκεκριμένη πιθανότητα. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα αυτό. Θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα σημάνει και μία μεταξύ.
1: Ψήφιες ομάδες.
0: Ναι,
1: και η Heat και η Golden State Warriors. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τον LeBron, αν πάει σε μία από τις δύο ειδικά, με έναν από τους δύο φίλους του. Είτε τον Steph Curry στους Golden State Warriors, είτε τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω να τους δούμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον.
0: Ωραία. Τζόρτζι μου, κάτι. Σου πήγε κάτι να πεις?
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα δημοσιεύματα για το Χεζόνι, γιατί εδώ και δύο μέρες έχει βουήξει λίγο χαμός.
0: Ναι.
1: Γίνει λίγο χαμός, προετοιμάζεται για NBA, αλλά δεν ξέρουμε πού θα τον βγάλει.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα με τα trade γίνονται καραμπόλες συνέχεια. Ως και να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στους Knicks.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Από το Toronto, Νέα Υόρκη.
0: Εντάξει, θα τον παρακολουθούμε.
1: Με κανένα δύο ενδιάμεσες στάσεις.
0: Αγαπητό Χεζόνια. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε σπουδαία πράγματα, να το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Αυτές οι μέρες γίνεται μια εντός εισαγωγικών ησυχία. Να πούμε βέβαια για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν γίνεται Παναθηναϊκό, ναι.
1: Γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα ισπανικό που αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μαλεντόν. Πρόταση στον ίδιο τον Μαλεντόν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.

0: καλύτερα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που έχει το συμβολαιό του με τη Real Madrid της. Ωστόσο ο ίδιος την... το γιατί ο ίδιος το ξέρει. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση guard. Πιθανολογώ ότι η επιλογή του θα είναι από το NBA, λόγω και των λίγων διαθέσιμων guard στην Ευρώπη, που και οι λίγοι guard τέτοιου επίπεδου είναι με συμβόλαιο, οπότε είναι πιθανό να...
1: Γιώργη, σε ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι, bye.

Βρε Ιωάννη, παλαιοκομματικά, πώς το λέω, παλαιοκομματικά, δημοσιογραφικά, κομπλεξάκια, τα έχετε βάλει όλοι και όλες με το παιδάκι τον Τζόρτζαρου και αστείου. Τώρα σοβαρά, ο Γιώργος μας είναι ένα παιδί που αγαπάμε πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχει μεγάλο ταλέντο, έχει γνώσεις. Είμαστε πάντα μαζί, αλληλοϋποστηριζόμαστε. Και κάνει και αυτόν χαρούμενο, γελάμε πάρα πολύ. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε αιχμή, δεν είναι ούτε προσβολή, δεν είναι ούτε κατηγορό, ούτε τίποτα, έτσι. Είναι απλά ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλά την πρακτική του, εξελίσσεται πάρα πολύ, που μπορούμε να τον λέμε έτσι, Μαντάρα, Τζόρτζι, διάφορα άλλα. Περνάει και ο ίδιος καλά, μην νομίζετε. Αυτά, Ιωάννη, φίλε μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι παρά 2 λεπτά. Αφήνουμε λοιπόν να σας υποδεχτεί στο Μίλα μου για μπάλα 3 με 5. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2. Ενώ τώρα πάρτε τηλέφωνο και η Εμή Παλιούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. 2-20-59-43 και στο 2-15-2-15-59-43 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τις τηλεφωνικές γραμμές, μαζί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και φυσικά μπορείτε στο Viber να δηλώνετε συμμετοχή και για την κλήρωση της Παρασκευής για τα τερτύπια. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση, την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι αξίας 100 κατά το EU 56 στην Μεταμόρφωση με ζωντανή μουσική. Παίρνετε μέρος εντελώς δωρεάν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μια μέρα έμεινε λοιπόν για να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων την φετινή σεζόν. Φυσικά μιλάω για τους αυριανούς αγώνες του Παναθηναϊκού με, με την ΕΠΑΞ και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου και οι δύο αύριο παίζουν εκτός έδρας. Να θυμίσω πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για τις 8 η ώρα με την Παναθηναϊκός με την ΕΠΑΞ στην Ουγγαρία. Μάλιστα και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσον αφορά την τηλεόραση από ελεύθερα κανάλια. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open και το παιχνίδι του Παναθηναίκου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σήμερα κάνουν ομάδες, μάλιστα και οι δύο αναχώρησαν, ο Παναθηναίκος για Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων που έχουν και οι δύο. Παναθηναϊκό, να πούμε ότι 7 η ώρα είναι και η συνέντευξη τύπου του Γιάκουμπ Νίστρου που θα μιλήσει και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Από την άλλη, η συνέντευξη τύπου της ΠΑΞ είναι αύριο. Από ό,τι υπάρχει ενημέρωση στο Παναθηναϊκό, δεν θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός καθόλου στην Ουγγαρία, γι' αυτό έκανε και σήμερα την τελευταία του προπόνηση. Να πούμε ότι συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή ο Φαν Ντρόγκελεν, όμως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός και είναι απολύτως λογικό, έτσι. Έχει κάνει το παιδί 2-3 προπονήσεις τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα είναι ένα στόπερ. Να δούμε αν θα είναι ο Τουπάη, ο Κάτρης, ο άλλος κεντρικός αμυντικός που θα βρίσκεται δίπλα στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ο Ντεφράι. Ελπίζω να είναι ο Κάτρης μεταξύ μας και να μην είναι ο Τουμπά και να στηριχθεί αυτό το παιδί ο Κάτρης, γιατί είδαμε και πέρυσι το δεύτερο μισό ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ να δώσει και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά περισσότερα να δώσει από ό,τι έχει να δώσει ο Τουμπά και ο κάθε Τουμπά στον Παναθηναίκο. Μάλιστα μάθαμε και τους αρχηγούς. Ο πρώτος, Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια είναι οι υπόλοιποι τέσσερις όπου συνθέτουν ουσιαστικά την εξάδα. Οι πέντε αγωνίζονται γιατί ο Ίγκασον, να θυμίσω, πως είχε πάθει ρήξη χιαστού την προηγούμενη εβδομάδα και θα χάσει όλη την σεζόν, αλλά πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και τον έβαλε μέσα στους αρχηγούς της ομάδας. Εκεί και πέρα κάτι μεταγραφικό στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει, επικεντρώνει το Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αύριο με την ΠΑΞ και πολύ καλά κάνει. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι, δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, είτε περνάει και συνεχίζει και αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας, είτε παίζει σήμερα το πρώτο Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας 1948 στις 9.30 σήμερα το βράδυ, Τετάρτη. Είναι κάτι που ενδιαφέρει δηλαδή τον Παναθηναϊκό για να δει, εφόσον προχωρήσει, που είναι στο χέρι του να προχωρήσει γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΠΑΞ, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια. Όσον αφορά τα ΕΚΙΑΕΚ, θέλει έναν αποκλεισμό έναν αποκλεισμό από τέσσερις ομάδες, είτε του Ερυθρού Αστέρα, είτε της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας που στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έναν αποκλεισμό από τέσσερις ομάδες.

Είτε του Ερυθρού Αστέρα, είτε της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας, που στην Δυναμό Ζάγκρεπ ελπίζει πλέον η ΑΕΚ, είτε της Λεχ Πόζναν. Η Λεχ Πόζναν κέρδισε 4. Ο Ερυθρός Αστέρας 4-0 εκτός έδρας, βγαίνουν και οι τρεις από την κουβέντα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ στο Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ, το οποίο χθες ήρθε ισόπαλο 1-1, προηγήθηκε η Τούν και ισοφάρισε η Δυναμό Ζάγκρεπ προς το τέλος της αναμέτρησης, θέλει να περάσει η Τούν ώστε να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση των play-off του Champions League. Ξαναλέω, το ζευγάρι όπου θέλει να περάσει η Τούν. Από εκεί και πέρα, χθες ο Κάγκουα έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά, αγωνίστηκε ως βασικός και έπαιξε για 71 λεπτά. Μάλιστα σκόραρε, ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση της Χαποέλ Μπερσεβά με τη Viking Reykjavik εκτός έδρας με την Ισλανδική από τους Ισλανδούς. Ο Κάγκουα στο 51 ισοφάρισε, στο 71 πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, είχε δεχθεί και μια κίτρινη κάρτα ο ίδιος παίκτης στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Από ό,τι λέγεται, η ΑΕΚ θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα εξετάζει 2-3 περιπτώσεις ακόμα για να μπορέσει να κλείσει άμεσα παίκτη και να το αύριο θα πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Σήμερα έχουν το τελευταίο τους ρεπό. Απ' την άλλη, όμως, υπήρξαν και κάποια ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν πως η ΑΕΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τη συμμετοχή του Κάγκουα στο χθεσινό παιχνίδι με την Viking Reykjavik, ώστε να πέσει η τιμή της αγοράς του παίχτη. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ότι έχει έρθει σε συμφωνία από την Μπερσεβά με την ΑΕΚ για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εν τέλει είδαμε ότι μετά από λίγες ώρες η μεταγραφή χάλασε, δεν υπάρχει κανένα οριστικό deal πλέον. Η ΑΕΚ κοιτάει άλλες περιπτώσεις και να δούμε τελικά το τι θα γίνει. Πάντως ο Κάγκουα, ξαναλέω, είναι ένας πάρα πολύ. Είχε 12 γκολ και 9 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος έχει σκοράρει στα 2 τελευταία παιχνίδια, σκόραρε και χθες με τη Viking Reykjavik, αλλά και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Έβαλε γκολ με τα κουνάκι τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μια περίπτωση όπου αξίζει να ασχοληθεί η ΑΕΚ και να δούμε τελικά τι κατάληξη θα έχει. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία τα οποία αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ θα έρθει σε επαφή με τον 36χρονο center for Χωσέλου. Πολύ τον γνωρίζετε. Ο Χωσέλου είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Real Madrid, ένας παίκτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τις τελευταίες δύο, την σεζόν 23-24 έπαιξε για την Real Madrid, ενώ την καριέρα του την είχε βγάλει κατά κύριο λόγο σε κορυφαία πρωταθλήματα, έτσι, στην Ισπανία, με ομάδες όπως η Ισπανιόλ, η Αλαβές, εκτός της Real Madrid, η La Coruña, αλλά και και στη Γερμανία με τις φανέλες των Hoffenheim, Άιντρα Φραγκφούρτης και Ανόβερο. Ο Χωσέλου, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος και είναι μια περίπτωση όπου ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, το αρνητικό φυσικά νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι με την πρώτη ματιά, είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι 36,5, έτσι. Έχει γενέθλια γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1937. Να δούμε τι κατάληξη θα έχει η συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ.

Πες αρχικά πριν πάμε στον Ολυμπιακό να πάμε στο μεταγραφικό μπαμ το οποίο θέλει να κάνει η Μαρκό. Η Μαρκό η οποία έχει ως στόχο την επόμενη σεζόν να ανέβει από τη Super League 2 στην Super League. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και μάλιστα έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει πάρει παίκτες από ξένα πρωταθλήματα όπως ας πούμε ο Center Forward της Δίας, ο Καστάνιο ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ και ένας παίκτης ο οποίος είναι για τα υψηλότερα πατώματα και όχι για το πρωτάθλημα της Super League 2. Πήγε στη Super League 2 για να ανεβάσει τη Μαρκό. Επίσης βλέπουμε πως παίζει και στο παρασκήνιο αυτό το λέμε και από την Πειραιώς σύμβουλο η ΠΑΕ Μαρκό. Και πάει να κάνει τώρα το απόλυτο μπαμ με τον Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος πέρσι έπαιξε στην ΑΝΤ. Ο Ελαραμπή, ο οποίος είναι πλέον 39 κλεισμένα. Εκεί που υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή είναι η διάρκεια του συμβολέου με την ομάδα να θέλει να δώσει για ένα χρόνο. Ο Ελαραμπή να θέλει συγκεκριμένη περίπτωση για τη Μαρκό. Και να δούμε αν θα μπορέσει να κλείσει τον Ελαραμπή, ο οποίος ξαναλέω την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην League One με την φανέλα της Νάντ και σύνολο σε 27 συμμετοχές πέτυχε 4 γκολ. Τον Ελαραμπή, ο οποίος ξαναλέω την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην League One με την φανέλα

0: Ξυνάνεται και σύνολο σε 27 συμμετοχές, πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 1 assist. Και εννοείται πως όλοι το γνωρίζουμε από την παρουσία του στο. Είναι τα ονόματα που παίζουν για τα χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, τον οποίο είδαμε και στο Μουντιάλ με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στην Αταλάντα, πέρσι έπαιξε στην Μπολόνια, έχει μείνει πλέον ελεύθερος, είναι στα 34 του κλεισμένα και ένας παίκτης και ως εξάρι, έτσι. Έχει και τις δύο θέσεις, έχει παίξει περίπου στην καριέρα του 200 πλάς παιχνίδια στην κάθε θέση, οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει και να συνεισφέρει και στις δύο αυτές θέσεις. Και υπάρχει κι άλλο ένα όνομα του Φαμπίνιο. Τον γνωρίζετε περισσότεροι, διεθνής από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ήταν στην Λίβερπουλ ο βασικός αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ. Πλέον είναι ελεύθερος και ο Φαμπίνιο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, όντας μάλιστα ως βασικός. 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία ο Φαμπίνιο. Αυτός είναι στη ζωή του, οπότε μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι τι ζητάει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από τον παίκτη που θέλει να αποκτηθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Οσμάν, βαθιά που σας έχω, δεν έκανε πολύ. Απλώς δεν είναι Οσμάν όπως τον λέτε, είναι Οσμάν. Οσμάν. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη για το μεταξύ ωραία μέρα βρήκαμε να κάνουμε. Να μιλήσουμε για την κάτι τελετές έγινα, δεν ξέρω τι. Ωραία ημέρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω. Αυτό που έχω να πω και στο προχθές είναι σαν να με το αριστερό χέρι πιάνουμε το δεξί αυτή και με το δεξί χέρι πιάνουμε το αριστερό αυτή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα, για πες μου, Σέμι, τι είναι, δηλαδή, είχαμε, ψάχνουμε τώρα το καγκουρό και τους ανασχεδά. Δηλαδή είχαμε παίχτη, τον δώσαμε για να πάρουμε, τι, για να πιάσουμε, να πάρουμε πιο καλό παίχτη από αυτό, ναι.
0: Κύριε Γιώργο, ο Πινέδα είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ακόμη ένα χρόνο που ο Πινέδα ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ. Θα έφευγε ως ελεύθερος και η ΑΕΚ θα έπαιρνε 0 ευρώ. Ο παίκτη ήταν δυσαρεστημένος. Δεν ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ήθελε να φύγει. Η προτεραιότητά του ήταν να φύγει. Ήταν να πάει στο Μεξικό να βρει τον Ματίας Αλμέιδα, να πάρει και ένα συμβόλαιο 2.800.000 ευρώ το χρόνο και να πάει να παίξει στο του παίκτη, ο οποίο ήθελε να πάει στο Μεξικό. Και παίρνει λεφτά 8 εκατομμύρια για να μπορέσει να πάρει παίκτη.
1: Εγώ ρωτώ τώρα. Αυτό το παίχτη που θα πάρουμε τώρα από κακού.
0: Δεν θα τον πάρει σίγουρα η ΑΕΚ, είναι ένας παίχτης που την ενδιαφέρει.
1: Κάκου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός θα προσαρμοστεί αμέσως.
0: Κανένας παίχτης δεν μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί και ποτέ. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Επομένως αποτυχία είναι αυτή η υπόθεση όσο ακούγεται.
0: Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, τελειώνει η ζωή επειδή έφυγε ο Πινέδα την ΑΕΚ, κύριε Γιώργο.
1: Από ό,τι έδειξε, πέρσι τελείωσε, χωρίς Πινέδα.
0: Δηλαδή,
1: είχα το λάθος.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο μεγάλη από το Πινέδα για τον κάθε Πινέδα, κύριε Γιώργο. Και κάθε
1: ομάδα. Ξέρουμε αυτό τώρα και
0: ναι. Προχωράει δηλαδή. Το ποδοσφαιρό, έτσι είναι. Και από άλλες ομάδες έχει φύγει ο καλύτερος παίκτης, προχωράει.
1: Εντάξει, ωραία, είδαμε.
0: Γι' αυτό έχει οι ανθρώπους να δουλεύουν.
1: Είδαμε. Ακούω στα ράδια τώρα αυτές τις μέρες με τις φωτιές και τα λοιπά. Για αυτό που έγινε στο Μάτι.
0: Ναι.
1: Είναι οι μέρες αυτές.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, εγώ ήθελα να ρωτήσω 5 άτομα αυτά που όλα κάηκαν ζωντανά, ξέρεις, να κύλησε ζωντανός. Δεν έχω ακούσει κάποιον. Τι έχει γίνει. Μήπως θέλει να μου πεις. Απλώς το αναφέρω γιατί αυτές τις μέρες βγήκε στην επιφάνεια πάλι ότι κάτι έγινε. Και λέω διότι στη Βελιγραδίου έπεσε ένα υπόστεγο τη στιγμή που περίμεναν οι επιβάτες να επιβαστούν στο τέτοιο. Το αποτέλεσμα ήταν την επόμενη μέρα παραιτήθηκαν 3 ή 5 άτομα νομίζω ή 3 από ένα υπόστεγο που έπεσε

0: από κακοτυχία του από ότι παρετήθηκαν πριν. Σε εμάς εδώ αλήθεια πώς παρετήθηκαν όταν έγινε αυτή η ιστορία μετά. Από ένα υπόστεγο που έπεσε από κακοτυχία του από ότι παρετήθηκαν πριν. Σε εμάς εδώ αλήθεια πώς παρετήθηκαν όταν έγινε αυτή η ιστορία μετά. Και στα μεγάλα.
1: Πάντως όσον αφορά για το. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής. Δύο, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός.
0: Αυτοί ως κακούργημα δικάστηκαν.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς άμα ήταν κακούργημα ή πλημέλημα. Πάντως έχουν μπει φυλακή και θα κτίσουν νομίζω 5 χρόνια.
0: Εξελιστικά όρθιοι.
1: Υπουργούς, όχι, δεν έχουν μπει φυλακή, ρε Γιώργο. Και εδώ που ζούμε δεν πρόκειται να μπουν και ποτέ, έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό ήθελα να τονίσω, να τα ακούει ο κόσμος αυτά και να βλέπει τώρα γιατί ορισμένοι πάνε να βάλουν και υποψηφιότητα. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν περιφερειάρχης, ποιος ήταν τότε, ούτε θυμάμαι. Αυτό ήθελα να σου πω και Άλκη, προχθές όλα μας τα πες, όλο το συμπάθειο, αλλά εκείνη τη μέρα που έλεγες αυτά και μας έκανες αναλύσεις, ήταν και μια επέτειο που είχαμε στη χώρα μας, έτσι. Πόσο ξέφυγε, περίεργο.
1: Να είστε καλά.
0: Και όπως είπαμε, Οσμάν, κυρία Ζέτα, Οσμάν και κύριε Ιωάννου, που μας έχει φάει με αυτόν τον Οσμάν. Λοιπόν, εντάξει, μόνο του συμπάθειου.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι μεγάλο απόγευμα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Έλα, Κώστα, μου καλά είσαι.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Αχ, τη συμπάθειά μου στον κύριο Γιώργο, μακάρι κύριε Γιώργο, όλα μας τα προβλήματα είναι πώς να μιλάμε. Πώς θα λέγεται ο Οσμάν. Και ο Οσμάν διορθώνει. Η ΑΕΚ θα πάρει κάποιο παίκτη στη θέση τώρα του.
1: Ναι, θα πάρει. Δεν άκουσα.
2: Ακούω πολύ γρίνια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο Πινέδα είναι ο καλύτερος, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, Κώστα. Είναι λογικό να υπάρχει γρίνια. Από εκεί και πέρα που θα πάρει θα είναι αντιπινέδα. Και ο άλλος που θα πάρει θα είναι ένας παίκτης για να καλύψει το κενό τον Περέιρα και ο Ζωάου Μάριο. Δηλαδή, ένας παίκτης οχτάρι και ένας παίκτης ο οποίος θα έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά με ένα 8-10, να το πούμε έτσι.
2: Και έτσι είναι και σωστό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, όπως το ξέρετε. Αλλά από ό,τι έμαθα, το ΣΑΕΚ έχει πάνω από 30 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, είχε κάνει 18.700 για τον Λιβάη Γκαρσία, που βέβαια είχε δώσει κάποια λεφτά στην προηγούμενη του ομάδα, γιατί είχε η ΑΕΚ στην αρχή του 60%. Είχε πάρει 9 εκατομμύρια για τον Πόνσε. Πήρε τώρα άλλα 8 για τον Πινέδα. Εντάξει.
2: Γιατί τα κάνει. Πρέπει να. Εντάξει, που ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ δεν έπαιρναν τα χρήματα, βέβαια, αυτά που παίρνουν τώρα τα εκατομμύρια, έτσι, ήταν ελεύθερο. Τότε με μια δουλειά στο δημόσιο, με ένα σπίτι, κάπως έτσι γινόντουσαν δουλειά, ξέρω, πάρα από όπου, εντάξει, και στην Καλυθέα θυμάμαι και ο Κώστας Ελευθεράκης και ο Σιώκος που είχαν μαγαζιά για το ένα και τ' άλλο, εντάξει, δεν έχουν τα εκατομμύρια που παίρνουν τώρα, έτσι.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Η παγκοσμιοποίηση σε όλο το μεγαλείο της, ποδόσφαιρο, γενικός αθλητισμό, πολιτικά, το ένα τ' άλλο, δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιο παίκτη από τη στιγμή που δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή και τον Οσμάν, έτσι. Εντάξει, πόσο μπορεί να πιέσει ο Παναθηναϊκός για να μείνει. Εγώ στενοχωρηθήκα πάρα πολύ για αυτό το παίκτη. Γιατί ήταν ο αγαπημένο μου παίκτη. Τα παιχνίδια ήταν από τις κορυφές.
1: Ναι, στις μέρες μας, Κώστα, μετράει πολύ η επιθυμία του παίκτη. Και είναι λογικό.
2: Η επιθυμία του παίκτη. Άμα δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν μπορείς με το στάνιο να τον βάλει. Μην ξεχνάμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Είναι άθλημα. Άθλημα. Εμείς το ξεχνάμε. Εμείς. Πώς το λένε. Επί της ουσίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί. Μετά ακολουθεί τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ.
1: Ναι. Έτσι.
2: Διαλέγουμε. Ναι. Εμείς όλοι που μιλάμε τώρα στο ράδιο. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι. Δεν είναι απλά παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι. Έτσι.
2: Διαλέγουμε. Ναι. Εμείς όλοι που μιλάμε τώρα στο ράδιο. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι. Δεν είναι απλά παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν. Πλέον είναι αθλητές. Έχει γίνει τα

0: διαδρομικό. Όμως θα ήθελα να πω και να κλείσω με αυτό όλες αυτές τις μέρες για το θέμα του τελικού. Του τελικού δηλαδή όσον αφορά την Αργεντινή με την Ισπανία. Εγώ είχα πει όποια ομάδα αποκλείσει τη Γαλλία, αν θυμάμαι στο ραδιόφωνο στο είχα πει, θα σηκώσει και το κύπελλο, έτσι πίστευα εγώ. Έτσι, και έτσι έγινε. Δεν αναφέρθηκε κανένα στον ημιτελικό πέρα από ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, ναι, το μικρό τελικό.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι βέβαια που είναι λίγο πολύ αδιάφορο έτσι. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό είδαμε και το 6-4. Άμα ήταν ας πούμε ο μεγάλος τελικός, θα βλέπαμε ποτέ το 6-4. Νομίζω ότι είναι λογικό.
0: Ο μεγάλος τελικός πραγματικά σε κάποια φάση ήταν τόσο μονότονο, χωρίς φάση. Εγώ πιστεύω ότι τον έπαθε αυτό που έπαθε σε μικρότερο βαθμό η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φάση δεν κάνανε καλά-καλά.
1: Ναι.
0: Οι Γάλλοι. Δηλαδή, πώς το λένε, μία φάση μπροστά σε καταιγισμό. Έχουν ένα προπονητή που αναφέρθηκα προχτές, που μιλήσαμε μαζί, ποτέ, ο οποίος ας πούμε τον θεωρώ τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάρει παίκτες, τους έχει κάνει παικταράδες και θα αφήσουν εποχή. Δελακουέρτα, αυτός ο προπονητής...
1: Δελαφουέντε, ναι. Και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις μικρές ηλικιακές ομάδες της Ισπανίας και παίκτες όπως ας πούμε ο Ρο, την ΚΑΠΑ 19 της Ισπανίας πριν μια δεκαετία έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή το θεωρώ πολύ, δηλαδή αυτό το παγκόσμιο, ναι μεν έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, πολύ δυναμικούς, ξέρω εγώ τον Ατάλο και τα λοιπά, με πολύ ψηλό ταλέντο και για μένα έκπληξη γιατί από τους άλλους περίμενα έκπληξη. Εντός εισαγωγικών σχολιόμαστε με ονόματα, να κοιτάμε πώς παίζει ο κάθε ένας παίκτης. Ήταν ο Κουκουρέγια. Ο οποίος πραγματικά.
1: Ο Κουκουρέγια είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πριν το Μουντιάλ, πριν μεταγραφεί στη Ρεάλ. Αυτό τα λέει όλο νομίζω, Κώστα.
0: Ποιο Κουκουρέγια, αλλά μωρέ, ποιο ένα, αλλά μωρέ, ποιο. Αυτό το πράγμα πραγματικά με εκνευρίζει φοβερά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, ας πούμε, εκμηδένεται παίκτες όπως ο Εμπαπέ.
1: Εξαιρετικός.
0: Γιατί η λογική πια ήταν ότι η πεντάδα μπροστά στη Γαλλία. Αυτά τα F-35 και F-36.
1: Τον Ντεμπελέ τον έζησε πάντως που είπε στην πλευρά του.
0: Όμως πραγματικά και τόσο κουκάρι. Και η υπόλοιπη άμυνα ήταν φοβερή.
1: Ναι.
0: Παλιώς θα τρώγανε πάρα πολλά γκολ.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Κώστα, και πρέπει να πάω σε διαφημίσει.
0: Στο μεθαυριανό αγώνα της ομάδας μου, έτσι για να γελάσουμε και λιγάκι, είναι το σήμα της ομάδας. Έτσι. Που είναι ένα φέρετρο. Άμα το δεις, ένα τραπεζοειδές είναι σαν φέρετρο.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει. Το έχω δει, αλλά δεν το έχω παρατηρήσει, ας πούμε, την αλήθεια.
0: Βάλε λίγο τη φαντασία σου. Μα δεν θέλει και πολύ φαντασία.
1: Α, ναι, τώρα που το βλέπω. Ναι, ναι. Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκαμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμά σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση εν σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Το 10 241 18

0: 20.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Μπορώ δύο.
0: Δύο μπορείς, ναι.
1: Δύο, γιατί μου το έχουν απαγορεύσει. Λοιπόν, Θέμη, άκου. Λάτε να την εκπομπήσω όπως είσαι δυνατός. Εγώ πάνω και να πω κιόλας, δηλαδή, να μην σου καλάω τους ακροατές, αλλά εγώ δεν έχω πει για κανέναν όμως προσωπικά. Για κανέναν έχω προσωπικά. Λέω τον Παναθηναϊκό. Η άποψή μου είναι αυτή. Άμα τη δέχω, λοιπόν, τη δέχω, τη λέω, τι να λέω, τι μόνο για τον Ολυμπιακό, λέω για τον ΠΑΟΚ. Επειδή τα παιδιά αυτά είναι ένα κύκλωμα, καλά κάνουν και είναι, εσύ το αντέχεις, ξέρεις να πω τα καλά παιδιά θέλουν, δηλαδή εμένα το Σωτήρι, μπήλυπα, εντάξει, να μην βγαίνουν, να είναι αυτοί οι ίδιοι, δηλαδή να, πώς το λέμε, να ανασάνει η καρδιά τους, να λένε για τον Ολυμπιακό, μόνο για τον Ολυμπιακό. Και ο κύριος εκεί που λέει τα, εκεί από τον Πλαταμόνα, εκεί που τον μπλα μπλα που λέει, ξέρεις το πείμα, γιατί το πείμα δεν έχει
0: πάρκο,
1: έχει κάνει δημοτικό. Και σου κάνει ένα τώρα που
0: δεν,
1: σπάει...
0: έχει, δεν έχει πει αν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει.
1: Όλοι, έχει πει,
0: αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
1: Το έχει πει και λοιπόν μιλάει τώρα πίσω του δημοτικού. Δηλαδή τώρα τι κάνει. Διαβάζει στο ίντερνετ και θα μας τα πει τώρα για την Αργεντινή. Μετά θα μας πει για τον κομμουνισμό. Εγώ εμπάσχε ότι δεν λέω για κανένα
0: Σάκη, Σάκη, Σάκη, γούστα είναι αυτά φίλε. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει.
1: Δεν έχω πει για κανένα, εξώ από το χάρι που κάνω πλάκα.
0: Άμα ήταν να...
1: Ξέρεις σου είπε.
0: Άμα ήταν να κόβω όποιον μου λένε κόφ τον κάντο, δεν θα είχε μείνει για κανένα. Σας σας είχα κόψει όλους.
1: Δεν κάνω πλάκα εγώ μαζί σου. Μπορείτε να σε ξέρω ότι με ξέρετε, δεν κάνω πλάκα. Άκου τι σου είπε για να με κόψει, για μου δίνει δύο λεπτά. Ποιος αυτός. Ποιος αυτός τώρα. Τι είναι αυτός. Όχι στο Γεωργίου, του λέγε μου στο Ολυμπιακό, τον έκλεινε. Στο Βερβελέα δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει τι κάνεις άλλες εκπομπές, Σάκη.

0: φίλικα εγώ αυτά, μου χάληκα του. Λοιπόν, έκανα κάνα γραφείο Παναθηναϊκός άλλη, γιατί ήμουν σήμερα στο Λουτράκι και δεν είδα και
1: φαίνεται. Μεταγραφή δεν έκανε. Οχτάρι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει αύριο το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι θα.
0: Ναι.
1: Κάτι θα
0: πιστεύω θα κερδίσει.
1: Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο. Η Δυναμό Κιέβου είναι καλή ομάδα. Πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να δούμε για κανένα 0-0. Δεν θα με προκαλέσει εντύπωση.
0: Λες,
1: ή να πάει στον γκολ. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω θα περάσουν πάντως και οι δύο. Και η Δυναμό Κιέβου.
0: Να βλέπουμε λίγο μπάλα. Μπορεί. Ναι, η Δυναμό Κιέβου.
1: Στα δύο παιχνίδια που.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Καλό υπόλοιπο να έχεις, εγώ τώρα πάει πέρα σε κύριε Καλό υπόλοιπο.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, Ζεύχομαι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Ιαν λέει: λοιπόν, Θέμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να έχει 150 στραβά, έχει όμως ένα τεράστιο καλό. Δεν δουλεύει τον κόσμο της ΑΕΚ όπως δουλεύει εμάς του ελληνικού σούπερ μάρκετ που ονομάζεται Ολυμπιακός. Αλήθεια, ο Γκαρσία τουλάχιστον έγινε καλά. Αφού δεν τρέπεστε, τι να πούμε. Καλή εκπομπή, Θεμάκο, με αγάπη, λέει ο Ιαν. Ρε εσύ, νομίζω είσαι κάπως απότομος αυτό τώρα το οποίο λες και κάπως άδικος θα έλεγα. Αρχικά όσον αφορά τους του Ολυμπιακού, ο δημοσιογράφος θα σου πει αυτό που βγαίνει. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τον δημοσιογράφο αν ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή αν θα πάρει τον Θέμη τον Παλιούρα, ο οποίος δεν έχει παίξει πουθενά, έτσι. Ο δημοσιογράφος θα βγει και θα σου πει το ρεπορτάζ ότι κοίταξε να δεις, γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Αν θεωρείτε ότι αυτό που λένε είναι παραπληροφόρηση, αν αυτό που λένε είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο για άλλους λόγους και όχι για το τι γίνεται. Ξαναλέω, ο δημοσιογράφος θα σου πει, πρέπει να σου πει αυτό που γίνεται. Τώρα είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, δεν είναι τεχνικός διευθυντής, ούτε αυτός κανονίζει μεταγραφές. Τώρα για έναν πρόεδρο ο οποίος πριν από δύο χρόνια πήρε με την ομάδα του Ευρωπαϊκό, έτσι. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να τον αποθεώνατε, τώρα να λέτε ότι το ένα και το άλλο. Νομίζω είστε κάπως απότομος. Όσον αφορά πάντως το απότομος και απόλυτος και κάπως άδικος. Δεν δουλεύει καλά, έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεν είναι ψέμα αυτό. Το βλέπουμε κιόλας. Όπως επίσης και φέτος, ότι πολλοί παίκτες, ας πούμε, φτάσανε πολύ κοντά που ήταν και καλές περιπτώσεις και εν τέλει για τους χύψη λόγους δεν έκλεισαν οι μεταγραφές. Πάντως έχουμε ακόμα άλλο τόσο περίπου. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι για την Ευρωπαϊκή Λίστα, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου είναι το παρόν. Να έχουμε και θα είμαστε εδώ να τα πούμε και όταν με το καλό ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, να δούμε αν τελικά αυτοί οι 5-10 ποδοσφαιριστές που πήρε ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες φυσικά, αν. Αν άξιζαν τα λεφτά τους ή δεν τα άξιζαν, έτσι. Θα τα δούμε πάντως ή αν στη συνέχεια. Ο Νικήτας, να σε καλά πάντως για τον ίδιο εύχομαι. Ο Νικήτας λέει: καλησπέρα, Θέμη, πάλι με στην κλήρωση. Καλά το έγραψα, το έγραψες υπέροχα. Μπήκε στην κλήρωση η Νικήτα και καλή επιτυχία σου εύχομαι, φίλε, να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ελπίζω να μην δούμε αύριο τουμπά στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, λέει ο Γιάννης. Και εγώ το ελπίζω να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Ειδικά όταν υπάρχει επιλογή τουμπά για κάποιον και δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί δίλημα, έτσι. Το είδαμε και με τη Rapid Vienna στο φιλικό, αλλά δεν περιμέναμε ένα φιλικό με τη Rapid Vienna. Νομίζω τα συμπεράσματά μας τα βγάλαμε και από την περασμένη σεζόν. Ο Κάτρης μέχρι να τραυματιστεί ήταν εξαιρετικός για τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι αξίζει να έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Ο Μάριος απορώ πως θέλουν να πάρουν 7 εκατομμύρια για τον Στρεφέτσα τη στιγμή που όλος ο κόσμος ξέρει πως προπονείται μόνος και ο Μεντελίμπαρ δεν τον βλέπει καν. Ο Ταρέμι θα φέρει καμία πρόταση, πως το βλέπεις? Ο Ταρέμι έχει καλό όνομα, Μάριε. Είναι παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις, παίκτης διεθνής με το Ιράν. Πιστεύω ότι εν τέλει στο τέλος θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό. Μείνω στον Ολυμπιακό, έτσι. Μετράει πολύ και η επιθυμία του παίκτη. Αλλά πιστεύω ότι αν θέλει να φέρει προτάσεις, μπορεί να φέρει προτάσεις ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Στρεφέτσα, ναι, τα 7 είναι πολλά. Όταν τουλάχιστον στην αρχή είχαμε μάθει για 8 εκατομμύρια ευρώ τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια μάθαμε για 5 συν 3 χωρίς να πιάνουν ζώων. Και ένα καλό δεύτερο μισό στην Πάρμα. Τα 7 εκατομμύρια, ναι, είναι πολλά για ένα παίκτη ο οποίος δεν υπολογίζεται από μια ομάδα. Θα συμφωνήσω, Μαρή. Ο Χρήστος λέει: ο πεφωτισμένος Σάκης αποκάλεσε τον άλλον αμοχάλικο και τον άφησε. Κουράζουν φίλο στην Πάρμα. Τα 7 εκατομμύρια, ναι, είναι πολλά για ένα παίκτη ο οποίος δεν υπολογίζεται από μια ομάδα. Θα συμφωνήσω, Μαρή. Ο Χρήστος λέει: ο πεφωτισμένος Σάκης αποκάλεσε τον άλλον αμοχάλικο και τον άφησε. Κουράζουν φίλε Θέμη. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Και χθες είχαμε τα ίδια την αντίθετη πλευρά, Χρήστο. Το δίλεπτο, το τρίπλο του καθενός. Και προχωράμε παρακάτω, Χρήστο. Τι να σου πω, ναι, και εμένα με κουράζουν αυτές οι

αψιμαχίες, να το πω έτσι, ανάμεσα σε ακροάτες. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, Θέμη Μαρινάκη. Ο μόνο μεγάλο παίκτη που έχει φέρει στον Ολυμπιακό ήταν ο Γκούσταφσον στο βόλεϊ πριν το 2000. Μα έχουν τρελάνει στα φούμερα, 30 εκατομμύρια μπάτζετ, θα πουλήσει και θα πάρει 50. Λέει ο Τάσος. Ο ίδιος το είπε πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι έχει 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει κάποια λεφτά μέχρι στιγμής. Θα πουλήσει τώρα τον Τζολάκη, θα βάλει κι άλλα λεφτά στα ταμεία του. Θα έχει μπάτζετ να πει.

0: και από το Transfermarkt, που είναι το site που ασχολείται με όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στα ταμεία του 15.550.000 ευρώ. Έχει επενδύσει 23.200.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά, έτσι. Δεν υπολογίζουμε συμβόλαια που γλίτωσε και συμβόλαια τα οποία υπέγραψε. Και συγκεκριμένα έχει ότι αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα για τον Κάρμο. 5 εκατομμύρια στην Τζιρόνα για τον Ρόκα. 5 εκατομμύρια στην Σάντερφιόρ για τον Ισμαϊλόβιτς. Άλλα 2.700.000 για τον Μαφέο και 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Πόποβιτς από ό,τι έχει δώσει. Δεν μιλάω για τους παίκτες που πήρε ως ελεύθερους. Και φυσικά έχει κάνει ήδη πώληση του Κωστίνη, η οποία ήταν μια μεγάλη πώληση. Επίσης αναμένεται να απολυθεί και ο Τζολάκης, θα τις μάθουμε στη συνέχεια. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει λεφτά να δώσει και να δούμε το τι θα δώσει και το τι παίκτη θα πάρει στην συνέχεια. Πάντως από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός δίνει το βάρος αυτή τη στιγμή για τον παίκτη που θα αποκτήσει στα χαφ. Οι δύο παίκτες που ακούγονται είναι ελεύθεροι. Αυτό βέβαια δεν έχει να λέει πολλές φορές και κάτι. Οι παίκτες να βλέπει την ομάδα να κυνηγάει περιπτώσεις και να δίνει χρήματα δείχνοντας ότι έδωσε αρκετή ενέργεια και αρκετό κόπο για να πάρει ένα παίκτη. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι ελεύθερος και μπορείς να τον πάρεις και να βοηθήσεις πραγματικά την ομάδα, μπορείς να το κάνεις. Και ο Φρόιλερ και ο Φαμπίνιο, αν και είναι να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός και να δούμε αν έχουν βάσει όλα αυτά τα σενάρια για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Σπορ και στους Έλληνες στο εξωτερικό. Να πω κύριε Θέμη, επειδή είμαι και εγώ του Δημοτικού, το Βασίλη από τον Πλαταμόνα το καταλαβαίνω, είναι ένα πάρα πολύ περπατημένος άνθρωπος στη ζωή του και αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία. Λοιπόν, τα έχει ζήσει τα πιο πολλά και τα που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αύριο πρώτος 8 και 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι να προκριθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ όταν θα παίξει και ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Πρέπει να υποστηρίζουμε, άμα είμαστε σωστοί φιλάθλοι, πρέπει να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Τη δόξα το Θεό και της αυτή η ομάδα για να κολλήσουμε από τη 12η θέση και μήπως και ανέβει το ποδόσφαιρό μας, γιατί εγώ νομίζω αξίζουμε και 10η θέση για να πάμε με τις εμφανίσεις που κάνουν οι ομάδες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, λοιπόν, αξίζουμε για την επόμενη χρονιά κιόλας, θα σβηστεί και μια κακή.
1: Και να πω για το επαγγελματία, το ποδοσφαιριστή που τον έχουν παραξηγήσει, ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας γιατί πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά και δεν κοιτάει φανέλα. Έτσι είναι ο Πατία, το ποδοσφαιριστή που τον έχουν παραξηγήσει, ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας γιατί πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά και δεν κοιτάει φανέλα. Έτσι είναι ο επαγγελματίας. Θα πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά. Λοιπόν, τον έχουν παραξηγήσει. Τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λογικό να ξεχωρίζουμε τις ομάδες μας, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες 5-6 αυτές οι μεγάλες. Αλλά στην Ευρώπη πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Να πω και για την κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, την είδα τυχαία στο Βεργίνα το πω πάρα πολύ χρόνια και είναι από την πολύ παλιά δημοσιογράφος, παραμένει ίδια γοητευτική και με ένα πολύ ελληνικό χαμόγελο και με πολύ καλούς τρόπους. Αξίζει να τη βλέπετε στο Βεργίνα.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου.

0: όλους τους ακροατές και ακροάτριες στην αποστολή που δεν με νοιάζει εμένα τη ομάδα, εμένα με νοιάζει ότι είναι αγκάκι και δεν ξεχνάει και μόνο που μας χαιρετάει μας δίνει η δύναμη για την εκπομπή. Και τους εύχομαι να είναι πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Κύριε Νεόβιτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό, ρε παιδιά. Και εγώ είναι τέτοιο. Ο ένας τον άλλον τώρα να απαντήσει τον άλλον. Πρέπει να τελειώνει αυτό τώρα.
1: Ναι, κουράζει είναι αλήθεια.
2: Κουράζει και τα ίδια και τα ίδια. Και να μην βγαίνουμε εκεί. Τα ίδια και τα ίδια πράγματα ακούμε συνέχεια. Βαρέτα. Πείτε κάτι ουσιώδες, ρε παιδιά. Για τις ομάδες μιλήστε. Λοιπόν, αυτή η εθνική Αργεντινή θα παράδεχτη πέφτει στο τέλος του αγώνα. Τι είναι αυτά, μπουνιές, λωθιές, τριχλοποδιές, ο άλλος έβαζε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Χάσανε.
1: Για τον Παρέδες τώρα μιλάω συγκεκριμένα, ο Παρέδες είναι...
2: Ο Παρέδες και άλλοι ήταν εκεί πέρα, έναν τον είχαν βάλει κάτω εκεί πέρα, που έφαγε τριχλοποδιά και τον είχαν βάλει δύο-τρεις από πάνω.
1: Που πήγανε
2: για... Και αυτός είπα εγώ, την εθνική Αργεντινή θα ανέκαθεν εγώ, γιατί είναι βρώμικη για ομάδα και κλωτσάνε.
1: Ναι, ότι ρίχνει αρκετή κλωτσιά, ρίχνει η Αργεντινή
2: ανέκαθεν. Και η Ουρουγουάνη τα ίδια είναι.
1: Ναι, και η Ουρουγουάνη και γενικότερα στο... Στη Λατινική Αμερική υπάρχει αυτό.
2: Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο.
1: Καλά. Και το πρώτα κοιτάνε πώς θα κλωτσίσουν τον άλλο για μετά να πετύχουν την μπάλα.
2: Λοιπόν, απαράδεκτη στάση του εκεί στην απονομή του είχαν κερδίσει την πλάτη. Έτσι.
1: Ναι. Μόνο ένας ποδοσφαιριστής κοίτα για την Αργεντινή.
2: Τώρα θα σου πω, θα φύγει ο Μέση τώρα δω τι ομάδα θα έχουν. Καλά, ο Μέση εξαφανισμένο στο τελικό, όπως και το 14. Στο τελικό εξαφανισμένο και το 14.
1: Ναι, εξαφανισμένο. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια είναι εξαιρετικός ο Μέση.
2: Δεν το έκανα εγώ. Ο μεγάλος ο παίκτης φαίνεται εκεί πέρα στο μεγάλο παίκτη.
1: Εντάξει, βέβαια για να φανεί και ο παίκτης πρέπει να το βοηθήσει και η ομάδα, Ανδρέα. Δηλαδή όταν η Αργεντινή δεν μπορεί να περάσει το κέντρο, πώς θα φανεί ο Μέση.
2: Καλά, ο Μέση ξέρει να κάνει διαχείριση, όταν είδα εγώ περπατάει και εκεί που μετά το 60 έχω δει βιντεάκια. Που πάνε μέσα φίλοι να βάλουν selfie και πάνε security. Γιατί ο Ρονάλντο αφήνει, ο άλλος ο Μέση δεν δίνει σημασία, πάνε τα παιδιά και το χαιρετήσουν και δεν δίνει το χέρι. Ενώ ο Ρονάλντο δίνει τα χέρια στα παιδάκια, δεν μου αρέσει η στάση του, αλλά σαν ποδοσφαιριστής είναι ο τελευταίος, την τελευταία 20 ετία είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος αυτό.
2: Ο βασιλιάς είναι ένας, ο Πελέ. Ναι. Και δεν ξαναβγαίνει.
1: Εντάξει, είναι άλλες εποχές τώρα, ο καθένας με αυτά που έχει δει κιόλας μπορεί να κρίνει.
2: Είναι εποχές αυτά που κάνουν αυτοί τώρα, δεν κάνει ο Πελέ τότε.
1: Ναι, οκ, το ακούω αυτό που λες. Σίγουρα τέλος πάντων μπαίνει στην κουβέντα, νομίζω ότι.
2: Ήταν οι εποχές τότε πολύ και τα γήπεδα ήταν. Και οι μπάλες ήταν διαφορετικές και τα γήπεδα ήταν.
1: Η πίεση τώρα που έχει
2: δει εγώ και την ταινία του Πελέ από δει και βίντεο και YouTube και τα παγκόσμια κύπελα. Ο άνθρωπος έκανε τρομερά πράγματα. Πώς κατέβαζε την μπάλα με το στήθος.
1: Ναι, εντάξει, μάγος.
2: Και ένα γκολ εκεί. Αλλού πήγε το ματοφύλακα, αλλού πήγε η μπάλα, τον έστειλε αλλού, αλλά η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, ρε γάμο.
1: Ναι, το έστειλε out. Αυτή η προσποίηση που είχε κάνει φορά το ματοφύλακα, αλλά πέρασε η μπάλα out. Ήταν...
2: τι να πούμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν δηλαδή το κάτι άλλο. Και ο συγχωρεί μας ο πατέρας μου τα ίδια μου είχε πει τον Πελέ. Εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει, ναι. Ο πατέρας μου τον είχε πάει το 43 γεννήσει, ο συγχωρεί μας ο πατέρας μου είχε πάει το
1: 50. Ήταν...
2: τι να πούμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν δηλαδή το κάτι άλλο. Και ο συγχωρεί μας ο πατέρας μου τα ίδια μου είχε πει τον Πελέ. Εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει. Ναι. Ο πατέρας μου είχε πάει το 43 γεννήσει ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, είχε πάει το 58 με τη Σάντος. Τον είχε δει στη λεωφόρο που είχε έρθει. Εντάξει, τον είχε πιάσει πολύ χρόνο. Ήταν από άλλο πλανήτη, λοιπόν. Και για μένα μετά ήταν, όπως και ο συγχωρημένος ο Αλέφατος, όπως έχει πει, Πελέ και μετά είπε Μέση. Αλλά για μένα ήταν και ο Κρόεφ μεγάλος, τεράστιος.
1: Και ο Κρόεφ και ο Μαραντόνα ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
2: Εντάξει. Η κάθε εποχή, εντάξει. Λοιπόν, ήμαρτο, δηλαδή βγαίνετε και λέτε για το πακέτο Μαρινάκι. Αυτά που έχει, δηλαδή τι είπα, ο άνθρωπος 31 εκατομμύρια μπάτζετ. Δηλαδή έχετε παράπονο του Μαρινάκι, έχει τόσο πρωτάθλημα, πήραμε κόφερενς επί προεδρίας του. Αχάριστη δηλαδή, μερικοί που στέλνουν τέτοια μηνύματα.
1: Δεν είναι μόνο αυτή, ένα σωρό μεγάλου παίκτη.
2: Ο Βίλιαν τι ήταν που είχε έρθει.
1: Τα τελευταία 16 χρόνια που είναι ο Βαγγελής Μαρινάκης, ένα σωρό μεγάλου παίκτη έχει πάρει.
2: Άλλοι βγήκαν. Ο Βαλμπουένα τι ήταν δηλαδή, ο Βαλμπουένα.
1: Ναι, είναι πολύ.
2: Κι άλλοι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, είναι κι άλλοι. Αχάριστοι είναι αυτοί που βγαίνουν και αμφιβάλλουν και άμα είναι και Ολυμπιακοί κιόλα.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί. Ανδρέα, δεν μπορεί να το ξέρει τώρα το τι κάνει ο καθένα.
2: Τι, είσαι αχάριστη, δηλαδή άμα φύγει ο Μαρινάκης. Έχει τόσα προσφέρει, δηλαδή και ο πατέρας του είχε προσφέρει. Εντάξει, και μείνε μεταγραφές τώρα με τον Καρθία και εγώ με τη Μίλια παρά έχω τέτοιο. Δεν μου άρεσε και με τον Αβάρα. Αυτό δεν μου άρεσε ούτε εμένα.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Καλά, και τον Ντάνι Καρθία συμφωνώ 100%. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να είναι.
2: Καλύτερο αυτή τη

0: Μια χαρά είναι ο Αθανασίου, καλός παίκτης. Θεώρησε ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, θα το δούμε αν θα το πάρει στη συνέχεια, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα αριστερό μπακ.
1: Εγώ είδα και το Σίλβα, το, αυτό που έβαλε δύο γκολ, πολύ καλό σου.
0: Τρία γκολ έβαλε και το πέναλτι.
1: Το Νταρέμι προτιμώ το Γιάννητσουκ.
0: Από τον Νταρέμι.
1: Ναι.
0: Διαφορετικού στυλ παίκτες και οι δύο είναι πολύ καλοί παίκτες πάντως.
1: Γιατί τον είχε ξελασπώσει όμως, άμα θυμάσαι ένα διάστημα με τη Λίμπαρο ο Γιάρεμσουκ, τον είχε ξελασπώσει.
0: Τον είχε ξελασπώσει, ναι, όπως λες, γιατί και ο Γιάννη μου ξαναλέει είναι πολύ καλή. Παίρνει εντελώς διαφορετική.
1: Δεν το βλέπω να κάθεται, να κάτσει για τρίτο ο
0: αλλά Γιάννη, όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Ένας από τους δύο λογικά θα φύγει. Τώρα θα φύγει ο Ταρέμι.
1: Καλά κάνει ο Τζολάκης. Καλά, ρε παιδιά, δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Δεκαετία του 50, του 60 που παίζανε τη φανέλα. Τώρα είναι επαγγελματία. Ο Τζολάκης δηλαδή πότε θα πάρει μεταγραφή. Η κατάλληλη ηλικία να πάρει με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι. Τι δηλαδή, τι του χρωστάει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός χρωστάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το ότι μου χρωστά, σου χρωστάω κλπ.
1: Όχι, αυτό δεν είναι αφήνει το παιδί.
0: Γιατί ναι, παιδί, θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει χάρη στο Τζολάκη που έπαιξε ο Τζολάκης. Απ' την άλλη, και ο Τζολάκης είναι η ομάδα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι προχωράμε παρακάτω.
1: Μπορεί να ξέρει ένα δύο μετά, δεν ξέρουμε. Και ένα τελευταίο, κάτι ακούγα για Ορτέγκα ισχύει αυτό, θέλει να πάρει τον Ορτέγκα.
0: Τον Ορτέγκα ο τερματοφύλακα, λες τώρα.
1: Τερματοφύλακα.
0: Ναι, ισχύει, έχει ακουστεί το όνομα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Ρε παιδιά, τώρα ο Παγκίτσι ήταν αυτό, στη Manchester City που έπαιζε αυτό τώρα.
0: Στη Manchester City έπαιζε ο.
1: Στη Stuttgart δεν ήταν.
0: Στη Manchester City στην νεότητα.
1: Ποτό δεν είναι αυτό.
0: Ύψος του είναι ένα. Θα σε γελάσω τώρα, μη σου πω κάτι, θα το ψάξω.
1: Κάπου διάβαζα ότι δεν είναι και τόσο ψηλό δηλαδή.
0: Μη πω, μη σου πω ψέματα. Κάποια ανάγκη.
1: Για μένα ο Σάτα ήταν γιατί το Μαφέλα δεν πάει να παίξει με το 40. Ο Σάτα ήταν ιδανική λύση γιατί το ξέρουμε το Σάτα πολύ καλά στο Μαφέλακα. Ένας που βγήκε για το ΣΑΤ είναι γεροντάρα, λέει. Τι γεροντάρα, παιδιά.
0: Ένα ο χαρακτήρα του φύλακα είναι, Αντρέα, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Όχι, βγήκε ένα.
0: Εντάξει, βασικό τρένια λίγκα παίζει ο άνθρωπος, λέει. Τι άλλο να κάνει. 34 χρονών
1: είναι.
0: Είναι
1: γεροντάρα, λέει. Τι γεροντάρα. Ο τερματοφύλακα παίζει μέχρι 40-41 παίζουν.
0: Όπως τα λες. Να είσαι καλά, Αντρέα.
1: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59. Βγαίνει, ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στα μηνύματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει το πρόβλημα του Ολυμπιακού ονομάζεται Κοβάσεβιτς. Όποιος δεν ξέρει, κάποιος τα πέναλτι μετά 15-59-43. Πάμε στα μηνύματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει το πρόβλημα του Ολυμπιακού ονομάζεται Κοβάσεβιτς. Όποιος δεν ξέρει, κάποιος τα πέναλτι μεταγραφές φωτογραφίζει το Κοβάσεβιτς, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Κοβάσεβιτς είναι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Οπότε, ναι, προφανώς και φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και οι δικές του επιλογές δεν έχουν πιάσει. Δηλαδή, κάτι που παίχτες τύπου Σταμένιτς, ας πούμε, ούτε απ' έξω. Φέρει μεγάλη ευθύνη. Αλήθεια αυτή είναι, Τριαντάφυλλε, συμφωνώ. Ο Λάμπης λέει: ποιος Φρόιλερ, ποιος Φαμπίνιο, ρε παιδιά, εδώ κάνει παζάρια για το Σάλιαγα για 100-200 χιλιάρικα. Μόνο πουλάμε, ρε παιδιά, δεν και κάτι. Εντάξει, Λάμπη, ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τα χρήματα. Πάντως μπορεί να δώσει λεφτά. Το ότι πας κάθε φορά να γλιτώσεις και κάτι, έτσι είναι η αγορά, παιδιά. Πας να γλιτώσεις κάτι, πας να πουλήσεις λίγο πιο ακριβά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έτσι είναι η νόμη της αγοράς. Αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, θα δούμε το τι θα γίνει. Ο Σάλιαρες, να σε καλά, Λάμπη, και να περνάς όμορφα στην ωραία Κύθνο. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σταμάτη, εσύ.
2: Εγώ, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Σταμάτη. Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Θα έχουμε εργοτήσιο, το έξω είναι το θέμα.
2: Και εγώ τώρα που φύγα τη δουλειά, άστο πάρα πολύ θέση. Ναι. Άρα εντάξει, πάλι καλά εργοτήσιο στο κίνητο.
0: Εντάξει, άρα υπομονή και τι να κάνουμε.
2: Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ότι εντάξει, πολύ κακή.
0: Όχι, ίσως η χειρότερη ομάδα που έχουμε δει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ από άποψη εμφάνισης.
2: Καλά, και ο τελικός ήταν, δηλαδή και η Ισπανία. Εντάξει, είχε αρκετές φάσεις η Ισπανία.
0: Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν που δεν είχε τίποτα. Γιατί είχε τρεις τελικές συνολικά, η Ισπανία δύο στο στόχο, καμία η Αργεντινή. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία πίεσε πολύ. Η Αργεντινή, ό,τι μπορούσε.
2: Αυτό. Πέρα από κανένα 2-3 σουτ καλά, όλα τα άλλα ήταν και πάνω του. Δηλαδή και ο αριθμός, ναι, των σουτ δεν αντικατοπτρίζει, θεωρώ ότι. Της Ισπανίας. Θα μπορούσε να είχε πάει και πολύ καλύτερα προς
0: την Αργεντινή. Ναι, αλλά ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω, τους είχε βάλει μέσα στην περιοχή, μέσα στην εστία βασικά τους είχε βάλει στα μάτια. Ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω.
2: Γιατί δεν είχε κάποιον να το βοηθήσει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που άκουσα πριν ότι δεν έκανε τίποτα. Προφανώς αυτό φαίνεται σαν αποτέλεσμα, αλλά δεν είχε καύτο, δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Άμα δεν περάσει το κέντρο, πώς θα παίξει ο Μέτης.
0: Έτσι είναι. Σταμάτη, μείνε στη γραμμή, φίλε, να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγα. Και πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πείζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Θερμοσύπονες Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα.
5: Χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρης και Ψαρονέφρη Όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρη. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση.
8: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
10: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ, οι επταλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 κυμάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το ΜΕΝΕΜΕΛΕΣ εφετείου κακουργημάτων. Στις 27 Οκτωβρίου η δίκη για τον Χρήστο Μπουκόρο, στις 30 Οκτωβρίου για τον Μάξιμο Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου για τον Κώστα Σεκρέκα. Συνάντηση με τον Μητσοτάκη, η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε νωρίτερα απόφαση, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα, τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα έδειξε η ιατροδικαστική για τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον 2 τουριστών χθες στην Ακρόπολη.

0: πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς δεν εντοπίστηκε κυκλοφορία στους δρόμους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 33. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότατο. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 4,3. Intervention. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Σταμάτη. Έλα Σταμάτη.
1: Έλα Θεμή. Λοιπόν. Που λες για τον τελικό που λέμε. Ναι. Αρχικά, πέρα από την κακή μπάλα που έπαιξε η Μέση, θα σταθώ στους δύο πιο ανόητους παίκτες τελικού για μένα. Τον Παρέδες και τον Έντζο Φερνάντες.
0: Ναι. Καλά, ο Παρέδες μπαίνει μέσα και χωρίς λόγο και αιτία. Λες και έψαχνε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Δηλαδή σε 8 λεπτά πάει τώρα, σπρώχνει. Δεν θυμάμαι και πόσο φορέ ήταν τη Ισπανία. Μπροστά στο διαιτητή, το σπρώχνει 1, 2, 3. Εντάξει.
1: Α, έτσι, μετά τη λήξη που. Ποιο είσαι για να το παίρνει έτσι. Δηλαδή, άλλοι και άλλοι ποδοσφαιριστέ μεγάλοι δεν έχουν κάνει έτσι. Δηλαδή, ποιο είσαι εσύ, Παρέδε, που κατάλαβε τι είναι, ποιο είσαι σε σχέση με άλλα τέρατα ιερά.
0: Ναι.
1: Έντζο Φερνάντες πάει και διαμαρτύρεται και καταφέρνει και παίρνει κίτρινη κάρτα όπως και ο άλλος. Σε τελικό που όπως φαίνονται όλα πάει για παράταση. Δηλαδή σε ένα τελικό που ξέρεις ότι πρέπει να ματώσεις. Πρέπει να πέσεις με τα όλα, να κάνεις και φάουλ προφανώς. Και δηλαδή σε ένα τέτοιο μάτσο που ξέρεις σίγουρα ότι η θέση σου θα πάρεις κίτρινη. Πας και παίρνεις ένα κίτρινη για σπρώξιμο που τη γλίτωσε και δεν πήρε κόκκινη κάρτα. Γιατί το... Και ο Έντζο Φερνάντες πάει και παίρνει δεύτερη κίτρινη, έχει πάρει ήδη μία από διαμαρτυρία. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα για μένα.
0: Ναι, χάζεις κάρτες. Σταμάτη. Τώρα να παίρνεις κάρτα για να διαμαρτυρηθείς για σε έναν τελικό, όταν ειδικά είσαι σε αυτή τη θέση, στη θέση του αμυντικού. Παίρνεις στη συνέχεια κόκκινη κάρτα για να αφήνεις την ομάδα σου ουσιαστικά ξεκρέμαστη. Που έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολα τα πράγματα για την Αργεντινή, αλλά με τους 10 παίκτες δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας που να αμφέβαλε για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Είναι όπως και εσύ στην αρχή, ανόητο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν την υποστηρίζω σαν χώρα, αλλά δηλαδή, κάποια και να κέρδιζε δεν με πείραζε. Θα μου άρεσε, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Σου είπα, Ολλανδία και Αγγλία εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου, εκτός της Ελλάδας προφανώς.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι losers, δηλαδή.
0: όπως τα λες.
1: Ολλανδία και Αγγλία εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου, εκτός της Ελλάδας προφανώς.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι losers, δηλαδή.
0: όπως τα λες.
1: Αυτό

0: Όλο και οι δύο, εδώ μεταξύ, ενώ είχαν υπερομάδες κάποιες χρονιές, ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ.
1: Ναι, και η Ολλανδία κανένα.
0: Και η Ολλανδία κανένα, ναι. Και δεν είχε πάρει και εκείνη η χρυσή γενιά με τον Κρόιφ. Είχε χάσει τον τελικό τη Δυτική Γερμανία.
1: Εκεί και το 10 μετά στην παράταση με τον Ινιέστα.
0: Εντάξει, βέβαια το 10 η Ισπανία ήταν υπερομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Απλά μπορούσε εκεί να το κλέψει αυτό εννοώ.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Όπως σταματώκλευε στα πέναλτι κάπως η Αργεντινή.
0: Ναι, όπως θα
2: λες. Και κάτι τέλος για τον Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Θα ξαναπώ ότι είναι κρίμα. Για, γενικότερα για τον αθλητισμό, αλλά και για τους ΠΑΟΚτζίδες και που έχουν ένα τέτοιο παίχτη και ότι πολλοί στέκονται στο ότι είναι Τούρκος. Τώρα θα ακούσουν πολλοί Ολυμπιακοί και θα πούνε εσείς που είχατε όλη την ομάδα, με Τούρκους και που ξεβουληθήκατε και αυτά. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Το να μέσω του γηπέδου και μέσω του αθλητισμού να βγάζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία γιατί είναι άνθρωπος έκφραση στο γήπεδο, ναι. Τώρα να βγάζεις τα εθνικά σου ζητήματα που έχουν γίνει 200 χρόνια πριν και δεν έχει παππούς μου κτλ. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, σταματή. Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν αυτά τα εθνικά ζητήματα και πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι ας πούμε σε αντίθεση με τον Αταμάν, ο οποίος είχε κάνει και πολιτικό παιχνίδι τότε στα φιλικά στην Κύπρο που ζήτησε να κατέβει το πανό κλπ. Αυτό πρέπει όλοι να.
1: Εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι. Αλλά τώρα την 19η Μαΐου. Όπου αν μιλήσεις με κάποιον Τούρκο, οι Τούρκοι μαθαίνουν εντελώς διαφορετικά την ιστορία και ουσιαστικά έχουν τον Κεμάλ όπως έχουμε εμείς εδώ τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, γιατί αυτό μαθαίνουν από παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μαθαίνουν αυτό που μαθαίνουμε εμείς, το τι έγινε με τις σφαγές και πάει λέγοντας.
1: Προφανώς.
0: Μαθαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν προσπάθησε ποτέ να κάνει πολιτικό παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας στον Παναθηναϊκό, όπως και δεν κάνει τώρα που πήγε στον ΠΑΟΚ, παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και αυτό θα πω και θα κλείσω. Είναι αυτό που θα κατέληγα εκεί μετά. Ότι προφανώς και θα ασχοληθεί κάποιος αντίπαλος με τον Αταμάν, όπως και εμείς οι ίδιοι ασχοληθήκαμε. Έτσι. Δηλαδή, και μόνο επειδή ήταν έτσι σαν προπονητής, για διάφορους λόγους. Αλλά εννοώ ότι κάποιον που δεν προκαλεί, κάποιον που δεν λέει, κάποιον που δεν, είναι κρίμα να τον στοχοποιείς και να μην το χαίρεσαι όλο αυτό, επειδή απλά έχει μια καταγωγή και τυχαίνει τώρα να λέμε για Τουρκία. Μπορεί να είναι. Για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά που έχουν γίνει. Προφανώς και δεν. Όταν ο άλλος είναι κύριος καθώς πρέπει και σέβεται, είναι κρίμα να... στον αθλητισμό να το βγάζεις αυτό για ένα παίχτη. Δεν σου μιλάω για τους αντίπαλους οπαδούς. Μιλάω για ένα παίχτη της ομάδας σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σταμάτη, καλά είναι το πόδι.
1: Καλά, καλά. Πολύ καλύτερα. Θα κάνω και μπάνια αρκετά τώρα να το ενδυναμώσω και πάμε για το χειρουργείο.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό. Καλή συνέχεια. Χαρά που τα πάμε. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι είναι επίσημος ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στην Λάσκ Λίντσερ, την ομάδα από την Αυστρία. Μάλιστα υπάρχει και όψιο αγοράς ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως θα έκανε συνάντηση στην Μαδρίτη, στην Ισπανία. Το διαψεύδει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, Θέμη.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας από το Εγάλε, όχι όμως αυτός που σε παίρνει.
0: Ναι, ναι, ο άλλος Κώστας από το Εγάλε. Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Ο άλλος Κώστας που σου είχα κάνει μια αίωτα αυτόν Παναθηναϊκό τον ταξιτζή να μας πει γιατί σταμάτησε ο Δελικάρης στο ποδόσφαιρο. Θυμάσαι που σε είχα ρωτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει περάσει καιρός, αλλά...
3: Κανείς δεν μιλάει όμως. Δεν μας λέει. Θέλω να το μάθω. Αν έχω το θάρρος να μας πούνε γιατί σταμάτησε ο Δελικάρης. Πώς για το Δελικάρη.
0: Ναι,
3: έχεις δει ταινίες με το Δελικάρη.
0: Εννοείται.
3: Μιλάμε για αρτίστα που έδωσε ρεστή. Ίσως τον γκολ που έβαλε στη Γερμανία εδώ δεν έχει πει ποτέ.
0: Ναι, αυτή είναι το πόδι που το έφτασε πάνω στο οριζόντιο δοκάρι σχεδόν και ναι, ναι, στην ισοβαλία ναι, ναι. Στο 2-2 το 1974.
3: Λοιπόν, ο Γιωργάκης αυτή με το 6 στο γήπεδο της Νίκαιας έπαιζε αργοναύτης. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, απ' έξω που έβγαινε, του λέει ο Νίκος ο Γιούτσος, θεός χωράστονα, του λέει ρε μικρέ, θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό. Και κοκκίνησε και έγινε σαν μπαντζάρε, του λέει εγώ κύριε Νίκος στον Ολυμπιακό. Και μετά έγινε αυτός που έγινε. Εμάς εδώ σταμάτησε το ποδόσφαιρο και να μας πούνε, ιδιαίτερα αυτός ο Παναθηναϊκός που τα ξέρει όλα. Περιμένω να έχει το θάρρος να πει αφού τα ξέρει όλα γιατί θα πάει στο τελικά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ένα σωματείο υπάρχει και ένας πρόεδρος. Και να σταματήσουν οι Ολυμπιακοί να τα βάζουν με τον Μαρινάκη. Όσο υπάρχει Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός.

0: Ολυμπιακός θα γιγαντώνεται και δεν θα έχει συναγωνισμό. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Οι Ολυμπιακοί να τα βάζουμε το Μαρινάκι. Όσο υπάρχει Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός θα γιγαντώνεται και δεν θα έχει συναγωνισμό. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε από όνειρα, μην καλησπέρα.
2: Έλα, θέμα. Ο Ελικάρης ήταν τόσο αρσενικός που δεν θα έβγαινε και θα έλεγε γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Όπως έπαιζε και ήταν αρχοντικός, έτσι ήταν και στο χαρακτήρα. Γιατί ήταν στα τελευταία χρόνια, ήταν και συναδελφός μου και τον είχα γνωρίσει. Επομένως, το ξέρει αυτός και δεν θα το έλεγε ο Ελικάρης. Και μόνο που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Λοιπόν, Θέμη, είπανε για το Μαρινάκι που δεν φέρνει παίκτες. Να σου πω 5 παίκτες έτσι γρήγορα.
1: Καλά, μπορεί να πεις και 10 και 20.
2: Ωραία. Έχουμε και λέμε ο Σαβιέλα. Μετά έφερε το Ριέρα. Πολλά ονόματα. Το Τζόρι Ντομίγκες. Πολλά ονόματα έφερε. Δηλαδή, τι δεν τους κάνει καλό. Ότι τον αφελάει. Έφερε τον Αμπιντάλ τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή, παλιά ήταν πολύ δύσκολο να έρθει επί κόκαλη ένας.
1: Είχε πάρει και ο κόκαλης, μεγάλες ποδοσφαιριστές, Γιάννη. Καρεμπέ, Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Ζάχοβιτς.
2: Έκανε τον μπαμ, ναι, έκανε τον μπαμ. Την εποχή όμως, που σου είπα και πάλι, δεν χώρισαν πολύ παίκτες εκεί την εποχή. Μετά που άνοιξε και με τον Πόσμαν, αρχίσαν και χώρισαν περισσότεροι. Δηλαδή, ο Μαρινάκης είναι ένας επιχειρηματίας. Από εκεί και πέρα, φέτος ο προϋπολογισμός έχει ακόμα χρόνο. Άμα πάρει αυτό το Φαμπίνιο θα είναι πολύ καλός για την Ελλάδα ο Φαμπίνιο. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει χρόνια.
1: Καλά, ο Φαμπίνιο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εσύ μιλάμε για παίκτη που είναι διεθνή με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Είναι 32 ετών, δεν είναι 40.
2: Τώρα δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει γιατί εκεί παίρνει του κόνου το λεφτά. Εδώ.
1: Δεν νομίζω το ξέρει και ο ίδιος, έτσι.
2: Και είπες ότι είναι εξάρι, δεν είναι, παίζει αυτό. Σκοράρει κιόλας όμως. Και στην Λίβερπουλ τον έβλεπα, βοήθαγε και όχι μόνο ασταλτικά, μεσοεπιθετικά.
1: Εντάξει, είναι περισσότερο αμυντικογενής παίκτης ο Φαμπίνο. Μάλιστα, ο Φαμπίνο έχει ξεκινήσει την καριέρα του δεξιός μπακ. Στη Μονακό τα πρώτα του χρόνια έπαιζε δεξιός μπακ. Είχε παίξει κάποια παιχνίδια ως στόπερ. Αρκετά παιχνίδια δηλαδή ως στόπερ. Και στη Λίβερπουλ αλλά και στην Αλιτιχάτ πέρσι.
2: Σίγουρα και στη Λίβερπουλ όμως ένα πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ τον έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Καλά, μιλάμε για παίκτη ο οποίος το 2019-2020 η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 70 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Δηλαδή ήταν από τους καλύτερους στη θέση του τότε στον κόσμο.
2: Το 5 του μηνός δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ή 4 ή 5, ναι.
2: 5 του μηνός. Την άλλη εβδομάδα είναι. Τώρα εντάξει.
1: Την παράλληλη.
2: Ναι. Ναι, εδώ για την αντιπαράθεση τώρα. Μακάρι, εγώ θέλω να ακούω τον κύριο Βασίλη. Έστω και να τα διαβάζει, που δεν τα διαβάζει ο άνθρωπος. Έχει μεγάλες γνώσεις. Μ' αρέσει να είμαστε κύκλωμα όπως είπε ο Σάκης. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον Γιώργο Ατωμανίδη ξέρω, ούτε κανέναν. Απλώς ο καθένας λέει τα δικά του. Μ' αρέσει να τον ακούω και. Ο κόσμος προοδεύει, όχι να λέει πόσοι φιλάθλοι είναι στα μικρά παιδιά του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Νήπιο και δημοτικό τα έχουμε περάσει όλα. Θέλουμε να ακούμε να προχωράει ο κόσμος. Και να λένε όμορφα πράγματα για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, Θέμη, αυτά έχω να πω.
1: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
2: Και χαιρετήματα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα, φίλε. Πάμε από μια γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλά, Θέμη.
1: Έλα, Μπιλ.
3: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα έλεγα. Ένα μεγάλο αντίο σε αυτή τη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, που έφυγε, εντάξει, πήγε 90 χρονών. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ μιλάμε για τη φωνή της, που τόσα χρόνια χιλιάδες κόσμο και είχε συντροφεύσει στα μεγάλα μαγαζιά, Φαντασίες, Νεράιδες και αυτά. Φοβερή παρουσία. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Την ήξερες εσύ, Θέμη μου.
1: Την ήξερα, όχι προσωπικά προφανώς.
3: Εννοείται,
1: ναι. Λυπητήριά μας κι εμείς, ναι. Και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
3: Το μεταξύ, ρε φίλε, εξής τι έχω βαρεθεί να ακούω σε αυτά τα δελτία ειδήσεων. Ότι η νομή, αργοναυλία, ξέρω εγώ, Τριπόλου λέμε εδώ, Κορινθία, ξέρω εγώ, μόνιμα να είναι σε...
1: Όσο είναι πάντως Αρκαδίας, Μπίλ, έτσι, μην περάσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει νόμος Τριπόλου, νόμος Αρκαδίας είναι έτσι.
3: Εντάξει.
1: Μην περάσουμε και τον κόσμο.
3: Όπως του λέει, μπορεί και εσύ.
1: Οκ, ακούω αυτό που λες. Βέβαια, Μπίλ, νομίζω ότι περισσότερο είναι...

0: Όμως αρκαδίας είναι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Μην μπερδέψουμε για τον κόσμο.
1: Όπως λέει, μπορεί
0: και εσύ. Οκ, ακούω αυτό που λέει. Βέβαια, Μπίλ, νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτό που λέμε προσέχουμε για να έχουμε. Και περισσότερο από την κυβέρνηση, σου πω την αλήθεια. Γιατί σου λέω ότι, ας πούμε, και με το 112 που βλέπουμε ότι πλέον είναι πολλές φορές και υπερβολικό το σήμα που στέλνει.
1: Από την εποχή την παλαιολιθική που ήταν με τα σπήλαια οι άνθρωποι, δεν έμπαινε καμία φωτιά ποτέ. Από μόνη της. Από μόνη της δεν παίρνει ποτέ φωτιά. Τις φωτιές τις βάζουνε, φίλε, όπως ξέρει όλος ο... Κοιτάζω εγώ εδώ από τη μεριά του Κιάτου το βράδυ, πως κάθομαι στη βεράντα μου και φαίνεται από εκεί όλη η στερεά Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσα κόκκινα φώτα να βοσβήνουνε, που είναι οι αυτές, ρε, που... οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες,
0: ναι, ναι.
1: Που το βράδυ, ξέρεις, είναι φωτισμένες με... για, να... για τυχόν, ας πούμε... Πρέπει να είναι 500 ανεμογεννήτες. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Τις φωτιές τις βάζουν, δηλαδή μ' αρέσει που έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες. Υποτίθεται θα έπρεπε το ρεύμα να έχει μειωθεί και το ρεύμα αυξάνεται. Συνέχεια. Κατάλαβες. Και πληρώνουμε αέρα μπανάν, λεφτά, ας πούμε, τα βατζιλί. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Την Πέμπτη...
0: Αύριο.
1: Την Πέμπτη είμαστε σε θέση μάχης. Πιστεύω να έχουν το μυαλό και τη διγρεμία. Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα σε όλο τον πλανήτη.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι στα χαρτιά.
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι στα χαρτιά. Έτσι είναι. Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Στα χαρτιά. Ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα δείξει το γήπεδο.
1: Απόδειξε το. Απόδειξε ότι είσαι καλύτερος. Μπαίνεις μέσα και κυριαρχείς. Κατάλαβες από ημίχρονο. Και φίλε, κλείνοντας, θέλω να σου υπενθυμίσω και σε σένα. Και σε όλο τον κόσμο που, του αιώνα που ζούμε εμείς. Πρώτον ήταν το χρηματιστήριο COVID και τρίτη μεγάλη απάτη είναι η ηλεκτροκίνηση. Αυτά τα τρία είναι που τρώνε τον κόσμο και το Σαράκι και τον Ντουνιά. Έχει φύγει κόσμος, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλούς στον πλανήτη Γη και όσοι τα ακούνε.
0: Να σε καλά ρε Μπίλ.
1: Πολλά,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια. Εντάξει, να πούμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η Πάξη που παίζει αύριο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε έναν ξένο. Έτσι. Ξαναλέω, ούτε έναν ξένο. Είναι όλοι Ούγγροι, οι ποδοσφαιριστές της. Υπάρχει μόνο ένας παίκτης, ο Μίλαν Πέτο, ο οποίος είναι δεκάρικος, είναι Ούγγρος και Ολλανδός. Αλλά είναι όλοι Ούγγροι, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να έχει διαφορετική εθνικότητα. Πρέπει να το ψάξουμε γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο και θα επανέλθουμε. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι. Δεν μου λες, μπορεί και να μιλήσω για την Κύπρο για το 1974.
0: Γι' αυτό να μιλήσεις, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν. Εγώ ξέρω πολλές ιστορίες. Έχω επιλέξει 4 ιστορίες γρήγορες με τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Ατήλα. Λοιπόν, ο Ατήλας ονομάστηκε Ατήλας και έχουμε 2 φάσεις του Ατήλα. Η πρώτη φάση του Ατήλα ξεκίνησε Σάββατο 20 Ιουλίου του 1974, διήρκησε 3-4 μέρες γύρω μέχρι τις 24 περίπου. Υπήρξε κατάφραση πυρός, συνομιλίες στη Γενέβη καταπάτησαν αυτή τη συμφωνία και νομίζω 4 Αυγούστου ξεκίνησαν το δεύτερο Ατήλα, όπου και κατέλαβαν το 36% του νησού και νομίζω μέχρι τις 18 Αυγούστου κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη φάση. Είναι το αρματαγωγό Λέσβος. Κυβερνήτης του ήταν ο πλωτάρχης τότε Ελευθέριος Χαδρινός. Αυτός στις 19 Ιουλίου είχε μεταφέρει από την Κρήτη στην Κύπρο τη νέα και παραλάβει τους 450 άντρες της ΕΛΔΙΚ από την Κύπρο να τους μεταφέρει στην Κρήτη. Μεσοπέλαγα λοιπόν ακούει στον ασύρματο τους Τούρκους ότι εισβάλλουν, γιατί έκανε και τον τουρκικό ασύρματο να το πω έτσι, ότι εισβάλλουν στην Κύπρο και λαμβάνει στην Πάφο και να αποβιβάσει πάλι στην Κύπρο τους 450 άντρες ΕΛΔΙΚ. Πράγμα το οποίο το πραγματοποιεί. Έτσι και με ασφάλεια τους κατεβάζει. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα από τον ασύρματο εντοπίζει ότι 250 άντρες ΕΛΔΙΚ. Πράγμα το οποίο το πραγματοποιεί.

0: έτσι και με ασφάλεια τους κατεβάζει. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα από τον ασύρματο εντοπίζει ότι υπάρχει κοντά στην Πάφο μια τουρκική δύναμη. Εντοπίζει το αρτίζει με τα πυροβόλα του αρματαγωγού. Οι Τούρκοι πανικοβάλλονται και σε σύγχυση στέλνουν μήνυμα στο τουρκικό επιτελείο ότι οι Έλληνες έχουν έρθει με ενιοπομπή και με μεταγωγικά, να το πω έτσι, καράβια, πλοία και φέρνουν στρατό και φόδια και έχουν και μαχαίρια ρίχνουν από τη θάλασσα. Δίνεται εντολή από το τουρκικό επιτελείο και από πλέον 5 τουρκικά αντιτορπιλικά να συναντήσουν και να εμπλακούν σε ναυμαχία με τα ελληνικά πλοία που υπέθεταν ότι υπήρχαν οι Τούρκοι. Και ταυτόχρονα σηκώνουν στον αέρα και μαχητικά αεροπλάνα. Άμεσα λοιπόν σηκεί ασυρμάτου και φεύγει νότια προς την Αίγυπτο. Καρφή στην Αίγυπτο. Τα τουρκικά αεροπλάνα λοιπόν, βλέποντας την νιοπομπή, να το πω έτσι, τον τουρκικό σόλο, το θεωρούν ότι είναι ελληνικός και επιτίθεται. Και βομβαρδίζουν και βυθίζουν άμεσα εκτός λειτουργίας. Αυτή είναι η μία ιστορία. Τιμή και δόξα στον τότε πλωτάρχη, πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό, κυβερνήτη του αρματαγωγού Λέσβος. Η δεύτερη ιστορία είναι το τουρκικό άρμα. Δεν ξέρω, το γνωρίζεις αυτό το τουρκικό άρμα?
1: Πες, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τουρκικό άρμα, σαν γενικότερη...
0: Λοιπόν, ναι. στο πεταδάκτυλο, στην πρώτη φάση, οι Έλληνες πιάνουν δηλαδή με ελληνικά σήματα και περιμένουν την επίθεση τώρα των Τούρκων. Κάπου στις 4-5 Αυγούστου κάνουν την επίθεση οι Τούρκοι, μια τουρκική επιλαρχία, γύρω στα 20 άρματα, το δικό μας είναι μόνο του. Λέει τώρα, το πλήρωμα λοιπόν, αν τους επιτεθούμε, θα είναι ο Λοχίας Δρόσος, αρχηγός του στοιχείου, όπως λέγαμε στρατό, οδηγός ο 19 Τούντας, Έλληνες αυτοί, Ελλαδίτες, και Ελληνοκύπριος ο Χατζαποστόλου στρατιώτης, μέρος του πληρώματος. Αποφασίζει λοιπόν ο Λοχίας Δρόσος και κάνει μια κυκλωτική κίνηση και μπαίνει των τουρκικών αρμάτων και δείχνει και αυτός ότι επιτίθεται εναντίον των ελληνικών γραμμών. Έλα όμως που ό,τι υπάρχει μπροστά του αρχίζει σε τουρκικά άρματα, αρχίζει και τους ρίχνει. Οι Τούρκοι λοιπόν...
1: Βασίλη, μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια, εντάξει.
2: Το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτικά. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση, ελαστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά πρωινάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα...
4: Η ώρα είναι 4:30.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

είμαι εκεί πέρα όπου έχει μπει το τεθωρακισμένο στον σχηματισμό, στον τουρκικό σχηματισμό, και αρχίζει και βάλει εναντίον στα προπορευόμενα τουρκικά τεθωρακισμένα άρματα, τα δεξιά, αριστερά, λοιπόν, όπου βρίσκει. Οι Τούρκοι νομίζουν στον τουρκικό σχηματισμό και αρχίζει και βάλει εναντίον στα προπορευόμενα τουρκικά τεθωρακισμένα άρματα, τα δεξιά, αριστερά, λοιπόν, όπου βρίσκει.

0: χτυπά το ελληνικό πυροβολικό και οπισθοχωρούν. Κατέστρεψε γύρω στα 5, τα 5 πάλι δηλαδή σχεδόν το μισό, τη μισή επιλαρχία. Αυτό έχει σαν... υποχωρεί και το ελληνικό άρμα μασί, γίνεται μπουχός. Μπουχός λέμε ότι δημιουργώ προπέτασμα σκόνης με το έτσι, ναι, ναι, ναι, και εξαφανίζομαι μέσα στη σκόνη. Λοιπόν, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα υποχώρηση των Τούρκων να μπορέσουν οι Έλληνες να έχουν τον χρόνο να απεγκλωβίσουν περίπου 1000 άμαχους που τους είχαν εγκλωβίσει με φωτιές οι Τούρκοι στα χωριά, σε κάποια χωριά οικισμούς της περιοχής που ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, Σκυλούρα.
1: Καλά θυμάσαι. Ένα σύγχρονο δούριο ύπο ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλη,
0: ναι.
1: Υπάρχει μέχρι και σήμερα, το γνωρίζει. Αυτό το πλοίο το οποίο αναφέρει.
0: Α, το Αβερό. Το Αβερό πλέον. Το...
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ πώ λεγόταν.
0: Λέσβο. Αρματαγωγό Λέσβο.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Είναι εκεί προ μουσείο. Σε στρατιωτικό μουσείο.
0: Περίμενε. Το πλοίο το αρματαγωγό ή το άρμα. Το Μη 47 Πάτων, αυτό το...
1: Το Μη 47 Πάτων.
0: Α, το Μη 47 Πάτων, λοιπόν. Ναι, ναι, σου λέω, και τιμή και δόξα, επαναλαμβάνω τα ονόματα, αρχηγός πληρώσος, οδηγός 19 Στούντας και στρατιώτης ο Ελληνοκύπριος Χατζη Αποστόλου. Έτσι πρέπει να, τα ονόματα να τα λέμε, να τα μαθαίνουμε και κάποια στιγμή.
1: Καλά κάνεις και τα αναφέρεις.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, και άλλη μια ιστορία, την επιχείρηση Νίκη τη γνωρίζεις?
1: Ποια είπες?
0: Την επιχείρηση. Την είχαν... Είναι τα, πώς θα λένε, τα Νοράτλας που πήγαν στην Κρήτη, από την Κρήτη στην Κύπρο. Λοιπόν, 21 προς 22 ξημερώματα ξεκινούν 15 μεταγωγικά Νοράτλας, δηλαδή τα κότες για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, της πρώτης μοίρας καταδρομέων Μάλεμε, να πάνε στη Λευκοσία, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, να το επανδρώσουν ώστε να ενισχύσουν την άμυνά του. Ξεκινούν με σιγή ασυρμάτου και πετώντας στην κυριολεξία πάνω από τη θάλασσα. Δηλαδή, η άτρακτος έκρυφε το κύμα. Διότι πηγαίνουν χωρίς συνοδεία. Το θέμα είναι ότι το ελληνικό επιτελείο, σε σύγχυση και όλα αυτά, δεν ενημερώνει την άμυνα του αεροδρομίου στη Λευκοσία. Και όταν πλησιάζουν τα ελληνικά μεταγωγικά, θεωρούν οι Ελληνοκύπροι που υπερασπιζόντουσαν το αεροδρόμιο ότι είναι Τούρκοι. Νίκη 4, τα σκάφη είχαν ονομασίες 1, 2, 3, 4 έως το 15, έτσι. Το Νίκη 4 το καταστρέφουν και το καταρρύπτουν τελείως και σκοτώνονται όλοι. Και το πλήρωμα και οι επιβάτες, να το πω, καταδρομής. Το Νίκη 3 και

0: υπόλοιπες δυνάμεις, ξέρω εγώ, είναι σε ένα ύψωμα εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο λοιπόν της Λευκοσίας, και δέχονται την επίθεση από τους Τούρκους. Υποχωρούν οι υπόλοιποι και ο Πικάκης μένει εγκλωβισμένος στη θέση του. Οι υπόλοιποι νομίζουν τώρα ότι ή τον έχουν σκοτώσει ή ένα όπλο πολυβόλο. Κρύβεται και αρχίζει μετά αυτό που λέγαμε στο στρατό εκ του συστάδιν, δηλαδή να πηγαίνει από πέτρα σε πέτρα, από βράχο σε βράχο, από θάμνο σε θάμνο, να μετακινείται συνέχεια, καταστρέφει 4-6 πώς θα λένε, άρματα μάχης των Τούρκων και τους ανακτώ όπλο πολυβόλο και αναγκάζει ένα τάγμα πεζικού να μένει καθυλωμένο πίσω από τα άρματα. Αυτό το έκανε επί 4 ημέρες μόνος του. Είχε καθυλώσει σχεδόν μια επιλαρχία αρμάτων και ένα τάγμα πεζικού. Αυτό έδωσε το να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα την άμυνα και στο αεροδρόμιο και στη Λευκοσία, και οι Τούρκοι να μην κάνουν την κυκλωτική κίνηση και να καταλάβουν όλη τη Λευκοσία και όλο το αεροδρόμιο, παρά μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, το τουρκικό κομμάτι της Λευκοσίας. Λοιπόν, Μανώλης Μπικάκης ποτέ δεν αναγνωρίστηκε, ή μάλλον αναγνωρίστηκε τώρα τελευταία αυτή η ηρωική του πράξη, ότι μόνος του επί 4 μέρες είχε καθυλώσει ένα τάγμα και μια επιλαρχία αρμάτων με ένα ΠΑΟ. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μαθήματα ιστορίας. Να είστε καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Τι είναι εσά. Καλά.
1: Γεια σου Γιώργο. Καλά εσύ.
2: Να χαρά. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς. Έχει πει τόσες φορές στον κύριο Νεόφυτο, τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Βασίλειο Μινίδη, το ταξί, στο Σπύρο από το Κατάκολο, και σε όλο το ακροατήριο εκτός από τρεις, το έχω πει πολλές φορές, οι οποίοι προκαλούν μονιμώς και χαρακτηρίζουν. Λοιπόν, θα πάω πρώτα κάποιοι Τσεβίτσους και από το Διαμαντίδη. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν για μένα ο καλύτερος shooting guard μαζί με τον Νίκο τον Γκάλη και τον συγχωρεμένο τον Τράζα τον Πέτροβιτς. Οι παίκτες που για μένα δεν ξαναβγαίνουν, είναι παίκτες μάλλον μοναδικοί για μένα. Και άντε πεντάδα.
1: Καλά, λογικό είναι.
2: Είναι αναγνωρίσιμο, δεν χρειάζεται. Αυτή είπε κάτι Νικολά, κάτι για Ιτσεβίτς και κάτι για Μαντίδες, μπορεί να τους βάλει στη 10η πεντάδα.
1: Καλά,
2: τόσο διαφορά έχει ο Σπανούλης με αυτούς.
1: Για τον Νίκολας, ναι, για τους άλλους δύο είναι και αυτοί οι θρύλοι.
2: Εντάξει, γιατί ο Ιτσεβίτς σε θέση έπαιζε, ποιος.
1: Θρύλος.
2: Εντάξει μωρέ φίλος, αλλά τώρα μιλάμε για παίκτες. Ο Τράζαν Πέτροβιτς τον έχεις δει καλά, δεν προλάβεις πολύ.
1: Δεν τον προλάβα, προφανώς τον έχω δει.
2: Μιλάμε για θρύλους παίκτες.
1: Δεν στο συγκρίνω με τον Πέτροβιτς, αλλά σου μιλάω...
2: Τώρα μιλάμε για Γκάλη, για Σπανούλη και Τράζαν Πέτροβιτς. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς. Και ένας άλλος παίκταρας για μένα, Έλληνας που αδείξει τον εαυτό του, που έφεσε από το άσο μέχρι το πέτρο, μεγάλος παίκτης. Τώρα όσο για τον Γιανακόπουλο που είπε το φοβόμαστε, λέει, και το κάτι τέτοιο, να ξέρεις, για μένα ο Γιανακόπουλος, άμα δεις τι έχει κάνει, είναι για μένα ο MVP του Ολυμπιακού. Στις δύσκολες στιγμές μας έχει κάνει και τον Ολυμπιακό. Καταρχήν ο άνθρωπος δεν έχει μάθει μπάσκετ. Ο άνθρωπος έχει, μιλάμε τώρα για παικταράδες, τώρα να, και σου λέει θα έπαιρνα το γιου, λέει, τώρα στα 37. Μιλάμε ο άνθρωπος, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Δίπλα στο Μπράντοβιτς που ήταν εκεί, έχει μεγάλο από μικρό στην ομάδα μπάσκετ, δεν έμαθε μπάσκετ ο άνθρωπος και μιλάει για το γιου τώρα, να το στα 37. Τέλος πάντων, παιδιά, κρατήστε τον Γιανακόπουλο να είναι MVP. Και δέστε τι έχει κάνει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι και τι έχει κάνει η Αγγελόπουλη. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θα πω για τη ψήφιση της Επιτροπής Ολυμπιακών. Και δέστε τι έχει κάνει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι και τι έχει κάνει η Αγγελόπουλη. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θα πω για τη ψήφιση της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Από τους 37 μέλη και 37 ψήφισαν. Μέχρι τέλος του μήνα αυτό που έχει στήσει ο Ολυμπιακός για την ψηφιομετρική μελέτη.
1: Ναι.
2: Ψηφίζοντας αυτό, αυτό λείπει μόνο. Και ο Δήμος Πειραιά και η Επιτροπή Δεύτερος, η Δεύτερη Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, μένει μόνο η ψήφιση στη Βουλή για να περάσει και να ξεκινήσει να φτιαχτεί το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
1: Το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας, να πεις, ναι.

0: Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Εκεί θα γίνει η Ολυμπιακή Πολιτεία. Και ξέρεις αυτό, τα 23 χρόνια που είναι η σύμβαση για 49, αυτό θα σβήσει και θα ξεκινήσει το καινούριο. Ξέρεις, 49,
1: αυτό το γνωρίζω, ναι.
0: Που θα αρχίσει η κατασκευή, θα, είναι για άλλα, θα ξεκινήσει για άλλα 49 χρόνια. Τα 23 δεν θα σβήσουν. Που, τώρα 23 χρόνια, το 4.
1: 22 χρόνια, ναι.
0: 22 στα 23, αυτό ξέρει φέτος Ολυμπιακό. Ναι. Και έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα για τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα. Ρε παιδιά, σας έχω πει ο Βασίλειο τον Πλαταμόνα χρονών τότε. Δηλαδή στην ηλικία μου, διάβασα φίλα, το Βασίλειο του Πλαταμόνα τον έχει διαβάσει όλη η Ελλάδα. Τα άρθρα του Βασίλειου του Πλαταμόνα και του Κώστα του Κέσαρη, ο οποίος ήταν μύθος στη δημοσιογραφία, μην μιλάτε για το κόρο για τον Βασίλειο. Άστε τώρα, μην συγκρίνεις τον Βασίλειο. Ο Βασίλειο του Πλαταμόνα το ξαναλέω, έχει κάνει από το 1000 εδώ πριν 36 χρόνια με το συγχωρημένο του Γεωργίου Κόμπολα, πότε το έχει ένα Βουίλ. Και μετά μεταβιβάστηκε το πήραν, έγινε σπόρ 24. Δεν σε παιδιά, Βασίλειο του Πλαταμόνα, τι σκέφτεσαι, τι διαβάζει, τι να διαβάζει, είναι ταλέντο πηγαίο. Ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός. Τι πας να το μειώσεις εσύ που λες δεν έχεις πει για κανένα, δεν έχεις πει για τσιγκάνους και για Ρωμά και για Μενή, δεν έχεις πει.
1: Γιώργο.
0: Γιάννης το νεόφυτος που είπα και ο Γιάννης το Μενή ούτε τους ξέρω ποτέ ούτε τίποτα. Κάνα δεν ξέρω. Στις κυλίκες έχετε εσείς. Προχτές έγινε μια εκπομπή, έκανε ο συνάδελφός σου το Κυριακή, ο Νίκος ο Κατσάτσο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ξαφνικά μας παρουσιάστηκε ένας τύπος ο οποίος έβγαινε παλιά ό,τι ήταν να μας τις πάσει για τον Ολυμπιακό, ξαφνικά. Βγήκε για να μας πει κάτι ιστορίες. Που κοιτάει στη θάλασσα πόσο αποφόρο έχει. Και όταν χρειαστεί κάτι να μας τις πάσετε ή για να ανακατέψετε την εκπομπή, εσείς θα κάνετε αυτά. Αυτά είναι μακριά από εμάς. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις παραμύθια και είμαστε κλίκα και τα διαβάζει και κάτι τέτοια. Αυτά αφήστε το Βασίλης ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Είναι, αυτό είναι πηγαίο και είναι ταλέντο. Αυτό το έχουν διαβάσει όλη η Ελλάδα. Εσύ που λες για τον Βασίλη μπορεί να μην σε ξέρει ούτε ο θηρωρός. Άστο τώρα, μη συγκρίνει το Βασίλη και έμεινα στην Ομόνια. Αυτοί που ήταν στην Ομόνια ποτέ δεν το λένε. Που είχαν μαγαζιά στην Ομόνια, που είχαν επιχειρήσεις στο κέντρο, στα νότια προάστια, στα βόρεια. Αυτοί που είναι πραγματικοί μάγκες ποτέ δεν τα λένε. Άστο τώρα αυτά τα πάνε να συγκριθεί με το Βασίλη, τώρα να το μειώσει. Και να μην προσβάζει και να βρει.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Καλά, λεπέντε μου, καλά. Αν θες με κόβεις. Το λέω προκαταβολικά.
1: Να φροντίσεις και... να μην σε κόψω, Μιχάλη.
2: Όχι, θα με κόψεις, το λέω από τώρα. Αλλά...
1: Αν δεν προσβάλλεις και δεν βρεις, δεν θα σε κόψω, Μιχάλη. Νομίζω είναι γνωστό το γεγονός.
2: Όμως, θα σου πω κάτι μόνο, είναι δική σου κόπη. Αν με κόψεις, θα πρέπει να κόψεις και τον προηγούμενο κύριο. Αρκετά. Φτάνει.
1: Ναι, βασικά.
2: Φτάνει ο συγκεκριμένος κύριος, συγχώρεσέ με, ο συγκεκριμένος κύριος ή θα μαζευτεί ή μαζεψέ τον. Ακούω την εκπαίνει τηλέφωνο, προσπαθεί. Τις αιμονές του να τις πετάξει σε ανθρώπους που δεν ξέρει. Δεν μιλάω ούτε για την αθλητικότητα του, είναι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει να είναι Ολυμπιακός, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε. Για τα αθλητικά να μιλήσουμε. Ό,τι πούμε βγαίνει και με τους πιο χυδαίους τρόπους, με τους πιο χυδαίους τρόπους και θέλω να του ρωτήσω κάτι. Ποιος είστε εσείς κύριε? Και το εννοώ αυτό. Ποιος είστε εσείς κύριε ο οποίος γίνεται κάθε μέρα και κρίνεται ανθρώπους. Και δεν μιλάω για το αθλητικό, να το ξεκαθαρίσω καλό μου παιδί. Σου δίνει και εντολές, δεν λέω ότι τον ακούς, αλλά μιλάμε για τον τρόπο. Ποιον θα κόψεις, τι θα κάνεις, πώς θα ράνεις.
1: Από εντολές άλλο τίποτα από πολλούς δεν ήμουν ο Γιώργος.
2: Όχι, με συγχωρείς, όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο, σε παρακαλώ, το ξέρω, ξέρω τι γίνεται. Επειδή τον τρόπο, ποιον θα κόψεις, τι θα κάνεις. Πώς θα ράνεις.
1: Από εντολές άλλο τίποτα από πολλούς δεν ήμουν ο Γιώργος.
2: Όχι, με συγχωρείς, όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο, σε παρακαλώ, το ξέρω, ξέρω τι γίνεται. Επειδή δεν
1: σου ξαναλέω, τόσο καιρό που κάνω εκπομπή, Μιχάλη, ξέρεις πόσες φορές έχει βγει κάποιος και τα ίδια.
2: Μιλάω για το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι έως και προκλητικός. Ένα, δεύτερον, μαγκές, όπως το λέω, γιατί είμαστε πια μεγάλα παιδιά. Μαγκιά, κλανιά και μην πω και τίποτα άλλο, θα πουλάει ο καθένας. Face to face τον κάθε άνθρωπο. Όχι από ένα τηλέφωνο. Χρησιμοποιώ εσένα, γιατί θεωρώ ότι έχω το θάρρος να σε χρησιμοποιήσω. Κατάλαβε.
1: Δεν παρεξηγούμε εγώ, μην άγχωνεσαι.
2: Ωραία. Επειδή είσαι Ολυμπιακός ή εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βγαίνουμε και λέμε όλα αυτά που λέμε. Όχι, το λέμε,
1: Μιχάλη,
2: το λέμε για τον κύριο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ρε παιδί μου, τυχαίο παράδειγμα. Ναι. Άσε με να πω κάτι και να συνεχίσει. Έχουμε μπερδέψει πολλές φορές. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή και όλες αυτές τις εκπομπές του τύπου, όπου θα βγει ο καθένας, θα πει το κομμάτι του, γιατί

0: ομάδα του για κάτι ποδοσφαιρικό, ναι. αθλητικό, μπασκετικό, ναι, ό,τι γουστάρει. Και ο άλλος μπορεί να διαφωνήσει, αλλά το να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Δεν το λέω. Okay, εμένα δεν μου αρέσει ο Θέμης ο Παλιούρας, εντάξει, που βγαίνει στο ραδιόφωνο και μιλάει κάθε μέρα.
1: Αλλάζει σταθμό. Συμφωνούμε ότι αλλάζει σταθμό.
0: Πέρα από αυτό, όχι, ξέρει ποιο είναι το θέμα. Μπορεί να ακούσει σταθμό, μπορεί να αλλάξει σταθμό. Είναι δική σου επιλογή, δεν σε αναγκάζει κανένα. Μπορεί να τον ακούσει και να πει, ξέρει κάτι, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο διαφωνώ. Να βγει και να πει, οκ, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό να το πει. Τώρα να βγω και να πω, ο Θέμης είναι έτσι, είναι αλλιώ. Δεν θα μιλήσει για μένα, δεν θα κάνει.
1: Είναι... Υπάρχουν πολλοί. Ξεκίνησε η κουβέντα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Και μιλάω για τους... Πρόσεξε, συνεχίζω να τον αποκαλώ κύριο. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει και λέει, εγώ ποιος, δεν το έχει πει. Εγώ, ο Σάκης και ο Βασίλης, ο Μπιλ, επειδή είμαστε Παναθηναϊκοί. Άντε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί μάλλον ο κύριος στο μυαλό του μια φτάνει μέχρι εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Λέει για το Σπανούλι. Άποψή του, άποψή μου. Δεν θα πω εσύ.
0: Και λέει, αυτό είναι άποψη.
1: Άποψή του, άποψή μου. Εγώ δεν έκρινα αυτό. Μέχρι πώς είναι ο ένας, είναι ο άλλος, είναι αυτός, κλείστον εκείνον. Εγώ αυτά, για να καταλάβεις, αυτά κρίνω.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, Μιχάλη.
1: Σε παρακαλώ, δεν είμαι 5 χρονών. Και λέω, με ποιος είστε εσείς, κύριε. Δεν απευθύνω σε σένα, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Ποιος είστε εσείς, κύριε, ο οποίος έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε στο ραδιόφωνο με ανθρώπους. Ένα. Δεύτερο, ποιος είστε εσείς, κύριε, που μπαίνετε σε, ας πούμε, χαζοκόντρες μεταξύ δύο ανθρώπων και επειδή ένας είναι Ολυμπιακός και άλλος Παναθηναϊκός, στο χαζό σου μυαλό νομίζω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλοί και όλοι οι άλλοι είναι σκουπίδια. Και ξαναρωτάω, ποιος είστε εσείς, κύριε? Και αν είστε τόσο μάγκας, ελάτε να μετρηθούμε.
0: Να μην έχετε
1: δικαίωμα, κύριε, να μιλάτε έτσι. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, στον κύριο που μιλάει.
0: Το ξέρω.
1: Δεν έχετε δικαίωμα, κύριε, να αναφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε κανέναν άνθρωπο που δεν γνωρίζετε. Εάν λέω κάτι λάθος, πες μου, Μιχάλη, σου κλείνω το τηλέφωνο και δεν σε ξαναφήνω να μιλήσεις.
0: Μιχάλη, όπως άφησα τον προηγούμενο, αφήνω και εσένα, φίλε. Από τη στιγμή που δεν βρίζεις, δεν προσβάλλεις, σε αφήνω. Το έχω πει και στους
1: υπόλοιπους.
0: Με
1: κουράζει να πεις. Όχι,
0: όχι, δεν είπα για σένα, Μιχάλη. Ακούστε, είπα. Δεν λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν γενικό ρε παιδί μου συμπέρασμα, ότι αυτές οι κόντρες, οι χαζοκόντρες, από όπου και να ξεκινάνε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και το έχω δείξει κιόλας. Δεν πρέπει να υπάρχουν, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς αλλιώς να το πούμε. Δεν το λέω για σένα, Μιχάλη. Το λέω αυτό με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Αυτό που λέω τώρα. Πάει, ας πούμε, τώρα στο Γιώργο που ξεκίνησε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είχαμε τέτοια κουβέντα πριν.
1: Μα αυτό κάνει μόνιμα, ρε μπορώ μου. Και βλέπει, δεν το απαντάει κανένας. Κάποια στιγμή κάποιος θα το απαντήσει.
0: Υπάρχουν απαντήσεις. Ξαναλέω, δεν λέω για σένα τώρα. Μπορεί άλλη φορά εσύ να προκαλέσει που λέει λόγο για να σου πω, Μιχάλη.
1: Δεν προκαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να συμβεί. Μην κολλάσχεσαι τώρα. Παράδειγμα, δίνω τυχαίο. Δεν λέω μόνο για σένα συγκεκριμένο. Μπορεί σήμερα να προκαλεί ο Θέμης, αύριο να προκαλεί ο Μιχάλης χωρίς να το καταλάβει, μεθαύριο να προκαλεί πάλι ο Θέμης χωρίς να το καταλάβει. Αυτό λέω, ότι αυτές οι χαζοκόντες είναι εντελώς ανούσιες. Εντελώς ανούσιες όμως.
1: Μα αν άκουσες, γιατί μπορεί επειδή μιλάω και γρήγορα, αν άκουσες είπα για τα αθλητικά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν συμπέρασμα. Το ακούσουν και οι υπόλοιποι που ακούν το ραδιόφωνο τώρα.
1: Αν άκουσες, γιατί μπορεί επειδή μιλάω και γρήγορα. Αν ακούσεις είπα για τα αθλητικά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν συμπέρασμα. Το ακούσουν και οι υπόλοιποι που ακούν το ραδιόφωνο τώρα.
1: Ναι, δεν μιλάω για το. Έβγαινε ο κύριος, μας είπε τι ωραία την ιστορίες, που τις γνωρίζουμε, αλλά είναι κακό να ακούμε τις χώρες μας το ένα το άλλο. Και βγαίνει ο κύριος αυτός ξαφνικά, με τις δικές του στο κεφάλι του μέσα αιμονές, γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί είναι οι καλύτεροι και όλοι είναι ένα σκουπίδια. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Αλλά κράτα το, κύριε μου, μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να το λες και να προκαλείς και ξαναρωτώ. Ποιος είστε εσείς, κύριε? Και το εννοώ, επειδή είστε όλοι όπα.
0: Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βάλε να διαβάσω τα μηνύματα τα οποία τα έχω αφήσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, πώς θα πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση, στη θέση του Χαφ? Το θέμα είναι να πάρει καλό παίχτη που θα μπορέσει να κάνει διαφορά. Και αυτό που λείπει από το κέντρο του Ολυμπιακού είναι ένα παίχτη να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, παιδιά. Γιατί αυτό ο παίχτη δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν άλλοι παίχτε με. Και... Όμως αυτό το χαρακτηριστικό, το να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κουβαλάει την μπάλα όπως έκανε, ας πούμε, ο Χουάνκ, παράδειγμα, ή όπως έκανε ο Πινέδα με την ΑΕΚ, αυτό δεν το έχει ο Ολυμπιακός και του έχει λείψει πάρα πολύ. Και στα ντέρμπι αλλά και στους αγώνες με τις μικρομεσαίες ομάδες, σε εισαγωγικά πάντα. Η αποστολή, λέει, θέλω να πω ένα κύριε νεόφυτε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που γνωριστήκαμε στο καλύτερο σταθμό. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου. τον Παλιουράκο και του εύχομαι πάντα υγεία, τύχη, χαρέ στη ζωή σου. Παλιουράκο, η ψυχάρα, να είσαι καλά. Αποστολία. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα.

0: Γάλα σου λόγια. Ο Τάσος λέει: πουλήσαμε τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ για ακόμα ψάχνουμε για αριστερό μπακ. Έλεος. Το Τσιμίκα τόσο καλό αριστερό μπακ Ολυμπιακός δεν έχει βρει. Η αλήθεια αυτή είναι: Τάσο, δεν έχει καθόλου άδικο. Ο Γιάννης λέει: ο αθλητισμός είναι σίγουρο αθλητισμός και συμφωνούμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να παίζει στην Ελλάδα και να κάνει αναρτήσεις για το δολοφόνο και μόλ. Και στο φινάλε παραδεχτούμε όλοι μας ότι το συγκεκριμένο κράτος δεν έχει ιστορία, δεν έχει πολιτισμό, ενώ έχει διώξει σφαγές, γενοκτονίες και ειδικά μόνο ποινικό μητρώο. Επιτέλους, Γιάννη. Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά, σαν Έλληνα και εγώ δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ξαναλέω όμως, άμα μιλήσει με έναν Τούρκο, θα καταλάβει το τι μαθαίνουν αυτοί και το τι μαθαίνουμε εμείς. Οπότε θα δει διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά το υπόλοιπο που λες, ναι, θα συμφωνήσω με 100%. Και σαν Έλληνα, κοιτάξτε να στοχοποιείται ένα συγκεκριμένο παίκτη όταν δεν προκαλεί. Το να πούμε για τον Αταμάν, όταν είχε κάνει αυτό που είχε κάνει στην Κύπρο που ήταν απαράδεκτο, θα το πούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα, φίλε. Ο Αντώνης λέει: σωστά τα είπε για την Κύπρο. Τα μόνα λάθη που έκανε ήταν ότι το Λέσβος ξεκίνησε από την Ελευσίνα και όχι από την Κρήτη. Επίσης, τα τουρκικά αντιτροπιλικά ήταν 3 και όχι 5. Το ένα από αυτά, ο φίλος ο Αντώνης. Να είσαι καλά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου συνεισφορά σε αυτά που είπε νωρίτερα ο Βασίλης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου συνεισφορά σε αυτά που είπε νωρίτερα ο Βασίλης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ. Το όνομά σου?
1: Χρήστος. Χρήστος από Κέρκυρα.
0: Γεια σου, Χρήστος.
1: Απλά είναι πιο πολύ ξεακουστικός τύπος.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να ακούω πιο πολύ και όχι να...
0: Καλά κάνεις.
1: Γελάω γιατί... παίρνει ο ένας, παίρνει ο άλλος, τσακώνονται, ξέρω εγώ, λέει για τον ένα, για τον άλλο, ξέρω εγώ, οκ. Βάλα εμείς η παραλία και είπα να σου πάω ένα τηλέφωνο να σου πω ένα γεια και να πάω να ρίξω τη βουτιά μου.
0: Και πολύ καλά έκανες, Χριστό. Τη ζωή σου να κάναμε, Χριστό.
1: Έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί ότι σε άλλους συμφωνώ, σε άλλους δεν διαφωνώ με τον κύριο προηγουμένος που μίλησε, έχουν άδικο. Καλό θα είναι να μην μιλάνε και γίνονται αυτές οι ψευτοαντιπαθάρατες. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είμαστε έτσι μια παρέα, κάνουμε την πλάκα μας. Λέμε τα ποδοσφαιρικά μας, τα μπασκετικά μας, όπως είπε και εσύ. Και να περνάει η ζωή όμορφα και ωραία.
0: Έτσι, ο αθλητισμός πρέπει να είναι ευχαρίστηση, όχι.
1: Ο καθένας τώρα εντάξει, μπορεί να έχει λίγο τα νεύρα του την ώρα, να πάει κάπου αλλού. Καλό έχω να. Έχουμε το ίδιο και το να περάσω εδώ από πάνω.
0: Ναι, αεροπλάνο περνάει, ε.
1: Αεροπλάνο, λοιπόν, πέρασε. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι και εσύ, Θέμη μου, μόλις είναι... Απλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι καλό είναι να μην βγαίνουν συνέχεια όλο και ήδη και ήδη. Γιατί δημιουργείται μια... και κουράζει και σένα. Αυτό το λέω και για σένα πιο πολύ. Δεν το λέω για μένα. Εμένα σου είπα, μ' αρέσει να ακούω. Έτσι. Απλά μην βγαίνουν συνέχεια ήδη και ήδη και δημιουργούνται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι και στο χέρι των υπολείπων, όπως εσύ, ως παράδειγμα που πήρες για πρώτη φορά, να βγαίνουν και άλλοι άνθρωποι στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο προς όλους. Λέω τα τηλέφωνα στην αρχή της εκπομπής και κατά τη διάρκεια για να πάρει όποιος θέλει, είτε έχει ξαναπάρει 100 φορές, είτε δεν έχει πάρει ποτέ, έτσι.
1: Οπότε να αποτρέψουμε τους καινούριους, αυτοί που ακούνε, καλό είναι και να μιλάνε λίγο. Πιο πολύ, ξέρω εγώ, ας πούμε, και να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η τοξικότητα. Γιατί επειδή είσαι εσύ και κάνεις καθημερινή εκπομπή. Είναι λίγο κουραστικό αυτό και δεν μπορεί να λες τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παναναϊκός είμαι. Εγώ αύριο, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα για το παιχνίδι αύριο. Κώστα, καλή επιτυχία και οι δύο ομάδες αύριο.
0: Μακάρι.
1: Ελληνικές. Να πάνε καλά. Πιστεύω θα πάνε και οι δύο καλά. Δεν το ζητώ. Εντάξει, οι ομάδες στα μέτρα τους. Μπορούν να τις πάρουν, αλλά μόνο. Καλή συνέχεια
0: για μας.
1: Αυτό, μόλις θα το κάνω.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Ο Μάνος λέει: ο Βασίλης Γκούμας δεν ήταν κορυφαίος 100%. Για το κανονικό γκολ του Williams δεν λέει κανείς τίποτα. Σωστά αυτά. Να μας πει όμως και για το αεροπλάνο, λέει ο Μάνος, για τον Βασίλη νωρίτερα. Το όλοι στείλε μου το μήνυμα αύριο, φίλε, γιατί είναι πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα έργα στο σεφ. Ευχαριστώ. Τζόρνταν, τα έργα στο σεφ προχωράνε. 24 έως 24 ώρα δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί, σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων. Δεν έχει υπάρξει φωτογραφία τις τελευταίες ημέρες. Ήταν η τελευταία πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, όπου είχαν εξηλωθεί όλα. 24 έως 24 ώρα δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί, σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων. Δεν έχει υπάρξει φωτογραφία τις τελευταίες ημέρες. Ήταν η τελευταία πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, όπου είχαν εξηλωθεί όλα τα court seats από κάτω. Το παρκέ έχει φύγει. Έχουν φύγει οι καρέκλες

0: από το Θέμη, καλησπέρα. Κάποιος σου πήραξε ζέση στο κεφάλι και λένε το Διαμαντίδη καλύτερο του Σπανούλη, λέει ο Ζήσης. Ζήση, αυτό είναι ένα debate μεγάλο. Πάντως είναι και οι δύο κορυφαίοι, παιδιά. Είναι άδικο να προσπαθούμε να μειώσουμε τον άλλο για να ανεβάσουμε τον άλλο. Λοιπόν, τρία μηνύματα όλοι για να το διαβάσω στην αρχή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Καλή συνέχεια σε όλους. Σου εύχομαι. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε αύριο στις 3.
1: Βελβίτα. Βελβίτα. Βελβίτα. Βελβίτα. Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Πείσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει Μαρκόπουλος αγωνιζόταν στη γαλλική Ναν την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος στην Πολώνια. Στη λίστα βρίσκεται και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ Φαμπίνιο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Λισάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση. Επόμενες 2-3 ημέρες ελπίζουν στη Χαλ, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σατζούνι Λιτζάλι. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος Champions League, ανέφερε στη δηλώση του στο πλαίσιο της προετοιμασίας εκ των αρχηγών των Πειραιωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλη περίπτωση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χάπελμπερσέ. Το Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία ποδοσφαιριστές ένωσης για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ρόμπερτ Λιούμπισι στη Λας Κλίντς. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώψη αυριανής αναμέτρησης με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό τύπο του Γιάκομπ Νίστρουπ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Εκτός τέθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέ για να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία αναχώρησε ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα για έλεξη βρίσκονται υγειοτεχνικές έρευνες για τη νέα Τούμπα. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει συνάντηση στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλο, ο οποίος είναι ελεύθερος σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Την άφηξη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούριτζιτς στη Θεσσαλονίκη αναμένουν οι άνθρωποι του Άρη ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την Κρόα. Τέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 20 ιατρικές εξετάσεις. Στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριληφθεί ο Χουάντσο Ναγκόμεθ. Παρελθόν από την ΕΟΚΑ. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση στον Τεό Μαλεντών με τον Γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να την απορρίπτει. Όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ορθελάη. Τα εισιτήρια διαρκές για τη σεζόν 2026-2027 παρουσιάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Στις 27 Ιουλίου κυκλοφορία τους. Συσπήρωση πρώτων πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο Ολλανδός προπονητής έχει συμφωνήσει και συμβόλαια μέχρι το γύρο του 2027.

0: 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζωφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, λόγοι μας φόβησαν λίγο παραπάνω, γιατί μίλησαν για 41 βαθμούς στην Αττική, είτε από την Ραφίνα που ξεκίνησα μέχρι το Ήλιον που έφτασα, δεν αντιλήφθηκα τόσο υψηλή θερμοκρασία, εκτός και αν το ένιωσα εγώ. Πάντως φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο ήπια η κατάσταση και αυτό είναι καλύτερο από ότι να ήταν 40. Λιγότερο έρχονται. Ψηλότερες τιμές να μην ανεβαίνουν, γιατί δεν είναι ανυπόφορες, σαφώς στην Αθήνα μέσα και στο κέντρο όποιοι κυκλοφορούν και ιδιαίτερα οδηγοί, επαγγελματίες, ταξιτζίδες και πολλοί άλλοι. Είναι συνήθως ανυπόφορο να κινήσεις σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν για την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα πάμε και σήμερα μαζί στην παρέα μου Θέμης Παλιού, ραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά παιχνίδια των ομάδων μας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη στις 8 Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ και Πάξη Παναθηναϊκός, μια ώρα αργότερα στις 9. Παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε και εδώ από τον Ιντερβέτεν Sports 943. Θα τα ακούσετε το Πέλης ο Ηλές και το Πάξη Παναθηναϊκός ο Γιώργος Ιωάννου.

φίλες και φίλοι, στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο για ΕΠΟ και Διαιτησία, τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και Γάμα Εθνική, και θα έχουμε κοντά μου, σήμερα θα έχω τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ για Ολυμπιακό, για ΕΠΟ και Διαιτησία, τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και Γάμα Εθνική, και θα έχουμε κοντά μου, σήμερα θα έχω τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, να δούμε τα παιδιά τι έχουν να μας πούν, τι αλλάζει στις ομάδες, πώς προετοιμάζονται, όλα αυτά λοιπόν είναι μια στιγμή που πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, μιας και έχουμε και τα αυριανά παιχνίδια.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε εδώ από τους καλούς συναδέλφους. Τηλεοπτικά όμως, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ από το Open στις 8 το βράδυ και το Πάξι Παναθηναϊκός, ο Sky τηλεοπτικά. Στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες. Και αυτή... επισκευή βαθουλωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών. Dead Car Hail. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα, ενώ αν θέλετε να συλλέξετε 411-2288, ζητήστε τον Γιώργο Δημόπουλο, αυτός ξέρει να σας κατατοπίσει και να σας δώσει οποιαδήποτε λύση εσείς θέλετε.

Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι του της Δυναμό Κιέβ με τον ΠΑΟΚ διεξάγεται στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Δεν είναι μεγάλη συγχωρητικότητα, είναι 15.500 θεατών, όμως είναι ένα σύγχρονο και καινούριο γήπεδο, κατασκευάστηκε το 2014 και είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα κόσμημα, μπορεί να είναι μικρό όπως είπαμε σε χωρητικότητα, αλλά είναι ένα μοντέρνο και όμορφο γήπεδάκι. Εκεί λοιπόν. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την Ουγγρική Πάξη, η ομάδα την οποία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει μια ιδιαιτερότητα και μια φιλοσοφία, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζετε, ότι εδώ και χρόνια αγωνίζεται σε αυτό το δεύτερο προκριματικό λοιπόν, καλείται με μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και κανέναν ξένο στο ρόστερ της. Και αυτό το έχει κρατήσει, όπως είπαμε, το έχει ως φιλοσοφία και το κάνει πάντοτε η Ουγγρική ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη στην Ευρώπη που αγωνίζεται και να έχει μόνο Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Συνεχής, ναι. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, το πρώτο κατάστημα. Στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44, το δεύτερο. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, θέλω να σας θυμίσω ότι για όποιον από εσάς θέλει να φύγει μονοήμερη, διήμερο, Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια πρόταση σημαντική. Είναι το Hotel Ανθιδών Estate. Το χτίμα λοιπόν Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή γίνα. Η θέα του θα σας συναρπάσει, καθώς έχει φάτσα τον Εβοϊκό, και φυσικά θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και εκλεκτή. Η θέα του θα σας συναρπάσει, καθώς έχει φάτσα τον Εβοϊκό, και φυσικά θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate. Φημισμένο για την υπέροχη επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρη, όπως είπαμε, εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Εδώ,

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή τα επόμενα βήματα, τα οποία τι είναι, πέρασε στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, όλων των πρωταθλημάτων, της Super League, του Κυπέλου, Super League 2, των πρωταθλημάτων K17, K19, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διέπουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Και πλέον είναι η συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης, όπου εκεί πλέον έτσι θα αποφασίσει την, θα πάρει την απόφαση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Αυτή είναι το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Την ίδια μέρα δηλαδή που θα έλεγα αρχίζει το διαιτησία Super League και Super League 2 στο ξενοδοχείο της Αττικής Οδού, και στη συνέχεια θα φύγουν τα μέλη της Επιτροπής για να πάνε ο Λανουά, ο Βαλέρη, Αλόνσο θα πάνε στην Ξάνθη, όπου ξεκινάει από τις 2 του μηνός το σεμινάριο λοιπόν της. Άρα λοιπόν μπαίνουμε πλέον στον κανονικό ρυθμό όλων των γεγονότων, των συμβάντων και που αφορούν τη διετσία. Έτσι, η ΕΠΟ ασφαλώς θα μετρήσει και την απόφαση θα ληφθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Αν θα είναι ομόφωνη, αν θα είναι μειοψηφούντος του Ολυμπιακού. Θα δούμε γενικότερα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεδομένου ότι έχουμε πλέον ντέρμπι και σε πολύ κοντινή απόσταση, την τρίτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τις πράγμασι. Και πρέπει την ίδια μέρα, την Τετάρτη στις 31, έχουμε και την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και της Γάμα Εθνικής. Άρα δηλαδή πριν φύγει ο Ιούλιος, υπάρχει δράση, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν κληρώσεις, όλα αυτά για να στον διακοπών για τους υπαλλήλους και για μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν αποστολή, όπως είναι οι διαιτητές, παρατηρητές, οι βοηθοί, αυτοί θα έχουν σεμινάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ. Έτσι είναι τα γεγονότα. Έτσι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, Βαγγέλη, το θέμα με τους, αυτό που είπαμε, το θέμα δεν ξέρω αν γνωρίζεις, θα ισχύει αυτό και με ξένο βαρίστα για τις υπόλοιπες ομάδες?
1: Αλλά αυτό δεν το έχουν συζητήσει, δεν κάνετε το.
0: Συζητείτε, έχει μπει στο τραπέζι, τι ξέρεις?
1: Όχι, δεν έγινε καμία κουβέντα.
0: Αυτό και με ξένο βαρίστα για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Αλλά αυτό δεν το έχουν συζητήσει, δεν κάνετε το.
0: Συζητείτε, έχει μπει στο τραπέζι, τι ξέρεις?
1: Όχι, δεν έγινε καμία κουβέντα, πρέπει να το φέρει η Super League, να το ζητήσει και η Super League αυτό, δεν ξέρω αν το ζητήσει.
0: Ότι είναι θέση τους.
1: Δεν είναι. Εντάξει, τώρα όλα δεν μπορούν να λυθούν σε αυτήν την παρούσα φάση, θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν, θα το δούμε στον χρόνο. Δηλαδή η Επιτροπή θα κρίνει, ο Λανουά εξάλλου θα είναι υπό όλη αυτή και η

0: διαιτητές, οι τρεις-τέσσερις διαιτητές δεν είναι πολλοί οι διαιτητές. Τα ντέρμπι είπαμε είναι Παπαφέτρου, Φωτιάς, έτσι, Τσακαλίδης.
1: Μην ανοιγόμαστε, λέει.
0: Και η τελευταία λύση είναι ο Βεργέτης. Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές σε αυτή την παρούσα φάση.
1: Όχι, μιλάμε για τους ξένους βαρίστες, όχι για τους διαιτητές.
0: Για τους βαρίστες, εντάξει, αυτό το δούμε, γιατί είναι καλέ. Λες και είναι, πατήσαμε το κουμπί και μια χοντρή, να έχει λέει και ένα έτοιμο πίνακα, που να ξέρει δηλαδή αν θα έρθει ο Γάλλος ή ο Γερμανός. Και επειδή διάβασε και κριτική για τον Μπέμπεκ, πρέπει να πω στο παρόντο ότι ήταν ο Μπέμπεκ, ήταν και στο Μουντιάλ τώρα. Δηλαδή, εμάς μας φαίνονται όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν και στο Μουντιάλ, ότι θέλω να πω ότι ψάχνουμε να βρούμε και ποιοι θα είναι λύση στο ΒΑΡ, να ξέρουμε από τώρα και των προτέρων ποιοι θα είναι. Όσοι θα μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα οι ομοσπονδίες να τους στέλνουν. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι δική μας, είναι στην επόμενη γωνιά και μπορούμε να τους φέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είμαστε τώρα. Θα το δούμε τώρα και αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο στο εξήγηση φορτοποιεί στα όργανα. Ναι. Μπορεί να τεθεί και την επόμενη Τετάρτη στην κουβέντα που θα γίνει. Και θα τα δούμε αυτά που θα εξελιχθούν.
1: Οκ, okay, Ευαγγέλη, όταν έχεις κάτι άλλο, να βάλουμε τελεία.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, και βλέπω εδώ ένα φιλικό. Η Ίντερ διέλυσε 16-0, λέει, την Άσεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ποια είναι αυτή η Άσεν? Είναι ομάδα γερμανική, έκτης κατηγορίας, η οποία μάλλον δεν προλάβαινε να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Αυτό βλέπω.

0: και γάμα εθνική, Σοφία Λυσιώβα κοντά μας όπως θα καταλάβατε, να μάθουμε περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Η γάμα εθνική, μάλλον η Super League 2 δεν έχει πολλές ειδήσεις αυτές τις μέρες. Έχουμε πει τι περιμένουμε για τα τηλεοπτικά και αυτά. Αλλά δύο μπάνε έχει ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μια σειρά για χρέη που σκάνε στην ΠΑΕ. Είχε πληρώσει 3 παλιότερα. Τώρα έφτιαξαν άλλα 2, συνολικά έχει 5. Το μπαν της FIFA σημαίνει ενίσχυση για 3 μεταγραφικές περιόδους. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος, περίπου 40 ημερών, για να δείξει ότι θα κάνει αυτά. Και σιγά σιγά θα τις τακτοποιήσει. Δηλαδή δεν έχει κίνδυνο για το Πανσεραϊκό. Αλλά είναι αυτά τα παλιά χρέη μέσω FIFA που σκάνε ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται τακτοποίηση. Πάμε λίγο στη γάμα εθνικός. Είπαμε τη Δευτέρα ότι βγήκανε οι όμιλοι. Η Εθνική Επιτροπή της ΕΠΟ υπήρχε μια μικρή αλλαγή. Η Δόξα Βίρονα που ήταν στον 9ο πήγε στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας που ήταν στον 8ο πήγε στον 9ο. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό, κάποια εξήγηση. Αλλά η Δόξα Δράμα έκανε μια ανακοίνωση ότι φοβόμαστε κάποιον αντίπαλο, αλλά θέλουμε να μάθουμε γιατί τη μία μέρα έγινε ο καταρτισμός των ομίλων και την άλλη μέρα έγινε η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει αξία να πούμε τις ομάδες που συμμετέχουν στον 8ο νεϊκή όμιλη, το πούμε έτσι, γιατί ειδικά ο 8ος είναι ιδιαίτερα δυνατός. Και άμα ακούσετε τα ονόματα θα καταλάβετε. Έχουμε Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Ένωση Αμφιάλης, Εγάλεο, Παορούφ, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιάλισο, Διαγόρα, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθίων. Και στον ένατο έχουμε τον Αστέρα Βάρη, τη Θεία Λαραφίνας, το Σαρονικό Ναβίσου, τον Αχαρναϊκό, τον Μικρεσιατικό Αστέρα Κυσαριανής. Αυτός είναι ο αστέρας της Κυσαριανής, έτσι. Αστέρα Βάρη, τη Θεία Λαραφίνας, το Σαρονικό Ναβίσου, τον Αχαρναϊκό, τον Μικρεσιατικό Αστέρα Κυσαριανής. Αυτός είναι ο αστέρας της Κεσαριανής, έτσι, λέγεται έτσι πλέον. Η Νέα Ιωνία, ο Ηλυσιακός, η Ηλιούπολη. Αλλά ειδικά ο 8ος αναμένεται να είναι φωτιά. Θα έχει ντέρμπι παντού.
0: Ναι.
1: Ντέρμπι και ξύλο ενδεχομένως, γιατί το Ιωνικός Προοδευτική είναι ένα κλασικό ντέρμπι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές μέσα στα χρόνια. Συναντιούνται ξανά οι δύο ομάδες. Συγκαταλέγεται στα

0: Γιατί όσοι έχουν δει ξέρουν. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις κατηγορίες όταν συναντιούνται.
1: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
0: Όχι, κάτι, εντάξει, μεταγραφές και τέτοια. Ωραία. Έχουμε αρκετά.
1: Mm-hmm.
0: Α, να πούμε ότι έχουμε και πιστοποιητικά, mm-hmm. γιατί έχει αρχίσει η διαδικασία και η ΕΕ, το κοινωνικό αθλητισμού αρχίζει και αξιολογεί τους φακέλους των ομάδων. Έτσι πήρε ο Αστέρας Β και ο Αστέρας Α βέβαια και ο Πανσεραϊκός σήμερα ήταν.
1: Ωραία.
0: Εξελίξεις.
1: Ωραία, Σοφία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και να πούμε, υπάρχει blackout σε περιοχές της Αθήνας, προβλήματα στη Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη. Η πυροσβεστική λοιπόν έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς και έτσι οι πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν. Το ρεύμα έχει κοπεί από τις αρκετές περιοχές, όπως είπαμε, βρίσκονται χωρίς ρεύμα και με προβλήματα λειτουργίας, ηλεκτροδότηση καταστημάτων, σηματοδότες και καταστήματα χωρίς ρεύμα. Αυτά, υπομονή σε όσους τα έχουν υποστεί αυτά. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερ.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά ανατολίαρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών εφήβων στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και να σας πούμε ότι την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκριση εξέφρασε ο προπονητής της Πάξης στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο Γιούργι Μπόγναρ, λοιπόν, ωστόσο επισήμανε πως παρότι η ομάδα του δεν διέκπληξε το ζευγάρι. Παράλληλα, τόνισε ότι με τον Νίστροπ η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει εν πολλής συγκριτικά με αυτή που είχε υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Τον Νίστροπ η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει εν πολλής συγκριτικά με αυτή που είχε υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dead Car Hail. Προάγγες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν έχετε ζημίες από λακκούβες και αυτές αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Dead Car Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το επαναληπτικό των πρασίνων, θα μόνο που στην προσβασιμότητα του ΟΑΚΑ και όχι στη χωρητικότητα θα υπάρχουν περιορισμοί λόγω στη ρεβάτση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ, όπως είπαμε, και αυτό λόγω των έργων που γίνονται εκεί, το γνωρίζουμε όλοι. Θα είναι λοιπόν ανοιχτό το κάτω διάζωμα που βρίσκονται κατά τη που βρίσκουν και τα διαρκεία εισιτηρίων, τότε μπορεί να ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Κοντά μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα.

ένα μήνυμα που πήγε στο Θέμη παλιούρα, μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Όλοι σου λένε έτσι, δεν είναι σε εκθέτουν να τους πεις να ναι, τρέλα, πάρτα ήρεμα όπως κάνεις, σας χαιρετώ κύριε Θέμη. Μάλλον έχει να κάνει με την προηγούμενη εκπομπή. Ο Θέμης ακούει ο Παλιούρας, απ' έξω είναι ακόμα. Προφανώς θα έχει συνέχεια κάποιες κουβέντες. Πέραμε καταρχάς Βασίλη από μένα και πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνίδια για σήμερα. Προκριματικά Conference League και Champions League έχουμε για σήμερα. Ξεκινάμε με την πρώτη αναμέτρηση και τον κωδικό 553. Oh, Uganda, feel the fire. Λοιπόν, Δυναμό Μίνσκ είναι η πρώτη αναμέτρηση.

μέτρηση. Και εδώ σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε στην ίδια επιλογή, 2-3 γκολ. Είναι τα πρώτα παιχνίδια, φαντάζομαι ότι η κυπριακή ομάδα έχει το πρώτο λόγο εδώ, το να επικρατήσει. Αλλά θα σπάμε, ας πάμε καλύτερα στα 2-3 γκολ, ξεκινά στις 8. Και από την ίδια διοργάνωση, το 559 κωδικός Λεύκης Σόφιας Ονιβερσιτέτ, Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, να το πούμε σωστά γιατί είναι σιδηρόδρομος. Θα προτείνουμε, δεν είναι, έχει άσο, έχει ισοπαλία το παιχνίδι. Η απόδοση είναι κοντά, φίλες και φίλοι, στο 1.95. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 5.53 Νεύτσι Ταμπακού Δυναμό Μνίσκ, 2-3 γκολ με απόδοση 1.85. Μάτι 2-3 γκολ με απόδοση 1.88. Και 559 κωδικός Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, 1 χ διπλή ευκαιρία και over 1.5 συνδυαστικά με απόδοση 1.95. Αυτά και καλή επιτυχία.

Και να θυμηθούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει κοντά μας και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται λοιπόν το Hotel Anthidon Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα τον Ευωϊκό, με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό επίσης και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site της εταιρείας ή τηλεφωνήστε 96 4 65.

0: πούμε φίλες και φίλοι ότι παρόν στην προετοιμασία της Νότιχαμ ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τα είπε με παίκτες και προπονητή. Ερώτητα, στη Θεσσαλονίκη έκρυβαν κάναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στις ανακριτικές αρχές 16χρονους και 20χρονοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι, σας μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με αυτό του Παναθηναϊκού, Στέφανος Αλαφάιτς κοντά μας. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό παιχνίδι, έτσι, ως Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, είναι όλα έτοιμα για το αυριανό παιχνίδι. Έφυγε σήμερα το μεσημέρι ομάδα για την Ουγγαρία. Να πούμε ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά κανόνα. Ναι, ναι, είναι όλα έτοιμα για το αυριανό παιχνίδι. Έφυγε σήμερα το μεσημέρι ομάδα για την Ουγγαρία. Να πούμε ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά κανόνα, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού έγινε στην Αθήνα σήμερα το πρωί. Η αναχώρηση για την Ουγγαρία.
0: Όχι και με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι πολύ κακός ο καιρός, αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι.

0: όσον αφορά τα πρόσωπα τώρα, συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο Φαντρόκελεν, διότι το τυπικό θέμα που είχε απομείνει με το δελτίο του που έπρεπε να το στείλει Samsung Sport για να μπορέσει να του βγάλει καινούργιο Παναθηναϊκό κανονικά στην αποστολή. Τώρα δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, τόσο ώστε να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος να αγωνιστεί. Δεν ανήκει μεν στους κομμένους του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτούς που δεν έκαναν ούτε προετοιμασία, αλλά ήταν εμφανές ότι δεν βρισκόταν στις βασικές επιλογές του Νίστρουπ και έχει μείνει στην Αθήνα διότι έχει έρθει άνθρωπος του ΑΠΟΕΛ να διαπραγματευτεί για τη μεταγραφή του, ο Ζήσης Βρίζας συγκεκριμένα που έχει ρόλο στην κυπριακή ομάδα και κάποιες άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες από την Championship και από την Τουρκία, αλλά ο ΑΠΟΕΛ έχει το πάνω χέρι και σε κάθε περίπτωση πάντως ο Σιώπης, όπως όλα δείχνει, τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα δεν υπολογίζεται ούτε ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης.
0: Ακριβώς.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν είναι στην αποστολή, είναι τραυματίας ή δεν υπολογίζεται γι' αυτός?
0: Ο Πάλμερ Μπράουν είναι τραυματίας. Τώρα, γιατί αν υπολογίζεται, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχει διηγεί ουσιαστικά ο Νίστρουπ για να μπορέσει να αποκτήσει προσωπική εικόνα για τον παίχτη.
1: Σίγουρα, καλό είναι να δει και κανένα βίντεο από πέρσι. Για να
0: προφανώς έχει εικόνα για τα χαρακτηριστικά του παίχτη. De Vrij, Van Drongelen, Κάτρι, νομίζω ότι θα παλέψει για την τέταρτη θέση ουσιαστικά με τον Τουμπά.
1: Κάτσε να δούμε, Στέφανε, να σου πω κάτι. Σε κάθε νέα μεταγραφή, όσο όνομα και να είναι αυτός, να δούμε πώς θα δέσει η διάδα το κέντρο της άμυνας, πώς θα συνεργαστούν.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά. Είδαμε τον De Vrij στο πρώτο παιχνίδι με τη Ραπίν και με τον Απελπισία εκεί πίσω.
0: Σίγουρα. Εντάξει, μιλάμε με βάση τη λογική και το πώς είναι τα πράγματα σε πρώτο χρόνο στο κεφάλι του προπονητή. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Και εκτός εννοείται η Καλάμπρια και η Ίνγκερσον, ο πρώτος έχουμε πει έξω για 1,5 μήνα, ο δεύτερος έξω για όλη τη σεζόν, με χιαστό. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Τώρα για την ενδεκάδα, εντάξει, ο Πένια θα είναι κάτω από τον Τσάπρας. Στο κέντρο της άμυνας το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν, εντάξει, ο De Vrij σίγουρα. Θα δούμε αν θα είναι δίπλα το Τουμπά επειδή είναι αριστεροπόδαρος ή ο Κάτρης, γιατί ο Φαντρόγγελεν, όπως είπα, δύσκολο με δύο προπονήσεις να μπει κατευθείαν βασικός.
1: Σωστό.
0: Η μεσαία γραμμή θα είναι στο 6 ο Καμαρά. Δίπλα του θα είναι είτε ο Τσέριν είτε ο Τσιριβέγια, μένει να φύγει ο Τετέι, στο ένα άκρο ο Ζαρουρί, στο άλλο άκρο ή ο Αντίνο ή ο Ταμπόρδα. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα δούμε σε ποιον θα καταλήξει τελικά ο Νίστρουπ και αύριο. Αλλά αυτό, νομίζω ότι δηλαδή, οι 9 από τις 11 θέσεις είναι μετρημένα κουκιά. Δεν υπάρχει κάποιο δίλημα, θεωρώ, στο μυαλό του προπονητή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Πρώτος θα είναι ο νεοαποκτηθής ο De Vrij, σπάνια εξέλιξη για μια ομάδα, αλλά είναι τέτοιες οι παραστάσεις και η εμπειρία που κουβαλάει αυτός ο παίχτης που οδήγησαν τους ανθρώπους του συλλόγου σε αυτή την επιλογή. Δεύτερος αρχηγός ο Καλάμπρια, αυτός ηγετική παρουσία, ήταν και αρχηγός της Μίλαν άλλωστε και αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 4 Ασίνο Ίνγκαρσον, εντάξει, για λόγους σεβασμού και ψυχολογικούς, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να αγωνιστεί φέτος. Και άλλοι 3 είναι ο Τσέριν, ως παλαιότερος της ομάδας, ο Κάτρης και ο Τσιριβέγια. Ο Κάτρης, γιατί εντάξει, είναι καλό να υπάρχει και ένα παιδί από τις ακαδημίες που να δείχνει ουσιαστικά το δρόμο και στους υπόλοιπους, ναι, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη θέση του αρχηγού του Παναθηναϊκού και αγωνιστικών χαρακτηριστικών του που εκτιμάει ο Νίστρουπ.
1: Τώρα, για κάποια μεταγραφή, για τις κενές θέσεις οι οποίες ψάχνει το Παναθηναϊκό, δεν έχει κανένα νεότερο?
0: Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, γιατί στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έχει παγώσει αυτό το κομμάτι μέχρι το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Mm-hmm. Το δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει οκτάρι. Ναι, οκτάρι ουσιαστικά στην ΚΟΣ. Δεδομένα πρώτος στόχος, όπως έχουμε πει, είναι ο Γένσεν. Δεδομένα όμως είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Γένσεν για πολλούς και διάφορους λόγους. Μιλάμε για ένα παίχτη με γεμάτη σεζόν στην Premier League. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Προφανώς είναι ο Γένσεν. Δεδομένα όμως είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Γένσεν για πολλούς και διάφορους λόγους. Μιλάμε για ένα παίχτη με γεμάτη σεζόν στην Premier League. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Προφανώ

0: Παίχτε, αν επίσης εξαφανιστεί, οπότε φαίνεται ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο της Πάξα.
1: Ωραία. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Και φίλοι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, για την τηλεόραση τον έχουμε εκεί πέρα, βέβαια στην τηλεόραση του Blue Sky, αλλά είμαστε και εδώ να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει.

Και να πούμε, φίλε και φίλοι, ότι προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ελ Καντουρί. Και να πούμε, φίλε και φίλοι, ότι προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ελ Καντουρί. Ο πρώην λοιπόν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μαρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα ως προπονητή. Να πούμε επίσης ότι τις νέες φανέλες του Άκτορ, ο Αστέρας Άκτορ, παρουσίασε για τη σεζόν 2026-2027.

Ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται να ετοιμάζεται να αλλάξει στρατόπεδο, να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται και από τον δανό προπονητή. Όπως έχουμε πει, θα γίνει ξεκαρτάρισμα μεγάλο στην ομάδα, όπως και θα αποκτηθούν αρκετοί παίχτες. Φαίνεται ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εκεί πέρα, ανανέωση του ρόστερ και πάνω απ' όλα να υπάρξει και ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο βεβαίως για να πετύχει τους στόχους της.

0: Επίσης ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μπιάνκο. Ανάρτηση του ΠΑΟΚ λοιπόν με το αντίο του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο παίκτης ο οποίος την περσινή σεζόν υπήρχε στο ρόστερ, δεν κατάφερε να βρει χώρο και χρόνο στους ασπρόμαυρους, μετρώντας ένα γκολ σε 13-4 ως βασικός, συμμετοχές της Στοίχημαν Super League. Ο Μπιάνκο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie B, καθώς ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Μοντένα. Κοντά μας να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, τι κάνουμε?
0: Είσαι καλά φίλε?
1: Στους φίλους ακροατές, καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε στην Ένωση?
1: Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το χθεσινό. Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, τι κάνουμε?
0: Είσαι καλά φίλε?
1: Στους φίλους ακροατές, καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε στην Ένωση?
1: Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το χθεσινό βράδυ στην Ένωση.
0: Ο Κάγκουα αγωνίζει.
1: Και να κάμψει την αντίσταση της Χάπο Ελμπερσεβά, ώστε να τον αφήσει από τώρα. Εγώ θα σου πω ότι ο Κάγκουα δεν θα εγκαταλειφθεί η περίπτωσή του. Θεωρώ ότι τον Αύγουστο, αν ντυθεί στα κυτρινόμαυρα.
0: Παρότι Βαγγέλη δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά της ΑΕΚ.
1: Μα το θέμα αυτό ακριβώς είναι, Τάσο, ότι η ΑΕΚ δεν είχε περιθώριο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η ΑΕΚ αποφάσισε να μην πληρώσει ο Κάγκουα και τον άφησε, να πούμε, για λίγο στην άκρη. Δεν εγκατέλειψε την περίπτωση. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ θεωρώ δεδομένο θα ξανασχοληθεί, αλλά επειδή χρειάζεται άμεσα παίχτη για τα χαφ, είναι αναγκασμένη να κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Ο Χαβιέρι Μπάλτα είναι έτοιμος για να μπορέσει να προχωρήσει μια περίπτωση, έτσι ώστε ο καινούριος, η μεταγραφή τουλάχιστον μία στο κέντρο που θα προχωρήσει η ΑΕΚ, να είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς,

0: το δεύτερο μισό της προετοιμασίας, από την Πέμπτη δηλαδή και έπειτα, και θα μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι του Super Cup Τάσο με τον Όφη, αλλά φυσικά και το πάρα πολύ το ρώσιμο, να πούμε έτσι, μια πολύ σημαντική στιγμή, τα παιχνίδια των play-off με το Champions League που θα κρίνουν έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη σεζόν, καθώς τα εκατομμύρια Τάσο, να μιλάμε για Champions League, είναι πρακτικά ενδιαφέρεται, γιατί ακούμε για Celtic, για Rangers. Αυτό που προκύπτει είναι ότι για τον Ben Rice η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται είναι η Blackburn. Και νομίζω ότι το προσεχές διάστημα η ΑΕΚ θα λάβει, να το πούμε έτσι, μια πρόταση από την αγγλική ομάδα τις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Τώρα το τι θα πράξει, τα έχουμε πει. Ο Ριμπάλτα πιστεύει ότι Τάσο, η δεύτερη χρονιά του Ben Rice θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη. Θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση, θα δούμε.
1: Nice.
0: Γενικά με έτσι, μικρό καλάθι και να περιμένουμε περισσότερο. Γιατί μια ενδεχόμενη πρόκριση στη League Phase του Champions League, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στο πλάνο αναζήτηση ενός παίκτη στα δεξιά, όπου της άμυνας εννοώ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί και να αλλάξει, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ να κινηθεί για παίκτη τελικά, αν περάσει στη League Phase του Champions League, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί οι απαιτήσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε, ναι, ας περιμένουμε να
1: σωστά
0: δούμε τι θα γίνει στα play-off και θα δούμε.
1: Ωραία, Βαγγέλη μου. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι. Λοιπόν. Ήταν ο Βαγγέλης Πάτας, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, και με τον Βαγγέλη φτάνουμε στο τέλος, δυστυχώς. Ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε νωρίτερα να βγει, γιατί είναι σε επαγγελματική φίλη ρεπόρτερ της ΑΕΚ, και με τον Βαγγέλη φτάνουμε στο τέλος, δυστυχώς. Ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε νωρίτερα να βγει, γιατί είναι σε επαγγελματική άλλη ενασχόληση. Τώρα όμως που μπορεί, δεν προλαβαίνουμε εμείς, γιατί τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος δυστυχώς. Θα τον έχουμε τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν παράλληλα σε επαγγελματική υποχρέωση. Αυτά. Μείνετε εδώ λοιπόν. Εμείς ξανά, πρώτα Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια Μιχάλης Οηλές με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούνης με το επίκαιρο από την αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε εδώ λοιπόν στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν
3: είναι τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
7: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε ένα βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανόκρης χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210.

0: 57 61 620. Άμεση παρά 57 61 620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρ, Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και
1: Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον
3: 9,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει Μαρκό, που βρίσκεται στο Μαρόκο, ο Γιουσέφ Ελαράμπι, ο οποίος αγωνιζόταν στη γαλλική Νάν την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Στη λίστα βρίσκεται και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ Φαμπίνιο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους σε Ερυθρόλευκο. Τρεις ημέρες ελπίζουν στη Χαλ, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης ομάδας Ατζούνι Λιτζάλι. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Ερυθρολεύκων Παναγιώτης Ρέτσος. Για έξτρεφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκου, σύμφωνα με Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς. Αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία οι ποδοσφαιριστές Ένωσης για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη Λας Κλίντσερ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώπιση αυριανής αναμέτρησης με τη ματισμένη συνέντευξη τύπου του Γιάκομπ Νέστρουπ. Στην αποστολή συμπερίληφθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Εκτός έθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Σίγκασον, Κάτρι, Τσέριν, Τσιριβέγια να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία ταξιδεύει ο Λευτέρης Λίρατζης, παρότι καθώς ένας ποδοσφαίρος του κεφάλου του Βορρά ανέβασε δέκατα. Δίλημα για Λουστόντο Χατζηδιάκος, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχει ο Αλέσιο Λύση. Η Ασπανόβερ Παέ διαψεύδει τεταλικά σενάρια περί συνάντησης με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου στη Μαδρίτη. Την άφεξη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς, ο Σιγεκ. Στις 11 παρατέταρτο στην Αθήνα θα βρίσκεται ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην απόστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριληφθήκε ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Στην παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Ντέο Μαλεντόν, με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 5 λεπτά μετά τις 6. Να ευχηθώ σε όλους καλό απόγευμα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2000, τον Ιούλιο.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ιούλιος είναι μήνας των διακοπών. Πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές. 94,3. Καλά να περνάτε, φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Όχι ότι ο επόμενος μήνας, ο Αύγουστος, δεν είναι μήνας διακοπών, έτσι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικοινωνία από Δευτέρα και Παρασκευή, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, λοιπόν, το Viber. Ο πρώτος τρόπος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος, 212-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Σας περιμένω, λοιπόν, μέχρι και τις 8.

σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, φίλες και φίλοι, στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς για τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός αύριο αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Έφυγε το μεσημέρι.

Την τελευταία του προπόνηση την έκανε εδώ, στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα δώσει συνέντευξη τύπου εκεί μαζί με έναν παίκτη. Νομίζω ότι θα είναι πάνω στην ώρα της εκπομπής μας. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Μέσα στην αποστολή είναι ο Φαν Τρόκελεν πάντως, αφού ήρθε και το δελτίο, όλα κανονικά. Δηλώθηκε και είχε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να κάνει, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες να κάνουν δύο αλλαγές, ένα 24ωρο πριν ο Φαν Τρόκελεν λοιπόν. Εκτός είναι ο Κρίστιανσεν. Και φυσικά τραυματίες, έτσι και ο Καλάμπρια. Εννοεί το Ίγκασον χάνει όλη τη χρονιά.

Λιούμπισιτς, στη Λίντσερ. Για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς.

δούμε εάν θα πω Βαγγέλης Δαλαπέρας αργότερα. Και αυτό λόγω της συμμετοχής του παίκτη με τη Χάπελ Μπερσεβά για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί αν έρθει τώρα στην ΑΕΚ από τη στιγμή που έπαιξε, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.

Σήμερα έχει πάντως παιχνίδια για, για τα προκριματικά του Champions League. Στις 8 Ομόνια Καϊράτα Αλμάτι. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Στις 10 Εγνάτια Τσέλιε. Για το Conference League για τα προκριματικά. Στις 7 Δεύσκη Μπακού Δυναμό Μίνσκ. Στις 8 Bohemians. Στις 9 παρατέταρτο Μπασέκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου. Στις 9 επίσης, στις 9 παρατέταρτο αυτό το μάτς, στις 9 Βάρνταρ Ρίγα. Στις 9 και μισή Σπάρταρ Τρνάβα ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

και στις 10 Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο Μπράγκα. Για όλα αυτά τα μάτσα θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και επειδή είναι καλό καιράκι, τι θα λέγατε τώρα. Να πάμε στο hotel Antidon Estate. Εκεί είναι πανέμορφα στη Χαλκίδα. Πιστεύω να συμφωνείτε ότι έχετε πάει. Το κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Είναι πολύ κοντά. Στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel, ξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22210 96465. Λέω και πάλι 24 65.

Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου εκεί ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ομάρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα, ούτε ως αντίπαλος, ούτε ως παίκτης που τον είχαμε συνηθίσει, αλλά ως προπονητής τώρα. Προπονητής της ομάδας νέων. Με αυτή την ιδιότητα. Αναλαμβάνει λοιπόν τεχνική ηγεσία της ομάδας K19, είναι 35 ετών. Φόρεσε τη φανέλα του Διεφάλου για 6 χρόνια, με 173 συμμετοχές, 10 γκολ, 13 ασίστ. Και ξεκινά, από ό,τι σας είπα, την προπονητική του πορεία από την Ακαδημία του Συλλόγου του ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ που προέρχεται από μια ονειρική θα έλεγα σεζόν, καθώς κατέκτησε αίτητε το double σε πρωτάθλημα και κύπελο, Super League, ενώ και τη νέα χρονιά θα συμμετάσχει στη League. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει ήδη, η ομάδα είναι στη Σουρωτή και θα πάει για την προετοιμασία στον Βόλακα Δράμας, εκεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων στα τέλη Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιχειρέτησε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο οποίος ήταν στην περσινή σεζόν στο ρόστερ της ομάδας με μορφή δανεισμού. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. 13 συμμετοχές, 4 μόνο. Η B θα συνεχίσει την καριέρα από ό,τι βλέπω στην Μοντένα.

Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ιταλός δημοσιογράφος και λέει πως θα γίνει συνάντηση της διοίκησης του ΠΑΟΚ με τον Ισπανό φορ Χοσέλου. Το είπαμε και χθες στη Μαδρίτη. Και από ό,τι διαρρέεται από τη Θεσσαλονίκη, από την ΠΑΟΚ, ότι αυτό δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει. Ενδιαφέρεται να πάρει φόρο ο ΠΑΟΚ. Είναι σε αναζήτηση

Επίσης να σας πω πως για τα αγωνιστικά ο Στέφανος Λίρατζης, παρόλο που δεν ταξίδεψε μαζί με την ομάδα για την Τινίζο, είναι σε ουδέτερο γήπεδο λόγω του πολέμου, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Είναι στις 8 αύριο και στις 9 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, να θυμίσω. Ταξίδεψε γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ είχε μια διαθεσία και γι' αυτό πήγε στην Πολωνία μόνος του.

Να δούμε αύριο την πρώτη επίσημη δεκάδα που θα προετάξει. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει τον Ελουστόντο, αν θα πάρει δηλαδή θέση στο αρχικό σχήμα, αν θα βασικός, αν θα είναι και ο Χατζηδιάκος ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη, δηλαδή ή Ελουστόντο ή Χατζηδιάκος δίπλα από τον Μιχαηλίδη. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μέγεφ δεν έχει κι άλλον. Αυτοί οι δύο διεκδικούν φανέλα βασικού. Ζαφίρι και Καμαρά μάλλον θα είναι στα χαφ. Και 30 πίσω από τον Φορ οι παλιοί Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς. Για να δούμε λοιπόν τον νέο ΠΑΟΚ του καινούργιου προπονητή.

Επίσημα ο Ντέλε Μπασίρου ανακοινώθηκε από την Παϊάρης, είναι 26 ετών και ήρθε να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Άρη. Αυτό έγινε πριν από λίγο. Τουλάχιστον δύο στόπερ. Περιμένει την άφιξη του Ρόκο Γιούριτσιτς στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι η βασική επιλογή της ομάδας για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Άρη. Τώρα από εκεί και πέρα προτεραιότητα είναι να ολοκληρώσει ο Άρης και μια μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις που δουλεύουν οι άνθρωποι του Άρη. Να δούμε σε ποιον θα καταλήξει.

στον Ηρακλή δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Βέβαια προετοιμάζεται η ομάδα, δεν το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Στην Πτολεμαΐδα γίνεται η προετοιμασία του Ηρακλή. Μετά το Μουνιώθ που ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε και ο Μορένο. Και μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χθες ο Νικολός Κύρα είπε ότι ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη. Πολύ πυρός φόρ, Ανδρέα Μπελότη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη από τον Πειραιά. Είδα τι λέει την παρουσίαση της νέας φανέλας του ΠΑΟΚ. 1-2. 4. Το 3 δεν υπάρχει πουθενά. Να σου πω την αλήθεια, δεν την είδα, φίλε. Να μην σου πω ψέματα, δεν πρόλαβα. Θα το δω, θα ρίξω μια ματιά. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Ωραίο να έχει Σάκη, λέει η φίλη μας Νίκη από τη Λευκάδα. Είναι η συχνότητα που μας αλλάζει συνήθειες. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα θέματα για σήμερα. Νίκη από την Λευκάδα, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία και σήμερα από αυτό το όμορφο νησί. Πάμε.

Σε ένα διάλειμμα, φίλες. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα θέματα για σήμερα. Ανήκει από την Λευκάδα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία και σήμερα από αυτό το όμορφο νησί. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως από αυτό, να πω από τα Μέγαρα. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ. Αναμένω μας, λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ. Βίκη, μας ευχαριστούμε κι εμείς. Έχει αρκετά σήμερα, θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εδώ να είσαι συντονισμένοι. Στο Βασίλη, στον Τόλι, στο Λευτέρη και στο Ζήση, να πω καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματία στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι μέφρι. Κίμης και πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσο. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να χαιρετήσω τα παιδιά, την Αντριάννα και το Θέμη. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 6988-4528. Σε λίγο θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Προαδέστη μια 43 Ντερβέντε Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από Πορτογαλία, εκεί όπου ο μεγαλομέτωχος της Νότιχαμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επισκέφθηκε την ομάδα του, η οποία προετοιμάζεται στην Πορτογαλία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, και συζήτησε αρκετά θέματα με τον αυστριακό νέο της ΝΕΡ. Να θυμίσουμε ότι η Νότιχαμ Φόρεστ είχε προπονητή μέχρι πρότινος τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα, όμως στη συνέχεια έλυσε τη συνεργασία της και έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, αποκτώντας τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον άνθρωπο που πέρυσι

0: Αντώνιο Γκιτιέρες λήγει το Σεπτέμβριο φέτος. Θα προτείνει λοιπόν στη θέση του να αναλάβει γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο σημερινός πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Φαντίνο. Ενώ παράλληλα ο Αντώνιο Γκιτιέρες να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Φαντίνο θα παραμείνει εκεί που είναι και κάποιος άλλος θα πάει στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα να δεις. Οι ομάδες της, οι ομοσπονδίες καλύτερα της Αφρικής είναι περίπου 50. Είχαν πει ότι εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο και για τη νέα εκλογική περίοδο που είναι το 27 και αργότερα είχαμε και την συνομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, Σάβρο Ντομίγκεφ, που λέει και εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο παρά το γεγονός ότι μετά από τρεις θητείες δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα. Ελείψη όμως άλλου αντιπάλου, είναι λογικό ο Τζιάννη Φαντίνο, λογικό πάντα, θα παραμείνει στον προεδρικό θόκο για μία ακόμη. Τώρα έχουμε παρουσίαση η Chelsea και επισήμως το νέο του μεταγραφικό απόκτημα των 24χρονων διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, το Morgan Rogers, για τον οποίο κατέβαλε, έκανε ατομικό ρεκόρ η διοίκηση των Blair, 137 εκατομμύρια. Είναι τα πιο πολλά που έχει δώσει μόνο για την Chelsea, έτσι, γιατί το ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο το κατέχει η Liverpool. Όταν πέρσι το καλοκαίρι είχε δώσει 145 εκατομμύρια ευρώ στη Newcastle και είχε πάρει τον διεθνή Σουηδό Αλεξάντερ Ισάκ. Βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι 31 Αυγούστου, ούτως ώστε μπορεί να θα γίνουν εννοείται και άλλες μεταγραφές. Και τώρα εκεί που βλέπουμε τη Manchester City να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον Ρόντρι, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, να ανανεώσει το συμβολαίο το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 27, έρχεται η διοίκηση της Real Madrid της και αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει κρούση για να τον εντάξει στο έψυχο δυναμικό της. Παράλληλα, ξέρουμε ότι περιμένουμε μάλλον να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο άνθρωπος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο αθλητικός διευθυντής, είναι στο Βέλγιο τώρα. Έχει τις επαφές με τη διοίκηση της Μπρούγκε, πάρει με τη βελτιωμένη προσφορά των 37 εκατομμυρίων ευρώ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οπότε ο Μεντζόλη στη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην Arsenal και μακάρι να βρει θέση και στη βασική δεκάδα, κάτι που θα είναι πολύ καλό ούτως ώστε να τον βλέπουμε, γιατί μετά έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, όπου και εκεί ο Τζόλης πρέπει να βοηθήσει περισσότερο την Εθνική Ελλάδα, όπως επίσης ο Καρέτζας, ανεξαρτήτως αν μετακινηθεί τώρα ή παραμείνει στην ομάδα του, με την οποία ήδη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν από δύο μήνες περίπου είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με...
1: Απλά φίλε, του Μαυροπάνου και του Κουλιαράκη υπάρχει κάτι νότερο?
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νότερο για αυτούς τους δύο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει όμως για τον Γιώργο τον Κούτσια, ο οποίος έπαιζε στην Ελβετική Λουγκάνο και τώρα πήρε μεταγραφή και πάει στην Πορτογαλία, στη Φαμαλισάο. Εντάξει, τι γίνεται, έτσι.
1: Και είναι και μακρύς ο δρόμος ακόμα των μεταγραφών, έτσι.
0: Ναι, μέχρι 31 Αυγούστου έχουμε
1: δρόμο.
0: Αρκετό δρόμο. Περιμένουμε τώρα, όπως επίσης η Μπαρτσελόνα σύντομα θα ανακοινώσει την απόκτηση όλα και με την Ατλέτικο. Δεν ξέρουμε το πόσο αυτή τη στιγμή. Πάντως ξέρουμε ότι τα 90 εκατομμύρια που είχαν προσφέρει την πρώτη φορά είχαν απορριφθεί. Αλλά απ' την άλλη η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Σοσιεδάδ για να πάρει τον Οιαρθάμπαλ, το διεθνή Ισπανοφόρο. Οπότε με το που θα μετακινηθεί ο Χούλιαν Άλβαρες θα ενταχθεί στους εξαίσιος σπουδαίος σεντερφόρ που διακρίθηκε ως 23ο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Ντελαφουέντε θα ανανεώσει με την Εθνική Ισπανία.
0: Σίγουρο, εντάξει. Ήδη έχουν συμφωνήσει, απλώς δεν έχουν μπει υπογραφές.
1: Εντάξει.
0: Ντελαφουέντε έχει... Ήταν με αυτά που έχει κάνει Ντελαφουέντε και τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπονητές που έχει μόνο, όχι μόνο η Ευρώπη και ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει πάρει
1: σωστά
0: ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει το K19, εντάξει,

0: είναι ο άνθρωπος λυμμένος και ιδιαίτερα αγαπητός.
1: Και πολύ γυμνασμένος πάντως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να σου πω, ανανεώνει και ο Μόντριτς. Πάτησε τα 40 του, αλλά δεν μας άγιεσαι.
0: Ο Μόντριτς ένα χρόνο ακόμα. Μίλαν όντως, συμφώνησε. Εντάξει, και αυτός είναι αϊθαλής, σιδερένιο κορμί, έτσι. Αγαπάει το ποδόσφαιρο. Τώρα μην τον δούμε να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην εθνική Κροατίας, έτσι. Δεν έχει πει ότι αποσύρεται από την εθνική του ομάδα. Αυτή μπορεί στο Νέσιος Λίγκ για κάποια παιχνίδια να την βοηθήσει ακόμα αφού θα παίζει και στη Μίλαν.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι. Ναι, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργάνωσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τη Δυναμό Κιέβου, έτσι, στην Πολωνία. Δύσκολο παιχνίδι. Τέταρτη τερμάτισε η Δυναμό Κιέβου στο πρωτάθλημα της χώρας. Της πήρε και το κύπελο. Έχει ανανεωμένη ομάδα.
1: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα, ναι.
1: Σωστό.
0: Νέα ομάδα επίσης και ο Παναθηναϊκός, έτσι, που παίζει με την Πάξη, την ουγγρική ομάδα, που κατά βάση στηρίζεται σε
1: ουγγρικούς. Έχει πιο πολλούς παλιούς ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε. Αύριο παίζει με την Πάξη, την ουγγρική ομάδα, που κατά βάση στηρίζεται σε
1: ουγγρικούς. Έχει πιο πολλούς παλιούς ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε αύριο στην Ουγγαρία.
1: Ακριβώς.
0: Ας ελπίσουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές
1: ομάδες. Βέβαια. Για να φέρουν και βαθμούς στη χώρα μας, αλλά και
0: ακριβώς
1: για το δικό τους καλό. Έτσι, γιατί όταν παίρνουν βαθμούς, ανεβαίνουν σε ράγκινγκ του
0: ΣΟΕΦΑ. Έτσι,
1: και έχουν καλή κλίση.
0: Σωστό,
1: σωστό.
0: Ακριβώς. Και παίρνουν και χρήματα, εννοείται περισσότερα.
1: Εννοείται αυτό. Έχουμε κάτι άλλο, Μανού.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν. Αύριο πάλι σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Θα αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια. Καλά, εσύ τι κάνεις, σε θάλασσα.
1: Με πετυχαίνει σε ένα beat bar, με πετυχαίνει.
0: Ακούω, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έλα να βγούμε λίγο και πειδή να κάνουμε ένα φάνιο.
0: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει. Τι κάνετε, πώς πάει, έχει ζέστη πολύ ακόμα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο... φίλε. Εντάξει. Όποιος μπορεί πάντως να πάει σε θάλασσα, καλό είναι.
1: Ναι. Τι λέγαμε.
0: Δεν βλέπω πάντως και να κινούνται πράγματα έτσι στο μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω
0: να
1: κινηθεί. Εμείς θα έχουμε πει από την αρχή, δεν θα κινηθεί τίποτα ούτως ή άλλως. Ναι.
0: Δηλαδή ξέρεις τώρα, οι δυσούλες είναι τα γύρω-γύρω. Τι έκανε ο Χουάνσου που ανέβηκε σε ένα σκάφος και μίλησε ωραία και σε κάτι παιδιά. Δεν ξέρω
1: ναι, καλά, αυτά τώρα είναι τα διάφορα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα γύρω-γύρω.
1: Βέβαια, αυτό που λέγαμε προημερών, σήμερα ξέρω να βλέπεις πόσο μπροστά είμαστε εμείς, γιατί αυτό που λέγαμε προημερών. Να σου πω ότι έχει ξεκινήσει η λαδροσύζη και όλα στην Δυτική Ελλάδα, έτσι, έχει αέρα και αέρα κρύο.
0: Ναι,
1: οπότε έρχεται και στην Αθήνα σιγά σιγά, φαντάζομαι.
0: Στείλ το προς τα δώρα, φίλε, δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Τώρα είναι μεσημέρι, τώρα είναι δροσερά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που λέγαμε, βλέπεις ότι σήμερα το γράφουν και τα μεγάλα site, δηλαδή τι θα γίνει με το κούμπο.
0: Ναι, ένα θέμα που το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και καιρό και εμάς, όχι το οποίο έχω πει ότι θα πρέπει να μας πει και η Ομοσπονδία, να μας πει και ο κύριος Λιόλιος και η Ομοσπονδία, όποιος είναι, δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται, θα σου πω την αλήθεια, αλλά εμάς εδώ θα πρέπει να μας πούνε τι γίνεται με το θέμα του Αετοκούμπο, τι γίνεται με τους παίκτες των κολεγίων, υπάρχουν παιδιά όμως, αλλάζουν το θέμα του που θα να είναι, και τι γίνεται και με τους υπόλοιπους, τι θα γίνεται με τους ομογενείς. Αυτά όλα. Γιατί ο κύριος Λιόλιος είχε πάρει μια υπάρχει, δηλαδή λέει, εντάξει, λέει, αναλαμβάνει την ευθύνη και τι έγινε. Ποια ευθύνη αναλαμβάνεται, μας έχεις πει. Την ευθύνη την ανέλαβες. Τι έκανες, δεν μας είπες. Είχες μιλήσει με τους παίκτες ή δεν είχατε μιλήσει.
0: Ναι, αυτό ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω, τίποτα. Ενημέρωση μηδέν.
1: Κοίταξε, δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Τώρα, έτσι, αν ο κύριος Λιόλιος

0: να λέει ότι θέλει και να λένε αλλαμάντη είναι φίλοι και κλαίρα. Εκτίθεσαι. Η ερώτηση είναι σαφής. Ας μας συναπαντήσει κάποια στιγμή και ο Λιόλιος. Τελικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Εκλήθηκε ο Αντετοκούμπο, εκλήθηκαν οι Νατουραλιζέ, εκλήθηκαν οι παίκτες και είπαν όχι. Δόθη εντολή στον προπονητή, μην ασχοληθείς γιατί δεν θα έρθουνε. Τι απ' όλα έχει γίνει, έχει πει τους Σπανούλες, τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να απάντηση. Και επειδή εμείς δεν έχουμε συμφέροντα με κανέναν, οπότε ήμουν αδιάφορος αν θα ενοχληθεί ο κ. Λιόλιος. Η απόφαση από εδώ και πέρα που θα πρέπει να μας πει η ΟΚ, που θα πρέπει να έχει πάρει μια απόφαση, ο ίδιος, γιατί ο ίδιος είναι η ΟΚ, είναι θα κληθούν όλοι για το παράθυρο τέλη Αυγούστου που η Εθνική παίζει με την Λετωνία, με την Ουκρανία, με τελειώσαμε, δεν πάμε με το μπάσκετ, θα πλάμε για το μέγα κάζο με τους εύκολους ομίλους που είμαστε και θα υπάρχει ευθύνη τεράστια και της Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν, θα κληθούν όλοι, για να ξέρουμε αν κληθούν, η ΟΚ τότε σημαίνει θα κάνει σωστά τη δουλειά της και θα πρέπει να τους τιμωρήσει. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πάντως
0: αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ Μπανιάμα θα πάει, και για την πιέση της Ισπανίας θα πάνε.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Πέντε κιόλας της Ισπανίας.
0: Που δεν μας βλέπουν, είναι πρότευτοι, έτσι. Και θα μπορούσαν να πούνε ξεκουραζόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό τα λέμε, τα είπαμε εμείς όλο ημερό, τα ξαναλέμε τώρα και τα γράφουν και τα site. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Ο Ολυμπιακός, τα είπαμε και χθες απέρυσι τώρα στις Ντουμπάι την πρώτη. Είπαμε είναι παιχνίδια τακτικά που θα φύγει και θα πάει στο Ντουμπάι. Άλλωστε κρατήσε κάτι, δεν είπε δεν συζητάμε για τον παίχτη, απέριψε την πρόταση συγκεκριμένη. Αυτό σημαίνει σαν να σου λέει ελάτε με το σώμα, είναι εδώ σε εσύ walk-up και κάτι και εσύ και καθαρίζουμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα συνεχίσει με το walk-up, θα ανανεώσει με τον Τόρση, ψάχνει δύο παίχτες ή ένα αυτό που σέφτουμε, είναι μέσα από την Παρτίζαν.
1: Γιώργη, δεν ακούστηκες καλά, Σωτήρη.
0: Τον Μποκουσεύσκη, τον Μποκουσεύσκη.
1: Μάλιστα, δεν
0: ο οποίος ήταν παλιά στον Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει ποτέ. Είχε απέτυχε στο NBA. Είχε τα μεγάλα ταλέντα. Μπήκε στο NBA της αρχής εποχή, έτσι. Αλλά δεν έπιασε και δεν έπιασε στην Παρτίζαν. Είναι 24, παίζει 4-3. Δεν ξέρω και να έρθει στον Ολυμπιακό που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό παλιά, έτσι. Γιατί δεν προλαβαίνω να παίξει, ήταν μικρός εδώ. Λοιπόν, είχε τα δικαιώματα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, το θέμα είναι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάξει. Έχει βγει και το όνομα του Χεζόνια, αλλά δεν προκύπτει το κάπως. Ήταν ήθελα να πάει στο NBA. Τώρα βέβαια, αν πάει στο NBA και δεν βρει αυτό που θέλει και τον υπογράψει ομάδα και ξαναγίσει, για μένα είναι λίγο όλα αυτά περίεργα. Δεν πάει σε ακόμα πιθανώς, αλλά δεν βιάζεται καθόλου, θα περιμένει καιρό. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις με τη Βιλερμπάν. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την πλευρά του παίχτη ότι εφόσον δεν λυθεί το οικονομικό τσιμό. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις με τη Βιλερμπάν. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την πλευρά του παίχτη ότι εφόσον δεν λυθεί το οικονομικό της Βιλερμπάν, δίνουμε και λεφτά στην Βιλερμπάν και στον Παναθηναϊκό σε περιπέτεια να ψάχνει. Αν τώρα δεν προχωρήσει του Φρανσίσκο, θα περιμένει κάτι από το NBA. Όπως και να έχει και εδώ υπομονή. Ένα παίχτη του Παναθηναϊκός, άρα και οι δύο ψάχνουν ένα παίχτη. Ή δύο Ολυμπιακός, έναν ο Παναθηναϊκός, συγκεκριμένη θέση playmaker και καλό πρωτοκλασάτο, είναι ο Ολυμπιακός Τσάκρος και δεύτερος, γιατί θα είναι από τον πάγκο.
1: Να πούμε ότι ο Ερνακόμαθ κλήθηκε και αυτός μαζί με τους 5 NBAers που είπαμε στην Ισπανία. Δεν νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
0: Όχι, όχι, το λέω πως θα ανακοινωθεί τον Άρη.
1: Εν αναμονή είμαστε σε αυτό, ναι.
0: Περιμένουμε ότι θα πάει ο Λεμπρόν, θα φάει να παίξει το κούπερ στο Μαϊάμι. Στο NBA γίνεται αυτό το μεσουρκό. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ομάδες της άλλες στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή.
1: Και ένα μήνυμα σου διαβάσω εδώ από το φίλο το Δημήτρη. Ρωτάει για το Σφαιρόπουλο. Αν έχει ομάδα ο Σφαιρόπουλος.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Σωτήρι μου, δεν ακούσαμε καν την απάντηση.
0: Δεν έχει ομάδα. Είχε προταθεί για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα πήρε το Σέκουλιτς της Σλοβενίας, ανακοινώθηκε επίσημα, το είχαμε πει, λάθος για μένα, επιλογή, οπότε ο Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα. Επίσης ο Παναθηναϊκός αποκλείοντας έχει κάνει μια προσπάθεια και για το Μαλεντόν, ο Καμπάτσο είπαμε δεν φεύγει από τη Ρεάλ, είναι απίθανο, δεν μπορεί. Ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί για το Μαλεντόν, μήπως μπορέσει και γίνει κάτι ανάλογο με άλλους παίκτες οι οποίοι έφυγαν από την ομάδα ενώ είχαν συμβόλαιο και τον θέλει το Μαλεντόν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι προτεραιότητά του. Προτιμάει το Φραντζίσκο, θα ψάξει κάτι άλλο και δεν το βλέπω και αυτό του Μαλεντόν.
1: Να πάρω τη ραδιοφωνική ευθύνη να σε αφήσω.
0: Ναι, βεβαίως. Να κάτσω να παραδοσιστώ λίγο.
1: Έτσι, να πάτε δροσιστής. Ωραία, σε χαιρετώ. Γεια σου, Σωτήρη. Αυτά είναι. Ο Σωτήρης, παρόλο που είναι δίπλα από τη θάλασσα, μας διέθεσε ένα δεκαλεπτάκι έτσι να μιλήσουμε για μπάσκετ και φυσικά τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι πάντα κοντά μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είπαμε, μήνας των διακοπών ο Ιούλιος. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή αν θέλετε το πρώτο ημίχρονο. Ο coach της Δυναμό Κιέβου, Ιγκόρ Κόστιουκ, σε δηλώσεις του είπε πως πρέπει να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Στάθηκε και στην αλλαγή προπονητή που είχε ο ΠΑΟΚ. Και όπως είπε, του θολώνει λίγο τα νερά με το πώς θα διαβάσει την ομάδα για τις δύο αναμετρήσεις. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο τη δική μας ποιότητα και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ, είπε ο

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αύριο στις 8, όπως σας είπαμε, στην Πολωνία. Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Δυναμό στην Τούμπα. Στην οποία συνάντηση αναμένεται να μην παραβρεθούν οι οπαδοί της Ουκρανικής ομάδας. Η ίδια η Δυναμό, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι δεν θα διαθέσει τα εκτός έδρας εισιτήρια που δικαιούται για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων της, και συγκρούσεων.

Είχε παίξει τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώην σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Έπαιζε στη Real Betis. Αποχώρησε από τον Ισπανικό Σύλλογο μετά από 2,5 χρόνια. Είναι 35 ετών τώρα. Φόρησε τη φανέλα της Betis σε 74 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 15 γκολ.

0: Καλησπέρα Σάκη, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από το εξωτερικό. Καλησπέρα Σάκη, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Που αγωνίζονται από την Αγγλία, από το Στάνφορντ. Τώρα, ναι, τώρα είσαι Ελλάδα. Τώρα ξηροπήγαδο κοινουρίας για μερικές υπέροχες ημέρες και ελπίζω, εύχομαι όλος ο κόσμος να χαίρεται όποιες διακοπές έχουν και ειδικά στην πανέμορφη πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Γεια σου Γιάννη μου, καλά να περάσεις εδώ στην πατρίδα και με το καλό να επιστρέψεις. Ο φίλος ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Σάγη στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Σε ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιώργο. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Τελειώνει.
1: 94. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Άρη, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και λύκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Ντύστε το σπίτι σας με τη χώρου ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Αριστό αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955 ρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε μενίδι. Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και ολιώσια.
5: 4,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7, εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι το βράδυ, όπως κάθε... το απόγευμα, μάλλον σήμερα το απόγευμα, τη βράδυ, έχω μείνει στις παλιές εκπομπές. Και αυτό το απόγευμα, λοιπόν, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρας και Παρασκευή, 6 με 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Μαθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνε στην οργάνωση παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας, στο φίλο τον Στέφανο, στο Χάρη, στον Πάνο και στο Λάζαρο και στο φίλο τον Νίκο, στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα, στο φίλο τον Αντελή να πιάσει τα ορεινά σε λίγες μέρες.

Τις τελευταίες ώρες διαβάζω πως η Μαρκό ενδιαφέρεται για τον El Arabi, ο οποίος είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί, γιατί ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Νάντ. Πέρυσι είχε 27 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 ασίστ. Και αν γίνει αυτό θα είναι μια υπέρβαση. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έκπληξη θα έλεγα.

Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Στην την παρέα περιμένοντας στο αυτοκίνητο το μικρό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά να χαίρεσαι το μικρούλι σου.

Για τα προγραμματικά του Conference Link, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Νεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ είναι στο 1-0, μόλις στο 5ο λεπτό. Σήμερα έχει προκριματικά για το Conference αλλά και για το. Η Κυπριακή Ομόνια υποδέχεται την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στις 8. Στις 8.30 η Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία υποδέχεται την Universitatea, ναι, σωστά το είπα, από την Ρουμανία, την Craiova. Universitatea Craiova από τη Ρουμανία, το πω σωστά. Στη Σδελία υποδέχεται από τη Σλοβενία. Και φυσικά έχουμε και για το conference, όπως σας είπα, εκτός από το Νεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ που είναι στο 1-0, άλλα 5 παιχνίδια. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας.

Να σας πω ότι λίγο μετά τις 8 έρχεται ο Δημήτρης Ρατάκης με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μετά τις 9, παρέα με τον Θανάση Ζαχάκη, θα μιλήσουν για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εκπομπή, γιατί καλεσμένος τους είναι ο προπονητής του ΑΕΚ. Οπότε να μείνετε και να είστε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Radio.
1: Τι θα λέγατε τώρα να πάμε στα Πάτρια Εδάφη του Ευαγγέλου του Μίχου. Θα πάμε στο Hotel Anthidon Estate. Είναι στη Χαλκίδα, είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Εκεί βρίσκεται με πλήθος δραστηριοτήτων, φίλες και φίλοι, μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, τον ευωϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών, λοιπόν, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι, 22 αλλά και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι, 22 210 96 465. Στην Χαλκίδα. Αξίζει τον κόπο.

κακή θα έλεγα αγωνιστική περίοδο στη Ρώμη, όπου εκεί δεν κατάφερε να τα πάει καλά και με τον Κασπερίνη. Δεν πήρε και όσο χρόνο συμμετοχής θα ήθελε. Ο Κώστα Τσιμίκας είναι πάλι ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Η ομάδα κάνει την προετοιμασία της σε Αμερικάνικα. Οπότε έτσι αισθάνομαι και πραγματικά ανυπομονώ να ξαναφορέσω τη φανέλα της ομάδας. Ήταν πολύ περίεργη η περσίνη σεζόν. Δεν έπαιξα όσο θα ήθελα στη Ρώμα, αλλά φρόντισα να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και το έκανα και τις ημέρες των διακοπών μου, είπε ο

Ο φίλος ο Γιώργος, καλή. Αν σου πω θα τα δω από την τηλεόραση, θα νευριάσεις, ε. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα πω κάτι που ισχύει και για τους δύο. Μάλλον και για την ΑΕΚ μετά και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη. Αυτά τα παιχνίδια, το έχω πει πολλές φορές, κρύβουν παγίδες. Και το λέω αυτό, εντάξει, δεν λέω κάτι καινούριο, έτσι ούτε μια εξυπνάδα λέω. Αυτό που πιστεύω μη, είναι σε προετοιμασία άλλωστε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Το θέμα είναι, θα θυμούνται όλοι αν πέρασε ή αν αποκλείστηκε. Όπως έγινε με την ΑΕΚ, όπως έγινε και με τον Άρη και με άλλες ελληνικές ομάδες που έχουν αποκλειστεί από πολύ μικρές ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι. Δεν υποτιμούμε καμία. Με ρωτάς για τα δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω τι ΠΑΟΚ θα δούμε, πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα στην ουσία. Δεν έχει εύκολο έργο, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι και ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, με αρκετούς νέους παίκτες. Θεωρώ ότι δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερος από την Παξ, έτσι.

0: Αλλαγή πλάνων. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της...
1: Λάβα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Σέκη μου. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πάντα μάχημος, φίλε. Μπράβο.
2: Ναι, πάντα, και έχω ένα πρόβλημα να το λύσω εδώ με τον υπολογιστή για το τρέξι.
0: Εντάξει, ξέρεις, η γιαγιά μου έλεγε. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Η γιαγιά μου έλεγε αυτά είναι του διαβόλου τα μηχανήματα παλιά.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Λοιπόν, να μην σου τρώω χρόνο.
2: Ναι.
0: Τι έχει ο Ολυμπιακός?
2: Πολλά και διάφορα έχει, αλλά τίποτα.
0: Τίποτα ουσίας.
2: Επί το επίσημο. Το μοναδικό επί της ουσίας είναι ότι ο. Νομίζω ότι το θέμα με τον Σαν Πάολι σήμερα στα social media της ομάδας τον αποχαιρέτησε και ευχήθηκε καλή επιτυχία κτλ. Που σημαίνει
0: κάτι λέει ότι αυτό.
2: Είναι στην τελική ευθεία, ναι. Νομίζω αύριο μεθαύριο θα είναι στην Ολλανδία. Θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, 29χρονος Έλληνας, τον οποίο τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Από εκεί και πέρα, από το πρωί έχουν κυκλοφορήσει 2-3 ονόματα. Του Φαμπίνιο που είναι ελεύθερος από την Al Ittihad, έπαιξε εκεί 3 χρόνια, Βραζιλιάνος. Βέβαια εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, είναι και από την Al Ittihad, έπαιξε εκεί 3 χρόνια, Βραζιλιάνος. Βέβαια εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, είναι και υποθέσω ότι ο Φαμπίνιο για αυτή την πρόταση του Ολυμπιακού είναι ξένος.
0: Ολυμπιακός δηλαδή.
2: Ακριβώς. Η άλλη περίπτωση είναι ο Φρόιλερ, ο Ελβετός, ο οποίος έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο με την Ελβετία, 34 χρονών και αυτός ελεύθερος. Αυτές οι δύο περιπτώσεις φαίνεται να απασχολούν τον Ολυμπιακό, όχι κάτι επίσημο, ανεπίσημο. Τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν λένε κάτι.
0: Ναι, ο Ελβετός παίζει και στο 6 και στο 8 και ο Φαμπίνιο στο
2: 6. Ο Φαμπίνιο στο 6, όπως το λες σωστά. Είναι δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Προφανώς ο Φαμπίνιο θα είναι πιο δύσκολο.

0: ότι είχε ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Διαφορετικά τα πράγματα με τον Φέλερ, ο οποίος είναι 34 ετών. Δηλαδή είναι δύο ονόματα και ίσως να έχουμε εξελίξει. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι για το θέμα παρά το γεγονός ότι ο Ατζούν από πλευράς Χαλ λέει ότι σε 2-3 μέρες θα τελειώσει του Τζολάκη. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα τελειώσει σε 2-3 μέρες. Γιατί αν υπάρχει τερματοφύλακα που θα είναι ξένος, έτσι, αυτομάτως εκεί που τη συζήτηση που είχαμε χθες που έχει 21 ξένους παίκτες ο Μεντελίβαρ και θα πρέπει να κόψει 4 ενώπιση της ευρωπαϊκής λύσης που θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα, θα τις κάνει 22, θα πρέπει να κόψει 5.
1: Και αφαιρείται και ένας Έλληνας, διπλό το κακό.
0: Τζολάκη, ο Ολυμπιακός θα πάει με τον Τζολάκη στα δύο ευρωπαϊκά. Εκτίμηση δική μου είναι αυτή.
1: Ναι,
0: δεν πληροφορία,
1: ναι.
0: Να το διευκρινίσω σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Αιμέγγεν. Και μετά θα ολοκληρωθεί, γιατί το ότι θα γίνει μεταγραφή θα γίνει. Το θεωρώ δύσκολο, ας πούμε, να μην γίνει. Αν και από το περιβάλλον του Τζολάκη φαίνεται, ας πούμε, ναι. Αλλά σε ποια ομάδα της Premier League? Μου βγάζει μια εικόνα ότι δεν ενθουσιάζεται με την...
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα το παιδί ό,τι θέλει θα κάνει, αλλά και εγώ θα πρέπει να πάει σε μια καλύτερη ομάδα.
0: Δηλαδή, Άστον Βίλα, ας πούμε, προφανώς είναι μια καλύτερη περίπτωση, αλλά το θέμα είναι και τι χρήματα δίνει κάθε ομάδα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Βασικό είναι αυτό, βέβαια.
0: Αν η Άστορ υποθέσει από τη Γιουβέντους και από άλλες ομάδες για 40 εκατομμύρια, προφανώς θα μπορεί να κοιτάξει το Τζολάκι, αν και μου βγαίνει έτσι η αίσθηση ότι υπάρχει και άλλη πρόταση. Αλλά γενικά η αίσθησή μου είναι, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα το Τζολάκι. Όχι ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει άμεσα. Το σκέφτομαι, γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα αν φύγει τώρα ο Τζολάκης. Θα έχει πρόβλημα, εννοώ, με τη λίστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί για να πάει με τον Πόποβιτς βασικό στα δύο παιχνίδια με την Μέγεν, το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι νομίζω.
1: Για να δούμε.
0: Προπονήσεις και ο Ελκαμπή.
1: Είπαμε, Ελαραμπή, είπαμε, πάει, θα πάει.
0: Στο Μαρκό, ναι.
1: Ενδιαφέρεται, όχι πάει, εντάξει, θα δούμε.
0: Ναι, τέλος πάντων, στα 39 του χρόνια πάνε να ακολουθήσει τα βήματα του Βαλμπονά. Δεν λέει να το βάλει κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι καμπή προπονείται για αυτός κανονικά. Εσύ του, δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει και με τους τρεις μετά από λίγο καιρό. Σίγουρα είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος είναι στην ιεραρχία πρώτος και θα είναι ο βασικός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ ήταν ο δεύτερος και ο Ταρέμι κάποια στιγμή θα φέρει μια πρόταση. Ο Ολυμπιακός και με τους τρεις το βλέπω πολύ δύσκολο από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ έχει διευκρινίσει ότι θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής. Και με τους τρεις αυτούς δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο συμμετοχής ο Γιάρεμτσουκ. Και υπάρχει και μια διαφορά. Τι έχει στα υπέρ του Γιάρεμτσουκ? Ότι είναι κοινοτικός, ενώ ο Ταρέμι είναι ξένο, θεωρείται ξένο, δεν έχει μη κοινοτικός. Αυτό ο Ολυμπιακός δεν το έχει και στο πρωτάθλημα με τους ξένους. Το είχε πέρσι και ο Μεντελίβαρ δεν θέλει να το έχει και φέτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ σύνθετα είναι γενικά. Ο Έτσος άρχισε σιγά σιγά προπονήσεις, είχε ένα πρόβλημα με τον Αστράγαλο, αρχίζει να μπαίνει δυνατά στο πρόγραμμα και θα επανέλθει και αυτός, θα το δούμε. Ο Μουζακίτης και αυτός είχε ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς, προπορείται κανονικά. Ο Σιόζος, ο Πιτσιρικάς, έχει ένα τραυματισμό και έχει χάσει τις τελευταίες προπονήσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι σε δύο μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι. Παρασκευή και Σάββατο είναι τα δύο στην Ελλάδα. Με την Adverb είναι το φιλικό στις 8 η ώρα την Παρασκευή. Την επόμενη μέρα το Σάββατο 25 με την Αλκμαρ, δυνατά τεστ και τα δύο. Αυθημερών, δηλαδή την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός 25 θα επιστρέψει στην Αθήνα. Την ημέρα το Σάββατο 25 με την Αλκμαρ, δυνατά τεστ και τα δύο. Αυθημερών, δηλαδή την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός 25 θα επιστρέψει στην Αθήνα. Έτσι δεν ήταν όλα τους 22, 23, 24. Θα μπει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία εν ώψη των δύο αγώνων με την Νέιμέγεν για τα προγραμματικά του Champions League, για τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League.
1: Ωραία, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω.
0: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, οτιδήποτε άλλο βγει εδώ είμαστε.
1: Πάντα στις επάλξεις. Σε ευχαριστώ, φίλε Σαμοθράκη, μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα στον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Μια χαριστή.
0: Χαιρετήσαμε τον Λιούμπισιτς, έτσι, οριστικά.
1: Χαιρετήσαμε οριστικά, ανακοινώθηκε από την Αυστριακή ΛΑΣΚ, δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς, οπότε νομίζω πως δεν τον βλέπουν να επιστρέφει η ΛΑΣΚ του χρόνου. Είναι ένας προσφερθής που πήρε ΑΕΚ από την Δύναμο Ζάγκρεπ.
0: Και θα πάει να βρει τον πρώην προπονητή του εκεί, που είχε στη Δύναμο. Πώς θα φέρνει ζωή καμιά φορά, φίλε.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος επιθυμούσε εφόσον ενδιαφέρθηκε η ομάδα της Αυστρίας, οπότε έκλεισε η σύμπληση.
0: Να σου πω, με τον Κάγκουα αφού έπαιξε...
1: Αυτό, χθες συζητούσαμε για το αν θα παίξει ή όχι. Ακριβώς, έπαιξε τελικά, σκόραρε κιόλας. Έπαιξε τελικά με την Χάποελ και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ήθελε έναν παίκτη ο οποίος θα πάει στην προετοιμασία άμεσα, όπως είχαμε πει, και θα Champions League, οπότε στρέφεται αλλού η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα. Φαίνεται ότι ο Ριμπάλτα ήδη δούλευε άλλες υποθέσεις, διότι την είχε μυριστεί τη δουλειά ότι μπορεί να πάει και για Ναβάγιο. Τώρα τρέχει για να κλείσει κάποιο παίκτη. Ο Νίκολιτς ήταν κάθετος ότι τον θέλει μαζί του στην Ολλανδία για να δουλέψουν μαζί. Και όχι μόνο για τα προκριματικά, η ΑΕΚ μόλις επιστρέψει, δηλαδή 3 Αυγούστου επιστρέφει. Έχει ένα 3 Αυγούστου επιστρέφει από το δεύτερο σάρι της προετοιμασίας, έχει ένα μικρό ρεπό και μετά έχει κατευθείαν τον αγώνα Super Cup που είναι με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αγώνες σαν Αυγούστου που θα παίξει το play-off του Champions League, οπότε τον ήθελε μαζί του, ήθελε να τον δουλέψει. Τρέχει τώρα ουσιαστικά ο Ριμπάλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέλει να τον έχει κλεισμένο, άλλωστε και την Κυριακή κατευθείαν μια αύριο. Πετάει, την Κυριακή έχει και φιλικό με την Τσβόλε και μπαίνει στα πιο δύσκολα τώρα, μπαίνει στο πιο απαιτητικό στάδιο ετοιμότητά της. Οπότε θέλει να τον έχει άμεσα, αύριο δεν θα προλάβει να τον έχει που θα πετάξει η ομάδα, τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει ήδη πάει στην Ολλανδία για να μπορέσει να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.
0: Θα πάει για δύο παίκτες, γιατί στην ουσία δεν θα ήταν αντιπινέδα όπως λέγαμε και χθες.
1: Σωστά. Θέλει ακόμα να πάρει ακόμα ένα center back. Εκεί είχε εστιάσει την προσοχή του ο Ριμπάλτα. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται μόνο ένα με δύο παίκτες και μετά τη φυγή του Ορμπελίν Πινέδα χρειάζεται 3-4 παίκτες ίσως για να μπορέσουν να καλύψουν όλα τα πιθανά κενά, γιατί ο Πινέδα ήταν ένας παίκτης που κάλυπτε παραπάνω από μια θέση. Ίσως χρειαστεί και δύο παίκτες για να καλύψουν το κενό του Πινέδα. Όχι αγωνιστικά, 100% μιλάμε σε θέση γηπέδου, γιατί αγωνιστικά μπορεί να βρει έναν εισάξιο του Πινέδα. Οπότε σίγουρα χρειάζεται ακόμα βελτιώσεις, θέλει ακόμα κάποιο ένα μικρό lifting το roster, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το μας έρχεται.
0: Παρουσιάστηκε ο Πινέδα από την Μοντερέι, του πάει φανέλα ή όχι?
1: Όχι, νομίζω
0: όχι,
1: και την
0: συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Το συνηθίσαμε.
0: Εντάξει, να είναι καλά το παιδί, αφού απόφαση δική του ήταν να φύγει.
1: Ήταν απόφαση, όχι, νομίζω
0: όχι,
1: και την
0: συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Το συνηθίσαμε.
0: Εντάξει, να είναι καλά το παιδί, αφού απόφαση δική του ήταν να φύγει.
1: Ήταν απόφαση δική του, τόσα λεφτά δίπλα στο σπίτι του, στη χώρα του. Είναι...
0: Και βασικό ποσφαιρικό του πατέρα, τον Αλμέιδα δίπλα.
1: Ναι, όλα παίξαν τον ρόλο του για να, να δημιουργήσει εμάς αυτό το κενό.
0: Με τον Πεν Ράις και την Celtic γίνεται κάτι?
1: Ναι, φαίνεται ότι το ερευνάει η Celtic περισσότερο από την Rangers, από ό,τι ακούστηκε στις αρχές. Φαίνεται ότι το ερευνάει η Celtic. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά τις διερευνητικές ερωτήσεις και τις έχει κάνει, οπότε φαίνεται να ενδιαφέρεται, να είναι ζεστή για το θέμα. Αναμένουμε και το κρίσιμο είναι να δούμε και την αποστολή που θα βγάλει η ΑΕΚ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα θα

0: γιατί ο Λιούμπης, να δούμε αν ζώτησε όπως είναι ο Ελίασον.
1: Για να δούμε, ναι, για να το δούμε αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη δεύτερη αποστολή. Φαντάζομαι θα είναι βέβαια, θα είναι μεγάλη έκπληξη να μην είναι. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει, θα μπει στο transfer list.
1: Ο Λιούμπης της πήρε το 10 από ό,τι είδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
1: Το απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά, ήταν ο Βαγγέλης Δαλαπέρας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διάλειμμα για την εκπομπή μας. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μάφια. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Σκέφτεσαι να εκτιμάς τον κίνδυνο. Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύη αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. 531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports on Air Live, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι και τώρα. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-8. Ο φίλος ο Γιώργος με ρώτησε νωρίτερα πώς βλέπω τα δύο μάτς. Ξεκίνησε μάλλον να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά έπρεπε να βγάλουμε τον Κώστα Σαμοθράκη και έτσι το διακόψαμε. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν, θα εφιστήσω την προσοχή και στις δύο ελληνικές ομάδες. Έχει ο Παναθηναϊκός. Πάντα αυτά τα μάτς κρύβουν παγίδες. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες. Για μένα αυτό έχει έτσι μεγάλη σημασία. Που και δεν είναι έτοιμες ακόμα, το έχουμε δει. Και έχουν και λήψεις στο ρόστερ, έτσι. Λείπει αυτό το οχτάρι εδώ και πόσο καιρό, και την περσινή περίοδο. Το ίδιο και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει και ο ΠΑΟΚ λήψεις, νέος προπονητής, Αργεντιναίοι παίκτες, καινούργιες προσθήκες και στην άμυνα, έτσι και στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ εκεί στην άμυνα. Φυσικά στα ευρωπαϊκά μάτς, αυτά τα μάτς δεν δικαιολογούνται λάθη. Δηλαδή τα λάθη τα πληρώνεις και τις δικές σου τις στιγμές πρέπει να τις πετυχαίνεις γκολ. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα... Από Θεσσαλονίκη αποστολία λέει. Σάκη, ρώτα το Σαμό, λέει το Γίγαντα, τι γίνεται με Σάλιακα, με τερματοφύλακα και τις άλλες μεταγραφές. Μάλλον ο Σάλιακας δεν θα έρθει. Θα το ρωτήσω, το ρώτησα μάλλον αποστολία μου, τα είπε όλα ο Κώστας. Βέβαια εγώ τώρα είδα το μήνυμα, εσύ το έστειλες λίγο μετά τις 7. Αργήσαμε λίγο να τον βγάλουμε, αλλά τα που ρωτάς. Ο φίλος ο Γιώργος λέει σωστός, για ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ Σάκη. Εντάξει, την άποψή μου λέω, κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά νομίζω έτσι ψηλιασμένοι πρέπει να πάνε οι ελληνικές ομάδες και με τεράστια προσοχή. Γιατί σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, για μένα μόνο το αποτέλεσμα, πιο πολύ βέβαια για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει μαξιλαράκι, αλλά και οι άλλες ομάδες. Γιατί ας πούμε να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ από το Europa στο Conference. Και γιατί ας πούμε ο Ολυμπιακός να μην συνεχίσει στο Champions League. Γιατί ας πούμε να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ από το Europa

Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στο μοναδικό μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά του Conference Link, στο 400 λεπτό. Νεύσκι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ, είναι

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσαμπάς. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ομάδας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναχώρησε, βρίσκεται ήδη στην Πολωνία. Να σας πω και τους παίκτες που έχει μαζί του ο προπονητής. Το μάτς είναι αύριο στις 9 απέναντι στην Πάξη. Και αμέσως μετά η αποστολή αναχώρησε για την Πολωνία. Αύριο στις 9 είναι το μάτς. Είναι μέσα τελικά, γιατί υπήρχε ένα θέμα με το δελτίο του. Και τελικά είναι στην αποστολή. Τώρα αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα δούμε ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο, εντάξει, λίγο δύσκολο τώρα να πάρει έτσι σε λίγες μέρες που βρίσκεται στην ομάδα να πάρει φανέλα βασικού. Θα το δούμε βέβαια. Ο Τζέικοπ Καλάμπρι είναι εκτός, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Κρίστιανσεν είναι εκτός και λόγω της, έτσι, από άποψη φυσικής κατάστασης είναι λίγο πίσω. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα. Η αποστολή του Παναθηναϊκού που είναι ήδη, όπως σας είπα, στην Ουγγαρία. Να σας πω επίσης ότι σήμερα το πρωί έκανε την τελευταία προπόνηση ο Παναθηναϊκός στο προπονητικό κέντρο Γιώργος Καλαφάτης και αμέσως μετά αναχώρησε. Μάθαμε και τους αρχιτέφα Ντεφράι, δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ Ίγκασον, Κάτρις, Τσέριν και Τσιριβέγια θα είναι οι επόμενοι, χωρίς καμία βέβαια διαβάθμιση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα για Τσιριβέγια θα είναι οι επόμενοι, χωρίς καμία βέβαια διαβάθμιση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα για την ενδεκάδα, τα είπαμε και το μεσημέρι στη Ζέτα, ο Παναθηναϊκός στην ομάδα, εκτός αν μας κάνει κάποια έκπληξη, υπάρχει δίλημα για το κέντρο της άμυνας και για τα εξτρέμ. Τι εννοώ, ο Ντεφράι σίγουρα θα είναι ο ένας στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο δεύτερος ο Τουμπά ή ο Κάτρης. Εγώ θεωρώ μπορεί να δούμε τον Κάτρι να δώσει περισσότερο. Αν δούμε μάλλον μια αλλαγή, να ξεκινήσει κάποιος άλλος από τους δύο, δηλαδή ο Παντελίδης ή ο Ταμπόρδα κάπου στο πλάι δεξιά, ας πούμε. Αυτό θα το δούμε. Θέσεις νομίζω ότι δεν αλλάζουν, έτσι. Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και άλλος, γιατί ο Καλάμπρι είναι τραυματίας. Ο Τσάπρας που θα πάει για περίπου 1,5 μήνα μόνος του την δεξιά πλευρά. Αργόπουλος για το κέντρο της άμυνας τα είπαμε. Τώρα στη μεσαία γραμμή Καμαρά Τσέριν, με το Γιάγκουσιτς να είναι στο 10, τον Τετέι στο 9. Για τα φτερά τα είπαμε πάλι. Θα δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του, να πάρει ένα Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που εκεί θα έχει βέβαια και τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός, και φαντάζομαι, παρόλο που είναι μάλλον μήνας των διακοπών, αρκετοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να πάνε να στηρίξουν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχει και παίκτη, θα δούμε και τι θα πει. Ο προπονητής πάντως της Πάξη είπε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς. Να θυμίσω ότι οι Ούγγροι, φίλες και φίλοι, δεν έχουν

ξένους παίκτες. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η ομάδα. Σε αντίθεση, λέει λοιπόν ο προπονητής, με τις δύο προηγούμενες σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο, κατέληξε ο προπονητής από εκεί και πέρα. Τώρα για αυτό το παιχνίδι νομίζω δεν έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Πάμε και στα γύρω-γύρω. Ελληνικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον Σιώπη, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα του Νίστρουπ, έτσι για βασική επιλογή, και θα κινηθεί για την... έχει ταξιδέψει, λέει, στην Αθήνα, το συγκεκριμένο το kerkida.net. Έχει βγάλει αυτό το ρεπορτάζ, γιατί εμείς λέμε πάντα τις πηγές. Έχει ταξιδέψει στην Αθήνα για να κάνει τις επαφές, να γίνει το deal, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές και οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστές. Δεν υπάρχει κάτι απρόβλεπτο. Είναι 32 ετών ο Σιώπης, θυμίζω. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και 42 συμμετοχές στην εθνική μας ομάδα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Άλλη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και 42 συμμετοχές στην εθνική μας ομάδα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Αλιάνα Σπορ, στην Τράζο Σπορ, στην Cardiff City, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Το αγαπημένο παιδί, έτσι, ο Σιώπης, γιατί πραγματικά είναι από όλους τους συμπαίκτες σου αγαπημένος. Λοιπόν, το 55 έχει πάρει ο Φαντρόκελ, εδώ για το φίλο που ρωτάει. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι από ό,τι διάβασα ο Όφη, οι πληροφορίες έρχονται από την Κρήτη που λένε πως ο Όφη ήδη κάνει επαφές με τον Αϊτόρ, ένας βασικός στόχος, και δεν υπάρχουν τώρα προς το παρόν εξελίξεις που σίγουρα θα υπάρξουν από ό,τι λένε οι κριτικοί το επόμενο διάστημα, και θέλει βέβαια να δυναμώσει. Επίσης να σας πω πως ελληνικά ΜΜΕ λένε πως ο Ελίασον είναι στόχος του Παναθηναϊκού, το λέγαμε και χθες με τον τον Γιώργο. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν φαίνεται η ΑΕΚ να θέλει να τον κρατήσει, θα κινηθεί για την απόκτησή του ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα για τη θέση 8, για τον Γιάννη Στάγκε, να πούμε πως είναι ο κεντρικός προτάζος του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος παίκτης εδώ και λίγο καιρό, και η επόμενη προσθήκη βέβαια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού θα είναι ένας παίκτης στη θέση 8. Αυτή τη στιγμή πάντως φόκους η ομάδα του Παναθηναϊκού κάνει για τα μάτς με την Πάξη. Λοιπόν, ξεκινάνε επίσημα οι υποχρεώσεις του παραμήνα γι' αυτό. Και έτσι και για τον Στάγκη αλλά και για τον Γένσεν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Σίγουρα και για τον Γένσεν, το είπαμε και χθες με τον Γιώργο, δεν το έχει αφήσει το θέμα ο Παναθηναϊκός. Να σας πω ότι ανακοινώθηκε και όλα αυτή η νεοφώτιστη ομάδα, Αμέντσπορτ λέγεται, και ο Λαφών πλέον θα παίζει στην Τουρκία. Όταν πήγαιναν η ομάδα του Παναθηναϊκού, όταν ταξίδευαν για την Ουγγαρία, μίλησε ο πιλότος στους παίκτες του Παναθηναϊκού η αρχή στη σεζόν. Σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού από μικρό παιδί θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον αυριανό αγώνα και σε όλη τη σεζόν γενικά. Όλοι οι Παναθηναϊκοί είμαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι για την ομάδα που χτίζεται. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πολλά ταξίδια φέτος στην Ευρώπη και πως θα πάμε πολύ καλά και στην Ελλάδα. Καλή τύχη. 1:30 ήταν η πτήση, να μιλάει στους παίκτες. Να σας πω ότι είχαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο ο Πένια και ο Ντεφράι, που βρέθηκαν στο επίκεντρο από τον κόσμο που ήταν εκεί και βαρέθηκαν, να σας πω την αλήθεια, βαρέθηκαν να υπογράφουν αυτόγραφα. Είδαμε πάρα πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού να θέλουν να υπογράψουν, να φωτογραφηθούν και να υπογράψει αυτόγραφα οι παίκτες. Φιντ λέει ότι ο Παναθηναϊκός και η Χόφενχάιμ κατέθεσαν τις υψηλότερες προσφορές για τον Στάγκη που σας είπα νωρίτερα. Θυμάστε που μιλάγαμε για ένα αριστερό μπακ, τον Ρικάρντο Μάνκας, όχι Μάγκα, Μάνκας. Αυτός λοιπόν που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι καταλήγει τελικά στην Μόντσα, στην Ιταλία. Ο Τσέριν στη συνέντευξη τύπου που μίλησε είπε ότι
τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού.

0: αποθέωση για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, λέγοντας πως είναι η μεγαλύτερη και σπουδαία αλλαγή αυτή που έγινε, αλλαγή τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Αποθέωση για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, λέγοντας πως είναι η μεγαλύτερη και σπουδαία αλλαγή αυτή που έγινε, αλλαγή για τον, στη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Μόνο τις δηλώσεις του Τσέριν, οπότε σε πολύ λίγο θα μιλήσει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο και να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Για το φίλο εδώ που ρωτάει, θα δούμε ολλανδικό δίδυμο στο Σαραμόπουλο. Σε λέει, Σάκη, υπάρξει για την ιστορία. Η φιλοσοφία της είναι να μην παίρνει ξένους παίκτες. Μόνο Ούγγρους. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Μάνο μου, και καλά κάνεις και το λες. Το επισημαίνουμε ότι είναι μόνο Ούγγροι παίκτες. Δεν είναι κανένας μα κανένας ξένος. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το, και με το ρεπορτάζ.
1: 94,3.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μας ακούει και ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου. Είσαι πολύ μεγάλος, λέει. Χαίρομαι να σε ακούω, μεγάλε παραγωγέ. Εννοείται, τώρα που πάτησε τα 75, μεγάλος, ρε φίλε, δίκιο έχεις. Πάω για τα 80. Λίγο μετά τις 10. Τώρα έρχεται Δημήτρης Στρατάκης, φίλες και φίλοι. Ολική ανατροπή. Θα τα ανατρέψει όλα ο Δημήτρης εδώ. Θα μιλήσουν και με τον. Μετά τις 9 για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο με το φίλο μου τον Θανάση τον Ζαχάκη, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σάκης Μπουζδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦΗ για την οργάνωση της παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο, φίλες και φίλοι. Βλέπετε την Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα, για τη συμμετοχή σας. Να απολαμβάνετε εσείς που βρίσκετε σε διακοπές, να περνάτε όμορφα. Υπομονή σε εσάς που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι.
1: Κομματρία. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα και το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει τη ζήτηση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ.
2: Είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει το σώτερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την αθατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 600 20.

0: 5.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
0: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 94,3. Ή αν θέλετε στους 94,3. Ακούτε την εκπομπή Ολικία στις 10, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είμαστε συντονισμένοι όλοι, να μας ακούτε. Μόνο των Ευρωπαϊκών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αύριο ΠΑΟΚ στις 8, ο Παναθηναϊκός στις 9. Ο Μεν ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Πολωνία από την Δυναμό Κιέβου, ο Δε Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία από την ΠΑΞΗ στις 9. Τις δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου που έδωσα

είναι οι προπονητές των δύο ομάδων μας, ο κύριος Νίστρουπ και ο κύριος Λύση, έκαναν δηλώσεις. Θα ρίξουμε μια ματιά αργότερα στην εκπομπή, έτσι να εκμεύσουμε κάποια πραγματάκια από τις δηλώσεις των προπονητών των άγνωστων για μας. Είναι ο πρώτος αγώνας που θα δώσουν αύριο στον πάγκο, πρώτος επίσημος αγώνας που θα δώσουν αύριο στον πάγκο των ελληνικών ομάδων.

Σε αυτό το δίωρο αργότερα μετά τις 9 θα έχουμε έτσι ένα αφιέρωμα τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, έστω μία ώρα, αργότερα ενδεχομένως να έχουμε και 2 ώρες, πάντα με την υποστήριξη

Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, θα τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μετά τις 9, όπως είπα, θα κάνουμε λοιπόν και ένα άνοιγμα έτσι προς τα ανατολικά προάστια, προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Θα πάμε λίγο πιο παραλιακά, που πιστεύω ότι έχει και

Μετά τις 8.30 θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα μας πάει την βόλτα του, την καθιερωμένη βόλτα του στον Ματάκια και σήμερα. No crown, no throne, no... Και βεβαίως σε όλη η επικαιρότητα εδώ μπροστά μας θα την έχουμε μπροστά μας. Και ενδεχομένως κάποια είδηση, η οποία, όπως λέμε, στο δίωρο, είμαστε εδώ για να σας τη μεταφέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δώρα, όμως με τα δώρα του σταθμού, μεθαύριο, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, 10-11 το πρωί, γίνονται οι κληρώσεις για τα πολύ πολύ σπουδαία δώρα μας. Λοιπόν, πρώτο έχουμε το δώρο Νάξος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Νάξιαν Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικους. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη 6939-943-943. 6939-943-943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο, μήνυμα, έτσι. Μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος στο Viber του σταθμού. Υπάρχει όμως και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στην γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Με την ίδια διαδικασία, με την ίδια μεθοδολογία και αυτή η κλήρωση, μήνυμα στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο, λέξη Κισός. Επαναλαμβάνω το Viber, τον αριθμό για τα μηνύματά σας, 6943.

Πάμε να σας κάνω όμως και μια πρόταση. Μια πρόταση πραγματικά σπουδαία, θεωρώ. Το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα,

πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Το hotel Ανθιδών State, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά. Ημέρη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate λοιπόν στην Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22210 96 465. Επαναλαμβάνω, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site Hotel Ανθιδών Estate ή 210 96 465.

σωστή συχνότητα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής μπορείτε να μας ακούτε. Και τώρα προσοχή, διότι πολλοί κόσμος φεύγει, πολλοί κόσμος είναι ήδη στην ελληνική περιφέρεια, κάνει τις διακοπές του και πολύ καλά κάνει. Στο νομό Βιωτίας και στη Φωκίδα μπορείτε να μας ακούτε από τη Ράδιο Ένωση 97, το νομό Αρκαδίας Τρίπολη Μεγαλόπολη στους 104,6, στο νομό Ηλίας Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο 98,6, στην ίδια συχνότητα 98,6 θα μας ακούτε όσοι είστε στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και 98,6 επίσης, όπως στο νομό Ηλίας. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησος 104,6. Στην Τολοα Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα μικρό κομμάτι του Ιωνίου στους 100. Και στις πρωτεία από 98,6 στην Ιγουμενίτσα, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Supersport 104, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελασάτ. Εννοείται και μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ηφείλειο. Χαιρετίσματά μου.

Σήμερα είχαμε, ξημερώνοντας και την μεγάλη απώλεια, μια σπουδαία τραγουδίστρια, γνωστή της Πάση. Η Μεριλίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου ή Δημητροπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο Ηλίας, μέσα σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια, και κατόπιν μεγάλωσε στον Κολονό, στην Αθήνα. Δείχνοντας το πλούσιο ταλέντο της, από πολύ νωρίς ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και το χορό, συμμετέχοντας αρχικά στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, «Πικρό ποτήρι». 91 ετών. Σίγουρα κομβική στιγμή στην καριέρα της, έπαιξε η γνωριμία με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και μεγάλο συνθέτη αξέχαστων επιτυχιών βεβαίως, τον Μανώλη Τοχιώτη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1959 και υπήρξε ένα ζευγάρι.

Μαζί με το Χιώτη, η Μεριλίντα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή. Μαζί με το Χιώτη, η Μεριλίντα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, φέρνοντας μια άλλη καινούργια στο λαϊκό τραγούδι. Την θυμόσαστε όλοι βεβαίως, μαζί με το Μανώλη Χιώτη στις ελληνικές ταινίες, και ποιος δεν έχει δει αυτό το ντουέτο να τραγουδά στις ελληνικές. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες,

τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μερλίντα επέλεξε να ζει στο γυροκομείο Αθηνών, διατηρώντας άσβεστα για πάντα τα θεμελιώδη εκεί σε ολάκερη τη ζωή της, αξιοπρέπεια, ευγένεια και το ζεστό χαμόγελο. Σίγουρα με το θάνατό της έτσι αποκόπτεται το σημερινό τραγούδι της ακμής μιας δισκογραφίας που δέσποζε τα χρόνια εκείνη και θα μείνει κληρονομιά στους αιώνας των αιώνων και στις επόμενες γενναίες. Τραγουδιού απεβίωσε, έφυγε από αυτή την ζωή. Βεβαίως θα τη θυμόμαστε πάντα, διότι η κληρονομιά που άφησε και η Μερλίντα είναι τεράστια.

22 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Τετάρτη, μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα όπως και η χθεσινή. Βεβαίως οι προβλέψεις λένε ότι σιγά σιγά θα πέσει η θερμοκρασία. Γιορτάζουν σήμερα οι Μαγδαληνοί, ο Μαγδαληνός. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, όπως και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Για να δούμε σαν σήμερα, το 1894 έγινε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στην Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 20, λίγο μικρό, λίγο γελίο, αλλά εκείνη την εποχή αυτός ο μέσος όρος ταχύτητας ήταν ο ενδεδειγμένος, ήταν αυτός που έπρεπε να ήταν. Τα 43 στις 22 του Ιούλη, 200.000 λαού περίπου στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο, να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Είναι ορισμένα γεγονότα που πραγματικά δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος, αλλά καθόρισαν την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Στις 22 Ιούλη του 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Χούντας Νίκος Σαμσόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια. Ρίχνουν απλία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5, αλλά οι Τούρκοι εισβολής την παραβιάζουν. Κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Τότε μια τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Στέλιος Μηγιάκης. Έτσι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, το 1987 στις 22 Ιουλίου η θερμοκρασία στην Αθήνα έδειξε κοντά 42-43 βαθμούς και μέχρι τις 29 η θερμοκρασία

αξία. Τότε με την έλλειψη κλιματιστικών φαντάζεστε ότι η ατμόσφαιρα ήταν αφόρητη, μαζί βεβαίως και με την υγρασία, σε 1300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών τότε από τον καύσωνα, οι 1100 στην Αθήνα. Άλλες εποχές, δύσκολες. Βεβαίως δεν μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για 1987, αλλά τα air condition ήταν, δεν υπήρχαν. Άλλες εποχές, δύσκολες. Βεβαίως δεν μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για 1987, αλλά τα air condition ήταν, δεν υπήρχαν τότε. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Το 1955, στις 22 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Βίλεμ Νταφό, ο Αμερικάνος ηθοποιός. Κάποια από τα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν το Ένοχο Κορμί, ο Τελευταίος Πειρασμός, τα Κρυφά Πάθη. Σαν σήμερα 22 Ιουλίου το 1988 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Είχε γεννηθεί το 1920. Ετών. Όπως και ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε το 2018 στις 22 Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Είχε γεννηθεί στις 12 του Μάρτη του 1938.

Και να κλείσουμε την αναφορά μας με τι γιορτάζεται και επετείους γενέθλια και θάνατη, και αυτό είναι δυστυχώς μέσα στη ζωή, με την γιορτή της Μαρίας της Μαγδαληνής. Εσύ όμως ο χριστιανικός κόσμος γιορτάζει κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 22 Ιουλίου τη μνήμη της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρία. Η Μαρία από τα Μάγδαλα της Γαλιλαίας, εξού και το Μαγδαληνή, εξού και Μαγδαληνή όπως είπα, για να ξεχωρίζει από τις πολλές Μαρίες των Ευαγγελίων, ανήκε στον κύκλο μιας ομάδας γυναικών οι οποίες ακολουθούσαν τον Χριστό και τους Αποστόλους και τους βοηθούσαν στο έργο τους. Οι επίσημες πηγές της Εκκλησίας δεν μαρτυρούν ότι... Μετά την ανάληψη του Κυρίου, όπως λέει και η Διαθήκη, η Μαρία η Μαγδαληνή υπηρέτησε την πρώτη χριστιανική εκκλησία που ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα και μετά την κοίμηση της Θεοτόκου ακολούθησε τον μύθι και ενταφιάστηκε. Να πούμε ότι η Μαρία Μαγδαληνή γιορτάζεται και από την Καθολική Εκκλησία σαν σήμερα στις 22 Ιουλίου. Μάλιστα στον καθολικό κόσμο η Μαρία Μαγδαληνή προστατεύει τρίες, τους αρωματοποιούς, τους κατασκευαστές γαντιών, τις μετανοημένες πόρνες και τους βυρσοδέψες. Στον καθολικό κόσμο πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή...

Μια είδηση επί του πιεστήριου, όπως λέμε, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο παλιός μπασκετμπολίστας, γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Να δούμε τι θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμένει το σπίτι μου

το υπηρετώ καθημερινά από... Ο Λάζαρος Σαββίδης, ο οποίος ήταν πρώτο αναπληρωματικό από τις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ, πρώτο αναπληρωματικό μέλος, αναλαμβάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πάμε, διαφημιστικό break και αμέσως μετά μαζί, μη φύγει κανείς.

0: 90,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να διοικήσει οικογένεια σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671. Και η καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο ΙΠ. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σύντομο, σύντομο πολύ το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Άλλη μια είδηση η οποία μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να την μοιραστούμε μαζί. Ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης, Ηρακλή. Δεν είναι πολύ ο καιρός, πριν ένα μήνα, δύο, ούτε που θυμάμαι. Ο μεν Γιάννης Αμανατίδης ήταν τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς ήταν αθλητικός διευθυντής. Μετά από απόφαση του Προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλής, του κυρίου Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, και οι δύο παύθηκαν. Η απόφαση της διοίκησης όπως προκύπτει συνδέεται με την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας, καθώς ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή έκρινε ότι δεν υπήρξε η αποτελεσματικότητα που ανέμενε από τους δύο παράγοντες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πλέον, ο Ηρακλής καλείται να προχωρήσει στον ανασχεδιασμό του οργανωτικού του πλάνου, ενώ παράλληλα συνόψει της επιστροφής της ομάδας στην Super League.

Brick by brick. Το αφήνω βεβαίως ασχολίαστο. Τον κύριο Μονεβασιώτη. Που βεβαίως μπορεί να έχει και δίκιο, έτσι. Αλλά το παρελθόν δείχνει ότι δεν έχει καθόλου, μα καθόλου υπομονή. Και για το Champions League και για το Conference League, όπως και αύριο έχουμε για το Conference League, αλλά και το μεγαλύτερο έτσι μέρος των αγώνων του Europa League. Έχουμε τρεις αγώνες για το Champions League, ο δεύτερος γύρος. Οι δύο έχουν ξεκινήσει ήδη και μάλιστα η Ομόνια προηγείται της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με σκορ 1-0 στο 31ο λεπτό. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας με την Universitatea Craiova από την Ρουμανία, Λεύσκη Σόφια.

από τη Βουλγαρία 0-0. Ενώ στις 9 με την Τσέλιε από την Σλοβενία. Για το Conference League, δεύτερος γύρος, προκριματικά στο 73ο λεπτό, Νεύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν με τη Δυναμό Μίνσκ από την Λευκορωσία 2-3. Στο 73 από την Ιρλανδία με Μπάλκανη από το Κόσοβο 0-1. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα Μπασάξι Χίρ Ίντερ Τούρκου. Στις 9 Βάρνταρ από την Βόρεια Μακεδονία Ρίγα Λετωνία. Στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Πρόγραμμα των σημερινών αγώνων για τα προκριματικά του Conference, μεταξύ της Ζελέσνιτσα από την Σερβία και της Μπράγκα από την Πορτογαλία. Ενδιαφέρον αγώνας αυτός πραγματικά. Είχαμε και προκριματικά την πρώτη φάση για το Champions League γυναικών. Έχουμε σήμερα. Κάποιοι αγώνες βέβαια έχουν λήξει, κάποιοι αγώνες είναι σε εξέλιξη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ, η πρωταθλήτρια ομάδα μας, επιβλήθηκε στη ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ.

Ένα άλλο αποτέλεσμα το οποίο κάνει εντύπωση. Η Μητρόβιτσα από το Κόσοβο, πάντα για, για το Τσάμπερ. Η Μητρόβιτσα λοιπόν από το Κόσοβο επιβλήθη τη Ζίμπρου Κίσινά από τη Μολδαβία με σκορ 10-0. 10-0. Αυτή την ώρα στο 70 η Σοσνιόρινεβιτς από την Πολωνία επικρατεί τη Γλούσο από τη Γεωργία με 5-1. Ενώ ο αγώνας Φλόρα Μάλτα είναι 0-3. Όλη η Ευρώπη παίζει μπάλα, έχουμε πάρα πολλά φιλικά. Δεν θα μπω στην διαδικασία να σας αναφέρω φιλικούς αγώνες, σκορ φιλικών αγώνων. Πάντως οι ομάδες είναι σε κάθε μέρα δίνουν φιλικούς αγώνες για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία. Την Παρασκευή έχουμε και τον αγώνα της Αντβέρπ με τον Ολυμπιακό στις 8.

0: Λοιπόν, ήρθε ο Ναμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports.
0: Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η σεζόν ουσιαστικά από αύριο, βεβαίως, με τους δύο αγώνες των ελληνικών μας ομάδων.
1: Ακριβώς, και στη σημερινή συνέντευξη που προπονητής της Δυνάμο Κιέβου, ο Ιγκόρ ακτήρισε τον πάγο μια ποιοτική ομάδα, στάθηκε στις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο αγωνιστικό του προφίλ μετά την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Αλέσιο Λύση. Όπως είπε χαρακτηριστικά για τον αγώνα εναντίον του ΠΑΟ, που είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες, και για τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, είναι δύσκολο να πω ότι δεν γνωρίζω πράγματα για τον ΠΑΟ, αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω. Άλλαξε προπονητή, δεν είναι γνωστή ποια θα είναι η στρατηγική του πλέον. Σίγουρα ο σχηματισμός πιθανώς να παραμείνει ο ίδιος, αλλά θα δούμε για διάφορα σενάρια και θα δούμε στο γήπεδο τι θα επιλέξει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ώστε να κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Από τους τραυματίες που έχει Δυναμό Κιέβου, ο Μιχαλιτσέκο και ο Τίμτσικ σήμερα δεν πήραν μέρος στην προπόνηση. Ο Λόβικ θα πάρει και λίγο αργότερα μια ελαφρή, θα κάνει μια ελαφτά. Ο Βιβατσέγκο, ο αριστερός οπισθοφύλακας, θα υποβληθεί σε κάποιες περαιτέρω εξτάσεις για να δούνε τι ακριβώς έχει πάθει, λέγεται ότι είναι κάταγμα, οπότε σίγουρα θα παρουσιάσει και στα δύο παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ που ξεχωρίζει, είπε ότι σέβομαι το που έχει το έμψυχο δυναμικό του, είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Στόχος της Δυναμό είναι να βάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη δική της ποιότητα και να σταματήσει την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Ο Κριστιαν Μπιλοβάρο, ο στόπερ της πλευρά του, γιατί αυτός είχε ένα τραυματισμό από το παιχνίδι της Universitate Ακλούς, είμαι έτοιμος για να αγωνιστώ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όπως είδατε είμαι εδώ και αισθάνομαι καλά. Θα αποφασίσει βέβαια ο προπονητής αν και πότε θα παίξω, αλλά θέλω να συμμετάσχω. Για το ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Δυνάμο δεν είναι έτοιμη, είπε, εξαντληθήκαμε. Όσο περισσότερο παίζεις, τόσο περισσότερη η κατάσταση καλύτερη αποκτάς. Δεν γίνεται να είμαστε στο 100%, επειδή είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και οι περισσότερες ομάδες. Οι οπαδοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Έχουμε ταιριζόμαστε όχι μόνο εναντίον του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, για δεύτερο προκριματικό γύρο, πολύ δύσκολη αποστολή,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε
0: σε τι κατάσταση είναι.
1: Η ομάδα του Αλέση, του Ιταλού, πώς είναι. Δεν έχουμε δει κάποια παιχνίδια, κάποια περισσότερα συμπεράσματα.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι η Δυναμό Κιέβου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι αποδυναμωμένη?
1: Κοίτα, η Δυναμό Κιέβου σίγουρα δεν είναι αυτή που ήταν παλαιότερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει και το πρωτάθλημα. Αντικούς ξένους όπως είχε παλιά δεν έχει τώρα, έχει περισσότερους Ουκρανούς. Νεανική ομάδα, πέρσι πήρε το κύπελο, τερμάτισε την τέταρτη θέση. Ο προπονητής ο Κόστιουκ είναι ένας καθώς νέος προπονητής, έτσι, άσχετα μπορεί να μην είναι πολύ νέος στην ηλικία.
0: Ναι, σαν προπονητής, ναι.
1: Είναι όμως μια φιλόδοξη ομάδα που το παιχνίδι θα γίνει στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Ναι, για μένα θα είναι καλό αυτό.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Γιατί πολλοί κόσμος ξέρουμε ότι οι Πολωνοί συμπαθούν περισσότερο τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τώρα, και δυσκολεύτηκε με την κλου.
1: Το άλλο παιχνίδι τώρα του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει την Πάξη, πρέπει να πούμε ότι η Πάξη έχει μια δική της πολιτική. Γενικά δεν είναι τώρα. Είναι σαν την Μπιλμπάο, ας πούμε, που παλαιότερα, πριν αρκετά χρόνια, δεν έπαιρνε ξένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Η Πάξη λοιπόν δεν παίρνει καθόλου ξένους.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ιδιαίτερο
1: είναι
0: βέβαια.
1: Βέβαια. Ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί και να δείχνει ταλέντα ή γενή.
0: Ναι. Παραγωγή ταλέντων. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια η Μπιλμπάο.

0: ήταν, δεν έπαιρνε καν πέρα από την περιφέρειά τους, ελάχιστος.
1: Το Βάσκο, ναι. Αλλά θέλω να πω τουλάχιστον.
0: Ναι. Δεν λες που υπάρχουν και αυτές οι ομάδες.
1: Ναι, συμφωνώ. Μακάρι να είχαμε και στην Ελλάδα έτσι.
0: Έτσι, τουλάχιστον 2-3 ομάδες να είχαμε τέτοιες.
1: Ναι, ναι. Έτσι, εδώ πάμε β' γάμα εθνική και δεν βρίσκουμε Έλληνες.
0: Έτσι. Νομίζω ότι αν το κάνει μία ομάδα, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Το θέμα είναι να αρχίσει κάποια ομάδα.
1: Ο Πανιώνας το 2010 το είχε κάνει γιατί ήταν καταχρεωμένος.
0: Ναι.
1: Μόλις ξεχρέωσε τα χρέη,
0: ναι,
1: άρχισε πάλι να παίρνει ξένους. Και ξαναβρέθηκε στην κατάσταση που ήταν πριν λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, το είχε κάνει γιατί ήταν καταχρεωμένος.
0: Ναι.
1: Μόλις ξεχρέωσε τα χρέη,
0: ναι,
1: άρχισε πάλι να παίρνει ξένους. Και ξαναβρέθηκε στην κατάσταση που ήταν πριν λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει.
0: Βεβαίως η δικαιολογία που λένε, Μάνο, το έχεις ακούσει και εσύ, ότι είσαι απ' έξω παρά Έλληνες, διότι η πληγή ορισμένων ποδοσφαιριστών, οι μάνατζερς, έχουν κάνει ζημιά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν είναι ατζέντιδες εδώ πάρα πολλά. Είναι ότι ο Έλληνας θα ζητήσει και την ασφάλισή του. Ο ξένος μπορεί να μην το λέει, συμφωνούμε, αυτά θα πάρω. Ο Έλληνας θέλει και την ασφάλισή του. Και πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να το δούμε και πιο βαθιά το νόημα, ο Έλληνας δεν επηρεάζεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πληγή πάντως και τροφή για μεγάλη κουβέντα.
1: Αλλά δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπω
1: και με αυτά λίστα ακούω πολλές φορές και την εκπομπή του Θέμη.
0: Ναι.
1: Και με αυτά που λέει ο κόσμος,
0: ναι,
1: είναι μια μικρογραφία της Ελλάδος. Ο Έλληνας δεν θέλει να αλλάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Τρώγονται δηλαδή οι Ολυμπιακοί Παναγιοί φιλαθλοί. Λες και αυτοί βάζουν τα χρήματα τσέπη στο κάθε. Αντί να δουν τη γενική εικόνα, τη μεγάλη. Τι να πω τώρα, εντάξει, γελάω πολλές φορές με αυτά.
0: Ναι, είναι πολλές φορές και εγώ το την ακούω.
1: Οπότε λες, αυτό είναι η μικρογραφία της χώρας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Να τρογόμαστε.
1: Δεν ήρθαν από αλλού αυτοί, δεν ήρθαν από ξένο μέρος.
0: Καλά, να δεν
1: αυτή
0: είναι
1: η πραγματικότητα. Μετά, ότι είχε γίνει η απόβαση. Πώς μπήκαν οι Τούρκοι έτσι μετά στην Κύπρο και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν άνοιγε ο φάκελος αυτός επιτέλους.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε και θέλει κανένας να ανοιχθεί από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Όχι βέβαια, είναι πολλές οι ευθύνες των...
1: Ξέρετε ότι οι Άγγλοι που ήταν η τρίτη δύναμη που είχε υπογράψει και αυτή, αυτοί ξεκίνησαν όλο το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι και μια αρχή, θα έλεγα, για να κλείσουμε το κομμάτι των ελληνικών ομάδων, να καταλάβουμε και την 10η θέση με μια καλή πορεία.
1: Καταρχήν, να καταφέρουν να παραμείνουν όλες στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Μακάρι να μπουν όλες στο league face. Έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα έχουν εγγυημένα 8 ή 6 παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: 8 Champions League και Europa. 6 στο Conference.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να καταφέρουν να μπουν μέσα. Δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, ίσως να έχει κάνει και πρόταση, λέει, στη Hoffenheim. Για τον 29χρονο κεντρικό μέσο, το Jens Tagge, στη Werder Bremen παίζει ο ποδοσφαιριστής, αλλά πρόταση έχει κάνει και η Hoffenheim. Κεντρικός μέσος. Οι Γερμανοί, λέει, αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 14 εκατομμύρια. Είναι διεθνής σκάφος και ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 28, ενώ η Hoffenheim έχει κάνει προσφορά 9 με 10 εκατομμύρια. Είναι λίγο αρκετά τα χρήματα.
0: Ναι. Μεγάλη διαφορά.
1: Σου υπάρχει θέμα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παλαιότερα, όπως θυμόμαστε όλοι, είχε ενδιαφερθεί κάποια στιγμή όταν έφυγε ο Ολλανδός, ο Τζίνι Γουαϊνάλντουμ, από τη Λίβερπουλ. Πήγε τελικά Σαουδική Αραβία και έπαιξε. Τώρα που θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, είναι 35 ετών βεβαίως, είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Και λέγεται, να θυμίσουμε, στο τέλος ήταν Ελ Ετιφάκ, Σαουδική Αραβία. Και λέγεται ότι τώρα μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται είναι η Κόβεντρη και άλλη είναι ο Ολυμπιακός.
0: Και άλλη είναι ο Ολυμπιακός,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Πόσα χρόνια ήταν κάτω, ήταν στα πετρέλαια που λέω.
1: Νομίζω 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια,
1: Ναι.
0: Είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή κατά πόσον έχει δουλέψει, δεν μένει αδούλευτος, γιατί εκεί δεν είναι οι ρυθμοί ίδιοι.
1: Έτσι.
0: Αλλά ναι, γιατί τώρα το 35 πλέον δεν μας λέει και τίποτα.

0: συμφωνώ απολύτως. Είδαμε 40 και έτσι, ο Ρονάλντο, 41 μάλλον, 40 ο Νόιερ, 39 ο Μέσο, ο Μόντριτς και πάει λέγοντας.
1: Σε υψηλό επίπεδο. Ο οποίος Μόντριτς ανανέωσε με την Μίλαν.
0: Ένα χρόνο ακόμα βέβαια, αυτά. Χρόνο.
1: Εγώ τον είδα στο Μουντιάλ πάντως ακμεότατο, μια χαρά.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ιταλικές ομάδες κατά βάση μετά τα 30 το συμβόλαιο το κάνουν ένα συν ένα.
1: Ναι.
0: Με την Κύπρος. Έτσι. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι επειδή έχει μπει κάπως στο παιχνίδι και η Μίλαν, κάπου καθυστερεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Χένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ, ο Μπόγκ, έχει πάει να συναντήσει τη διοίκηση, τον ομόλογό του για την ακρίβεια, τον Δημήτρη Ντεκόντε της Χένκ, με πρόταση 37 εκατομμύριων ευρώ, γιατί η πρώτη στα 30 εκατομμύρια είχε απορριφθεί από τη διοίκηση των Βέλγων.
1: Ναι.
0: Τώρα πιστεύουν ότι θα συμφωνήσουν οριστικά, αλλά έχει μπει και η Μίλαν, που δεν ξέρω η Μίλαν τι προσφορά έχει κάνει. Εκτός αν η Μίλαν θέλει να χαλάσει τη μεταγραφή, έτσι συμβαίνουν και αυτά στην εποχή μας.
1: Ναι, λες, να έχει μπει σφήνα για να χαλάσει η μεταγραφή, ναι.
0: Όλα ψανά είναι σε αυτόν τον κόσμο πλέον.
1: Ναι.
0: Από το να μην τον πάρω εγώ, μην τον πάρεις και εσύ. Έτσι είναι.
1: Συμβαίνουν
0: και αυτά. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει αύριο με την Πάξη στην Ουγγαρία. Η Πάξη, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε, έχει μόνο Ούγγρους.
1: Μόνο Ούγγρους.
0: Έτσι είναι η πολιτική της. Δεν παίρνει ξένους που με την Πάξη στην Ουγγαρία. Η Πάξη, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε, έχει μόνο Ούγγρους.
1: Μόνο Ούγγρους.
0: Έτσι είναι η πολιτική της. Δεν παίρνει ξένους ποδοσφαιριστές.
1: Ούτε έναν ξένο, λέει, δεν έχει.
0: Ούτε
1: έναν
0: ξένο. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κάτι.
1: Η Πάξη, η οποία βγήκε στο conference μέσω του πρωταθλήματος, δεν θυμάμαι τώρα, ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει, ή μέσω του κυπέλου, μάλλον μέσω του πρωταθλήματος.
0: Ναι, μέσω του πρωταθλήματος.
1: Άρα, εφόσον έχει αυτή την πολιτική, είναι και πετυχημένη, εφόσον πήρε, ναι, και τις ψηλές θέσεις της Ουγγαρία.
0: Φωνώ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα δείξει κανένα πρόσωπο περίεργο, καλό. Και ο Παναθηναϊκός θα περάσει, γιατί πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, είναι το θυμίσουμε αυτό. Του, αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Κανονικά μπορεί να παίρνει το αποφασίσει ο Νίστρου, βγήκε το δελτίο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε από εκεί πέρα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε τώρα ότι κάποιος, μια κοινοπραξία δισεκατομμυρίουχων που προείσταται ένα Βρετανοϊνδός, ο Μιτάι, έχει καταθέσει πρόταση για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο που ήταν πριν μεγαλομέτοχος στην Queen's Park Rangers.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα. Γεγονός είναι ότι στην Premier League μπαίνουν πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βέβαια και εκεί, έτσι, δεν δίνει έμφαση η καλύτερη είναι οι ξένοι. Γι' αυτό και η Εθνική Αγγλία δεν μπορεί να.
1: Ναι.
0: Με το τερμάτισε τρίτη. Τις άλλες φορές δεν έχει τερματίσει πουθενά.
1: Ναι, δεν έχει τη δεξαμενή που είχε καμία σχέση.
0: Βέβαια.
1: Σχέση τώρα.
0: Έτσι είναι.
1: Επένδυση, επένδυση και η Premier League είναι πολλά τα χρήματα και.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Υπεραξίες και τα λοιπά.
0: Βέβαια, εντός συνόρων η χρηματιστηριακή αξία των Άγγλων ποδοσφαιριστών ξεπερνά τα όρια, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, πριν
0: δεν θα πήγαινε μια γαλλική ομάδα ή μια ισπανική να πάρει, για παράδειγμα, το Morgan Rogers, λέω τώρα, που η Chelsea τον πήρε με 130 εκατομμύρια.
1: Ναι, κάτω πολλά. Είναι πολύ. Έχει ξεφύγει η υπεραξία των ποδοσφαιριστών και στην Premier.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει. Τέλος πάντων. Ωραία, άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε κάτι άλλο προς ώρας.
0: Αυτά.
1: Ωραία τότε. Σας ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Είπαμε για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων μας αύριο. Αρχίζει γενομένης από τον ΠΑΟΚ στις 8 με την Δυναμό Κιέβου. Ακολουθεί ο Παναθηναίκος στις 9 στην Ουγγαρία με την Πάξη. Μια Πάξη η οποία δεν χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές ξένους, μόνο Ούγγρους. Για να κάνουμε μια περίληψη, τι είπε ο κύριος Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο στόχος μας είναι σαφ...

Είπε για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να αποκρινόμαστε. Τα δύο μάτς. Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία τους παίχτες του επιτελείου και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε, ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο. Για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίρνει, το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς, από τότε με την Κοπενχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο link face. Γι' αυτό που πρέπει να έχει η ομάδα την Πέμπτη και πότε, ότι θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα, η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες για την Πάξη αναφέρεται. Πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε, γιατί αφήνουν μπροστά δύο φόρ.

Ο κύριος Λίσης λέει ότι περιμένω να δω έναν ΠΑΟΚ ικανό να διεκδικεί κάθε παιχνίδι και να κάνει τον κόσμο του περήφανο. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς για την ομάδα. Το πρώτο επίσημο, ήρθαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το challenge και είμαστε έτοιμοι για το αυριενό παιχνίδι. Μια εικόνα από τα φιλικά, ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός με τους παίχτες του, οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες μας. Αύριο ξεκινάμε την προσπάθεια για την κατάληψη από φέτος της 10ης θέσης. Πάμε break και αμέσως μετά μην φύγει κανείς, διότι υπάρχει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θανάσης Ζαχάκης και Μάκης Παπαδόπουλος, προπονητής ΑΕΚ του Σπάτων. Διότι υπάρχει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θανάσης Ζαχάκης και Μάκης Παπαδόπουλος, προπονητής ΑΕΚ του Σπάτων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειρό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I Love Souvlaki.
2: Τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού.

0: Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
1: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά,
1: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι,
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανώνιο και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η ώρα είναι 9.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα, Sports. Και ανατροπή θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, μετά θα αναλάβει σκητάλι ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι τις 3 το πρωί με γραμμές, με σχόλια, με τα πάντα όλα όπως λέω. Και όπως έλεγε και ο αείμνηστος, ο Νίκος ο Αλέφαντος. Στο ημίχρονο Ομόνια, Καϊρά Ταλμάτη 1-0, με τη διαφορά ότι η Ομόνια παίζει πλέον με 10 ποδοσφαιριστές. Στο ημίχρονο Ομόνια, Καϊρά Ταλμάτη 1-0, με τη διαφορά ότι η Ομόνια παίζει πλέον με 10 ποδοσφαιριστές. Στο 32, Λεύσκη Σόφιας, Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα 1-0, τα προκριματικά του Champions League. Στο conference, Νεύτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4 τελικό. Στο ημίχρονο Μποέμιανς, Μπάλκανη 17ο λεπτό. Μπασάκ Σεχίρ, Ίντερ Τούρκου 0-1. Οι Φινλανδοί εδώ προηγούνται στην Κωνσταντινούπολη της Μπασάκ. Στο πρώτο λεπτό, μόλις ξεκίνησε, δεν έχουμε σκορ. Βάρνταρ, Ρίγα, η Βάρνταρ από την Βόρεια Μακεδονία, η Ρίγα από τη Λετωνία 0-0.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχω και τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής και τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, τον προπονητή του.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάκη.
0: Ο οποίος κύριος Παπαδόπουλος ακούει τον κύριο Ζαχάκη και ανάποδα.
1: Εγώ τον Μάκη δεν τον ακούω. Τώρα τον ακούω.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο ώστε να είμαστε και τεχνικά άρτιοι. Κάνουμε σήμερα λόγω ζέστης, Θανάση, χαριτολόγο, έτσι. Κάνουμε και ένα άνοιγμα προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής.
1: Να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην παραλία,
0: Ναι, βέβαια, έχει πιο δροσιά. Λοιπόν, αν και τα σπάτα δεν είναι και τόσο κοντά στην παραλία, αλλά είναι πιο κοντά από. Ναι, έτσι ακριβώς. Μια πολύ ιστορική ομάδα με. Μεγάλη ιστορία, με συμμετοχή και παρουσία σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ομολογώ ότι δεν θα μας πεις εσύ, Θανάση, ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν και την
1: πρώτη. Να το πω ίδιος, ναι, ο Μάκης ήταν προηγούμενη σεζόν στον Αίτητο. Έκανε ομάδα ό,τι μπορούσε καλύτερο, αλλά νομίζω ότι φέτος έχει προοπτικές να κάνει κάτι ακόμα πιο καλό, αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Όπως είπε, είναι μια πολύ ιστορική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Με παρουσία σε εθνικές κατηγορίες. Με ένα εξαιρετικό γήπεδο, αλλά νομίζω ότι ο κόουτς θα μας τα πει καλύτερα.
2: Ναι, είναι η χρονιά που μας πέρασε σύν το προηγούμενο μισό, 24-25. Τότε πήγα το Γενάρη. Που για μένα είναι λίγο περίεργο να τις αναφέρεις τεχνικά.
0: Κότσου, λίγο πιο δυνατά ανοίξεις την καλοσύνη, λίγο πιο δυνατά.
2: Ναι. Είναι άνθρωποι, λέω, οι οποίοι αγαπάνε πολύ την ομάδα, είναι άνθρωποι του τόπου εκεί πέρα, αγαπάνε και τον τόπο και την ομάδα. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρονται, γιατί
0: κύριε Παπαδόπουλε, εάν θέλετε, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα. Χάνετε και το σήμα. Λίγο να μετακινηθείτε αν έχετε την καλοσύνη.
2: Τώρα είναι κάπως καλύτερο.
0: Ναι, τώρα είναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μπει μπροστά για να σώσουν μια κατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Και όχι απλά τη σώζουν την κατάσταση, λειτουργούν, θα έλεγα, υποδειγματικά ως διοίκηση απέναντι προς όλους. Εντάξει, για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο στα τόσα χρόνια που δουλεύω στο ερασιτεχνικό, γιατί και παλιότερα είχαμε άλλες επιλογές και άλλες ευκαιρίες. Είδαμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο και επιλέξαμε το ερασιτεχνικό.
0: Mm-hmm.
2: Να μπορούμε να βοηθήσουμε και σωματεία αλλά και παιδιά νέα να αναρριχούνται σιγά σιγά αν γίνεται προς τα πάνω. Θεωρώ ότι οι συνθήκες με αυτούς τους ανθρώπους στην Αίτητο, αυτή τυχαίο ότι μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν φύγει 3 παιδιά από την ομάδα για ΠΑΕ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γενικότερα και στο κομμάτι των Ακαδημιών, αλλά και στην πρώτη ομάδα, και φυσικά με τεράστια βοήθεια το γηπεδικό, το οποίο η χρονιά αυτή που μας πέρασε ήταν ανακαινισμένο πλήρτα, με φελό και κοκοφίνικα, ένα απίστευτο γήπεδο. Χαίρεσε να παίζεις μπάλα, κάτι που το ομολόγησαν όσοι πέρασαν από εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Έχει ξυλολυτρωθεί, να το πω, η ομάδα από την άποψη ότι με το γήπεδο, το χόρτο, μέσα στο χειμώνα χαλούσε, ήθελε πολύ μεγάλη συντήρηση, έπρεπε η ομάδα να μένει εκτός. Φέτος είδαμε μια λειτουργία σε όλα τα τμήματα και εννοείται στην ανδρική ομάδα που

0: θύμιζε αυτό που λέμε πιο πάνω σκαλοπάτι επίπεδο.
1: Μάλιστα. Και ο κόσμος βοηθά, υποθέτω. Θυμάμαι και από τα δικά μου χρόνια οι ντόπιοι.
0: Ναι, είναι μια περιοχή όπου είναι ένθερμο. Μάλλον στηρίζουμε πάρα πολύ. Φέτος ξεκινήσαμε με ένα εγχείρημα εμείς που περιείχε ένα μεγάλο ρίσκο. Μικρές ηλικίες, μερικά παιδιά τα οποία είχαν κάποιες εμπειρίες, να μπορέσουμε να το αύριο της ομάδας, να μπορεί η ομάδα σιγά σιγά να απελευθερωθεί από έναν μόνιμο βραχνά που κάποιοι δεν βγαίνουν να μιλήσουν, να τα πούνε λίγο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα ποσά που ακούγονται πλέον στα ερασιτεχνικά, μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι. Και αυτοί που επικαλούνται ότι είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές πρέπει να σταματήσουν να το λένε. Ερασιτέχνες που είναι να φέρουμε δεσμευτές εμείς τώρα, δεν νομίζω ότι είναι ερασιτεχνικές αμοιβές αυτές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εμείς κάναμε ένα εγχείρημα με πολλά μικρά παιδιά, αρκετά παιδιά από την Ακαδημία, από την ευρύτερη περιοχή, χαμηλό μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 20 κάτι, κάτι που θα επικρατήσει και φέτος, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ανανεών, όπου και αυτή είναι η υποσυζήτηση ακόμα, έτσι, συν μία-δύο προσθήκες πάλι νεαρών παιχτών ηλικίας 19-20 χρονών. Καταλαβαίνεις ότι πλέον εμείς επιλέγουμε έναν δρόμο που δεν θα τον πω δύσκολο, γιατί δεν είναι δύσκολος. Είναι ωραίος δρόμος. Να μπορείς να δουλεύεις με παιδιά που έχουν όρεξη, θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν φτάσει, ότι δεν έχει κανένας να τους πει τίποτα και ότι έλα μωρέ, πάντα φταίει κάποιος άλλος εκτός από εμάς.
1: Ναι. Και ότι έχουν ξεφύγει από το πλαίσιο του ερασιτεχνισμού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε παίξει γάμα λέει εθνική. Ποια γάμα εθνική? Okay. Ναι. Επειδή τα λέω τώρα γιατί δόξα τω Θεώ. Να είμαι πρώτος προπονητής στην ομάδα και στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και στη ΓΑΜΑ Εθνική επαγγελματικά, επαγγελματικά το τονίζω, και στη ΒΙΤΑ Εθνική εννοείται, στη Football League. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ήταν τα πράγματα πριν από 15-20 χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες
1: και πώς ακριβώς
0: βλέπουμε σήμερα. Οπότε, αν κάποιοι θέλουν, απλά θεωρώ ότι τα ποσά πρέπει να πάνε σε λογικά πλαίσια. Αν θέλουν τα ερασιτεχνικά σωματεία να είναι βιώσιμα, έτσι. Να γιατί δεν είναι βιώσιμα. Ακούμε διάφορα κατά καιρούς να συμβαίνουν.
1: Από την άλλη λέτε ότι...
0: Αν θέλουν τα ερασιτεχνικά σωματεία να είναι βιώσιμα, έτσι. Να γιατί δεν είναι βιώσιμα. Ακούμε διάφορα κατά καιρούς να συμβαίνουν.
1: Από την άλλη λέτε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μια μικρή παρέα.
0: Εγώ τα παιδιά, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Τα παιδιά... Ένα παιδί το οποίο έχει παίξει Β' Εθνική 5-6-7 χρόνια και έχει μια διαδρομή σε αυτή την κατηγορία, αλλά να την έχει στην διαδρομή, όχι να υπάρχει σε μια ομάδα ή απλά να έτυχε να βρίσκεσαι σε μια ομάδα για ένα εξάμηνο, για ένα τρίμηνο ή από την Ακαδημία που είσαι και μετά να μου επικαλείς ότι εγώ έπαιξα Β' Εθνική και να πηγαίνουν να ζητάνε τον ουρανό με τάστρα. Ναι. Βλέπουμε τι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή. Το όριο ηλικίας, οι πιτσιρικά,
1: κάπου πάλι μετακινηθήκατε νομίζω.
0: Πώς είπες? Κάνω τρίπλες, είναι το σύστημα που παίζω. Αυτά που δεν θέλω να ακούγονται καλά, κάνω τρίπλα για να μην ακούγονται καλά.
1: Ακούγονται καλά, μην ανησυχείτε, θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, είναι βραχνάς. Η αλήθεια είναι το οικονομικό κομμάτι είναι βραχνάς. Θανάση, συμφωνείς?
2: Είπε μεγάλες αλήθειες ο φίλος μου Μάκης. Να σταματήσουν να ζητάνε τρελά ποσά, όπως είπε ο Μάκης. Μόνο οι τεχνικές αμοιβές δεν είναι αυτές. Και θα πρέπει κάποιοι να σταματήσουν και οι ομάδες να δίνουν αυτά τα λεφτά. Έτσι, γιατί
1: από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
2: Για να τα πάρει κάποιος πρέπει να υπάρχει κάποιος να το δώσει. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό δεν είναι και βιώσιμα τα σωματεία.
2: Στα χαρτιά, να παίρνει τόσα λεφτά σε ένα. Εντάξει, κάπου έχει χαθεί η μπάλα. Αυτό βέβαια σιγά σιγά θα, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα εκλείψει, γιατί υπάρχουν παραδείγματα, βλέπουμε ποδοσφαιριστές που έχουν φτάσει σημείο να ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους να μένουν στο τέλος χωρίς ομάδα ή να πηγαίνουν με πολύ λιγότερα από όσα περιμένανε αρχικά.
1: Ομολογώ ότι δεν τον ξέρω το χώρο. Όχι το χώρο δεν ξέρω. Δεν ξέρω το...
2: Φυσικά υπάρχουν και μάνατζερ, φυσικά.
1: Αστειεύεσαι τώρα.
2: Ότι υπάρχουν, όχι ότι το θεωρώ σωστό. Υπάρχουν και στο ερασιτεχνικό μάνατζερ και ειδικότερα στα μικρά παιδιά. Σε αυτό βέβαια παίζουν μεγάλη ευθύνη και οι γονείς. Πιστεύω συμφωνεί ο Μάκης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τις ακαδημίες, αφού έχει αναδείξει πολλά παιδιά. Παραδείγματα έχω δει ότι ένα παιδί 10, 11, 12 και 12 χρόνια ακόμα το πάει ο πατέρας του σε μάνατζερ. Δηλαδή κάπου ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Ναι, καλά. Άλλο αυτό για να το δουλέψει ο μάνατζερ, για να υπάρχει.

0: Δεν το, με χωρίς σε διακόπτω, αλλά ναι, δεν το πάει για να το δουλέψει. Το πάει για να του βρει ομάδα υψηλού επίπεδου.
1: Δεν σκέφτεται ότι θα του βρει ερασιτεχνική ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας. Θα του βρει ομάδα από τα πρώτα, από τις επαγγελματικές κατηγορίες, τέλος πάντων.
0: Προφανώς, προφανώς. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Είναι ένα θέμα, ένα θέμα μεγάλο.
0: Αλλά τουλάχιστον, αλλά να υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μάνατζερ για μένα είναι...
1: Ναι, όχι, είναι...
0: Κάπως.
1: Κάπως, ναι, ναι, δεν είναι, ναι, είναι άκομψο. Είναι άκομψο. Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι συμφωνεί και ο Μάκης αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει, Θανάση, ξέρεις ότι είναι μέρος του χώρου. Μπορεί να προσεγγίζουν πιο εύκολα τις ομάδες. Ένας γονιός ή ένας νεαρός ποδοσφαιριστής δεν ξέρει όρους, κανόνες και τέτοια πράγματα. Είναι βοήθεια και ο μάνατζερ. Απλά κάποια στιγμή ξέρεις και αυτό δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι και πανάκια να πεις ότι είναι κακό, αλλά κάποια στιγμή, επειδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαινοφέρνουν συνέχεια, υπάρχει πάντου, υπάρχει και το σωστό και το λάθος και το καλό και το κακό. Τώρα, okay.
1: Ναι. Καλά, έχει χαθεί νομίζω και η έννοια του ερασιτεχνικού. Έχει χαθεί εντελώς.
2: Δεν έχει χαθεί εντελώς. Το ερασιτεχνικό είναι μια ρομά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εργάζονται, γιατί είπαμε το αρνητικό, όπως είπα πριν, υπάρχει το καλό και το κακό παντού. Υπάρχουν τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία πάνε εκμεταλλευτούν μια πορεία που έχουν κάνει. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά που το αγαπάνε υπερβολικά, που είναι τοπικιστές, που τους αρέσει να βοηθήσουν τις ομάδες του τόπου τους. Που είναι με πολύ χαμηλό budget στις ομάδες, ίσα-ίσα. Αυτό που κάνουν βοηθάνε πάρα πολύ νέα παιδιά με συμπεριφορές κυρίως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς δηλαδή να μπιτσιρικά, επειδή εσύ έχεις παίξει στο ψηλό, στο λίγο χαμηλότερο ή στο λίγο χαμηλότερο, να τους συμπεριφέρεσαι ως, ότι είναι ένας ανύπαρκτος μπροστά σου.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι ένας συμπαίχτης σου εκείνη τη στιγμή. Αν δεν ναι, οι προπονητές, να το ανεχτούμε. Όταν ένας προπονητής, επειδή έχει το superstar που λέμε, εντάξει, τώρα χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες αυτές εμείς, που είναι λίγο ακατάλληλες για την ώρα νομίζω.
1: Εντάξει, okay,
2: αλλά
1: ναι,
2: δεν μπορεί τώρα ο προπονητής, το superstar που λέμε, εντάξει, τώρα χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες αυτές εμείς που είναι λίγο ακατάλληλες για την ώρα νομίζω.
1: Εντάξει, okay,
2: αλλά ναι, δεν μπορεί τώρα ο προπονητής να κρέμεται από το τι θέλει η φίρμα του.
1: Ναι, καλά.
2: Και να αγνοεί τα παιδιά που κάνουν θυσίες, γιατί όλα τα παιδιά αυτά κάνουν κάποιες θυσίες, έτσι.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν παιδιά που είναι μαθητές, ο οποίος φεύγει και έρχεται με τα βιβλία και με την τσάντα στη...
1: σωστά, σωστά,
2: στην προπόνηση τρέχοντας.
1: Κάποια παιδιά από τη δουλειά τους κατευθείαν. Είναι πολλά.
2: Είναι παιδιά που έρχονται και δεν έχουν δυνατότητες και βλέπεις, δηλαδή, το παπούτσι που χωράνε. Δεν γίνεται να έρχεσαι εσύ Μάκη που είσαι φίρμα και να του λες το άλλο, έλα ρε, με σένα τι δουλειά έχω εδώ μέσα στα ίδια αποδυτήρια. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοιες κουβέντες.
1: Mm-hmm. Είναι θέμα προπονητή βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε.
2: Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Και προπονητή, αλλά και διοίκησης. Προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, αν δεν θέλει να το ανεχτεί αυτό, το μεταφέρει στη διοίκηση, είναι να πάρει τα μπουγαλάκια του και να πάει στο σπίτι του.
1: Σωστό. Αυτό πάμε λίγο να κάνουμε στροφή πάλι προς τον αίτητο.
2: Να κάνουμε όπου θέλει στροφή.
0: να μου πει μια παρέμβαση πριν πάμε στα του αίτητου. Αυτό που είπε ο Μάκης, ότι θα πρέπει να κάνει ο κάθε προπονητής όταν αντιμετωπίσει, παράδειγμα, είναι σε μια ομάδα και βλέπει ότι η παίκτες είναι απλήρωτη και όλα τα σχετικά. Εγώ ξέρω έναν προπονητή, που φοράει παντελόνια και όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, αφού βέβαια εξαντλήσει κάθε περιθώριο να τις σταματήσει αυτές τις καταστάσεις, ο προπονητής ονομάζεται λοιπόν Μάκης Παπαδόπουλος. Και το έχει αποδείξει επανειλημμένα.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ότι είναι
0: δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά εγώ οφείλω να το πω.
2: Ανάση, ότι υπάρχει ένας μουρλός που ενδεχομένως βιοποριστικά δεν ζει από το ποδόσφαιρο. Και το κάνει από αγάπη. Δεν μπορούν όλοι. Ορίστε.
0: Θα έπρεπε να σέβονται τον εαυτό τους και να κάνουν αυτό ακριβώς που κάνεις εσύ.
2: Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό είπαμε. Παντού υπάρχει φίλε και το σωστό και το λάθος. Το είπαμε αυτό. Παντού υπάρχει. Για πάμε στον αίτητο να δούμε τώρα τι άλλο.
1: Πάμε στον αίτητο. Τι στόχους έχουμε για τη νέα σεζόν.
2: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι κάναμε αρκετά ώστε να δούμε αν όλο αυτό σαν εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί σας είπα και πριν, περιείχε ένα ρίσκο. Δεν κρύβω ότι

0: εξακολουθεί να είναι ρίσκο, αλλά δεν κρύβω κιόλας ότι έχω έναν ενθουσιασμό, γιατί βλέπω αυτά τα παιδιά τους. Η δουλειά μας και ο στόχος μας αυτός πρέπει να είναι. Δηλαδή τα παιδιά να μην τα πηγαίνουμε κάνε μόνο αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείς ό,τι έκανε, είδες ο καλός ο παίχτης τι έκανε, ο έμπειρος ο παίχτης τι έκανε. Αυτό θέλω να κάνεις και εσύ. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι τα ίδια πράγματα. Εγώ αυτό που είδα λοιπόν σε όλα αυτά τα παιδιά είναι ότι τους βελτίωσε. Και από ένα σημείο και μετά είδα όλο αυτό, ειδικά στο τελείωμα του πρωταθλήματος, να μπαίνει και σαν κομμάτι ομαδικό. Έβλεπα ένα πνεύμα διαφορετικό. Υπήρχε μια αλληλεγγύη. Υπήρχε αυτό που είπα ότι οι μεγάλοι με τους μικρούς ήταν φιλαράκια. Δεν υπήρχε ο κομπλεξισμός. Εμείς αυτή τη στιγμή με τις 2-3 προσθήκες που έχουμε κάνει, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ νεανική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι όλη κατηγορία παιχτών με πάρα πολύ καλό χαρακτήρα, όπου εγώ προσωπικά ας πούμε αρέσκομαι να στηρίζω περισσότερα πράγματα στον χαρακτήρα παρά στο ταλέντο. Mm-hmm. Ένα ταλέντο όταν δεν διαθέτει, με λιγότερο ταλέντο όταν διαθέτει καλό χαρακτήρα και έχει και την υπακοή και την αφοσίωση, μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Εμείς έχουμε δηλαδή όλο το βάρος μας εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει και στις μεγάλες κατηγορίες, εκτιμώ. Και, και στους παίχτες του Champions League, θα έλεγα εγώ.
0: Είναι ευχάριστο που γίνεται. Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα, αυτό οι ευρωπαϊκές ομάδες, τώρα είδαμε και ένα Μουντιάλ, έτσι, και είδαμε κάποιες συμπεριφορές από τους Λατίνους, είδαμε κάποιες συμπεριφορές από τους Ευρωπαίους, και τρίβαμε τα μάτια μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια άλλη κουλτούρα. Το δέχομαι. Είναι άλλες φυλές, το δέχομαι. Αλλά το παρατεταμένο επιδεικτικά λανθασμένη συμπεριφορά, νομίζω ότι δεν. Και επειδή η διοίκηση, σαν διοίκηση, όπως σου είπα, είναι τόσο ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλει να το στηρίξει μέχρι τέλους όλο αυτό, νομίζω ότι η φετινή χρονιά για τον Αίτητο θα είναι μια χρονιά που τουλάχιστον θα μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί πέρσι αγχωθήκαμε, όχι στο θέμα παραμονής, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, αλλά ξέρεις, ήμασταν. Κάναμε ένα-δύο παιχνίδια, ήμασταν καλά, στα άλλα δύο παιχνίδια λες και βυθιζόμασταν. Στο τελείωμα βρήκαμε μια ισορροπία και επειδή έχω πει πολλές φορές ότι η σταθερότητα... Κάναμε ένα-δύο παιχνίδια, ήμασταν καλά, στα άλλα δύο παιχνίδια λες και βυθιζόμασταν. Στο τελείωμα βρήκαμε μια ισορροπία και επειδή έχω πει πολλές φορές ότι η σταθερότητα είναι αυτή που κάνει μια ομάδα να θεωρείται καλή, αν δεν έχει σταθερότητα...
1: Πέρυσι σε ποια θέση, έτσι για να μάθει και ο κόσμος, τερματίσαμε.
0: Στη δέκατη θέση τερματίσαμε. Στη δέκατη θέση τερματίσαμε. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε λίγο περισσότερο. Αλλά ήταν αυτό που περιμέναμε.
1: Ναι, σας ακούμε. Ένα
0: στόχος, δεν είχαμε βάλει κάποιον ιδιαίτερο στόχο να πούμε ότι πάμε να κυνηγήσουμε, να κάνουμε πρωταθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που για να τερματίσεις τη δέκατη θέση σημαίνει ότι έχεις κάνει πολλές ήττες. Για να μείνει ο προπονητής στην ομάδα, η διοίκηση ότι είμαι στη διάθεσή σας. Και η διοίκηση να σου λέει ότι αδερφέ αυτό έχουμε συζητήσει, αυτό είναι το πλάνο μας, μην το συζητάμε άλλο. Καταλαβαίνεις ότι δείχνει τη γενικότερη σοβαρότητα που υπάρχει στο σωματείο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι δηλαδή η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά που θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή.
2: Άκη, ποιες που έφυγε το πολύ βάρη χαρτί που λέγεται Χαρναϊκός.
0: Κοίταξε τώρα, από τη στιγμή που έφυγε το πολύ βαρύ χαρτί, συνηθίζεται αν οι ομάδες που ήταν δευτερότριτες, τέταρτες, συνεχίσουν να έχουν τους ίδιους στόχους, να κυνηγάνε και να διεκδικούν κάτι, η λογική λέει ότι η σκητάλη θα περάσει στη Βούλη σοβαρή με την Ατλαντίδα, έτσι, μια πολύ σοβαρή κατάσταση χτισμένη με τον ίδιο προπονητή να είναι αρκετά χρόνια και παιδιά τα οποία είναι αρκετό καιρό μαζί και έχουν αφομοιώσει πολλά πράγματα και από τον προπονητή αλλά και από τις και από τις συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα. Θεωρώ ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, η Βούλη ανεβαίνοντας σταδιακά έδειξε και αυτή ότι με τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά εκεί πέρα έχουν μια σταθερή πορεία και στο προπέρσινο και στο φετινό πρωτάθλημα που τελείωσε. Υπήρχαν και οι ομάδες βέβαια οι οποίες Τριγλία ας πούμε έπεσε. Τριγλία δεν είναι ομάδα η οποία θα πέσει.
2: Υπήρχε μια άποψη και θα μου πεις να διαφωνήσει όχι, ότι άσχετα από που καταληκτικά μετά τον Αχαρναϊκό ο Αίτητος και η Τριγλία ήταν τα δύο πιο βαριά ονόματα.
0: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αίτητος η Κερατέα.
2: Κερατέα, δεν με σχόλεις, μου διέφυγε κερατέα, έχεις δίκιο.

0: Ό,τι χάρη, αν έχετε την καλοσύνη, δεν ξέρω, διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας κλείσω και θα σας ξαναπάρω μετά, γιατί είναι ωραία η κουβέντα μας να τη συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο εσείς, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, ωραία. Άρα σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε πάλι στον αέρα και οι δύο. Okay. Και οι τρεις μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπειες τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπτων 20 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ροηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, πριν πέρα τη γραμμή, για μια είδηση που θα μας τη μεταφέρει άμεσα. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα.
5: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα μας σε όλους. Έχω έναν αντίλαλο, άμα μπορείς να τα διορθώσεις γιατί μπερδεύομαι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, η τελευταία είδηση αφορά ένα όνομα που μας απασχολεί από το πρωί.
4: Τον Αλβετό.
5: Για τον οποίο γράφει ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια είδηση από την Ιταλία, από τον Νίκολα Σκύρα, που είναι έγκυρος.
4: Ναι, όντως.
5: Ο οποίος λέει ότι ο Χρήλε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στην Μπολόνια. Είχε μείνει ελεύθερος, φαίνεται κάνουν κάποιες διαβουλεύσεις για ένα νέο συμβόλαιο, προφανώς με λιγότερες απολαύες.
4: Να.
5: Άρχιε και μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα Δημήτρη από την ομάδα, Νόινο όπως λέγεται δεν ξέρω, στην οποία γενικός διευθυντής είναι ο Δουρέκας, ο κύριος για σαν παρασκήνιο έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Ιταλία είναι ότι ο Φρέιλε κάνει προσπάθειες για να παραμείνει στην Πολόνια. Θέλει να παραμείνει στην Ιταλία, εν πάση περιπτώσει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχω πει, το είπα και εσείς, να το φτιάξουμε.
4: Χαμηλώσαμε κάπως εδώ τα...
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον Τζολάκη αυτό που είπα και στη Ζέτα το μεσημέρι. Για μένα, ναι, εκτίμησή μου είναι το πιο πιθανό ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με την Μέγκεν θα πάει με τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Η Χαλ ή κάποια άλλη ομάδα, το σημειώνω αυτό, της Premier League, να γίνει μετά τα δύο παιχνίδια με την Μέγκεν. Και το λέω αυτό και το στηρίζω για τον απλούστατο λόγο ότι η Δημήτρη αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους την ερχόμενη εβδομάδα στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Πρέπει να δηλώσει 17 ξένους.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή η ίδια αυτή τη στιγμή πρέπει να κόψει 4.
4: Ναι.
5: Θα είναι ο Κλέιτον προφανώς, θα είναι ο Αντρέ Λουίζ και από εκεί και πέρα ας αναπάνε και θα μείνουν έξω.
4: Ναι.
5: Είναι στην ειδική των Ελλήνων.

0: και αποκτηθεί ξένος τερματοφύλακας, που αυτό θα γίνει. Ναι. Ο τερματοφύλακας θα είναι, γιατί και με τον Γερμανό, τον Ορτέγκα, έχουν μείνει στάσιμα όλα αυτά.
1: Έχουν μείνει στάσιμα.
0: Θα πρέπει να κόψει πέντε ξένους.
1: Ναι.
0: Επόμενο παιχνίδια με την Νάιμιγκεν. Δεν νομίζω ότι θα είναι ρίσκο να πας με τον Πόποβιτς, αν και έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι τώρα και στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τζολάκης, όποια εξέλιξη υπάρχει στο θέμα της μεταγραφής του, που θα υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Mm-hmm. Αυτά φίλε.
1: Μάλιστα. Και μετά μιλάμε για μεταγραφές. Ενώ πρέπει να γίνουν τόσες αποδεσμεύσεις για να διαδοθούν θέσεις. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Ναι.
0: Με τη Λίμπαρ, γι' αυτό φωνάζει.
1: Ναι.
0: Έχει όμως με τη Λίμπαρ το πλάνο του. Ξέρει ποιους παίκτες θέλει. Αλλά άμα δεν φύγει κάποιος, πώς θα έρθει.
1: Ναι, έτσι, σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τους ξένους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και είδαμε το πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αναγκαζόταν κάθε Κυριακή στο ελληνικό πρωτάθλημα να φύγει δύο παιδιά απέξω. Τον Αντρέα Λουίς και τον Κρέιτον.
1: Ναι.
0: Ή τον Ορτέγκα.
1: Ναι. Σταυρόλεξο. Σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Ας κρατήσουμε την είδηση ότι ο Φρόιλερ μάλλον μεν Ιταλία ή πάει προς τα κάτω στα Πετρέλαια που λέω.
0: Φαίνεται να θέλει να ψάχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον το μεταδίδει ο Νίκολας Σκύρα, ο Ιταλός έγκυρος δημοσιογράφος.
1: Ναι, είναι έγκυρος. Είναι έγκυρότατος, όντως. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Αυτά.
1: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη, όχι μάλλον από τη λέει, κατά πάσα βεβαιότητα μένει εκεί, και κάναμε βεβαίως και μια πολύ μικρή κουβεντούλα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός με τις λίστες που θα δηλώσει εν ώψη να είμαι, μένει εκεί, και κάναμε βεβαίως και μια πολύ μικρή κουβεντούλα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός με τις λίστες που θα δηλώσει εν ώψη να είμαι γεν.

0: Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στο θέμα του ΑΕΤ του ΣΠΑΤΟΝ. Έχω πάλι τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Θανάση τον Ζαχάκη. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έπεσε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με την πληροφορία από τον Κώστα Σομοθράκη, τον συνεργάτη μας, ότι ο Φρόλερ ο Ελβετός, Ιταλία, θέλει να πάει κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ξέρετε βεβαίως ότι η είδηση, ιδιαίτερα στη Θανάση, προηγείται πριν απ' όλα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την υπομονή σας και την αναμονή.

0: νεοτερισμοί είναι αυτοί.
1: Τα διοικητικά εκεί, κάποια θέματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Κατά καιρούς γίνονται διάφορα πράγματα με κάποιες αλλαγές, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, σαφώς και η Τρικλία είναι μια ομάδα με βαρύ όνομα, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά θεωρώ ότι επειδή στο επαγγελματικό έχουν κερατέα, το Κοροπή, εννοείται και ας είναι β' κατηγορία. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα για όλους έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Βλέπουμε ομάδες που έχουν κάνει έτη στη Super League να έχουν εξαφανιστεί και να είναι στα τοπικά, έτσι. Τοπικά, β' τοπικό.
0: Ναι. Στα μάτια μου εμένα, κύριε Παπαδόπουλε, μου φαίνεται πολύ δυνατή η Βούλα. Ή κάνω λάθος?
2: Ναι, θεωρώ ότι ο Άρης Βούλας από πέρσι ήταν πολύ δυνατός.
0: Πολύ δυνατός,
2: όντως. Αν έχουν την ίδια όρεξη με πέρσι, ήδη
1: δεν το λες επειδή είναι κοντά στο σπίτι σου, έτσι.
0: Για μένα το λες, Θανάση, ή για τον κύριο Παπαδόπουλο?
1: Για σένα, για σένα.
0: Όχι, όχι. Είχα δει την πορεία του. Ήταν πολύ δυνατός πέρσι ο Άρης.
1: Προφανώς χαρά το λόγο, έτσι.
2: Ο Άρης είναι γενικώς ένα από τα πιο σοβαρά σωματεία στην Ανατολική Αττική, έτσι. Μια ομάδα σοβαρή, σταθερή, με τις ακαδημίες, με σωστές επιλογές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ή άλλο θέλεις. Πληρώνουν.
0: Αυτό, υπάρχει και μια οικονομική σχετικά ευμάρεια, έτσι, και αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Φέτος ειδικά θεωρώ ότι και με την προσθήκη που έκανε στο προπονητικό κομμάτι με τον Λουκά τον Καραδήμο.
0: Σωστά.
2: Ο Λουκάς είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και ο Γιώργος ο Παρασκευάητης πέρσι. Και πέρσι και φέτος θεωρώ ότι η ομάδα έδειξε αυτό που λέμε τα δόντια της, έτσι. Νομίζω, σου ξαναλέω, ότι αν έχουν την ίδια διάθεση με αυτά τα χρόνια, είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα.
2: Και με βάση κάποιες κινήσεις που βλέπουμε ότι ήδη έχουν κάνει παιχτών, ναι, ναι, θεωρώ ότι είναι φαβορί.
0: Τελευταία ερώτηση από μένα, μετά θα σε παραδώσω στον κύριο Ζαχάκη. Υπάρχουν ταλέντα στα Σπάτα και γενικώς στην Ανατολική Αττική, όχι μόνο στα Σπάτα.
2: Ακριβώς θα σου λέω, ταλέντα υπάρχουν παντού. Ταλέντα υπάρχουν παντού, δυστυχώς όμως αυτό που κατά τη δική μου την άποψη πάντα, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, αλλά αυτή είναι, βλέπεις ένα παιδί 16-17 χρονών, ο οποίος πραγματικά έχει ταλεντάκι, δεν έχει την υπομονή όμως. Δεν μπορεί να έρθει να λες, ας πούμε, στον προπονητή, ρε coach, άλλος 17 παίζει, λέει, Champions League. Ναι, ρε αγόρι μου, αυτός παίζει Champions League, αλλά είναι Βέλγος, είναι Ολλανδός. Είναι Σουηδός, είναι Νορβηγός, δεν είναι Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Εντελώς άλλη ποδοσφαιρική κουλτούρα, όλοι αυτοί, δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις, και αν πιάσεις λίγο και από αυτό που λέμε το παγκόσμιο που υπάρχει, στο πόσοι από όσους παίζουν θα παίξουν, καταλαβαίνεις ότι είναι όχι μηδαμινό. Είναι ανύπαρκτο το ποσοστό.
0: Ναι.
2: Όταν φτάνεις και σε σημείο, Όφη, είχε κάποιους Έλληνες η Λιβαδιά, είχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Αστέρας Τρίπολης, 4-5, πόσους είχαν και αυτοί.
0: Καλά, ναι.
2: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
0: ο Άρης δεν είχε καθόλου.
2: Όταν...
0: έτσι, έτσι. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι, ακριβώς. Κάναμε μια κουβέντα πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο για την Μπάξη, η οποία παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό και έχει μόνο Ούγγρους. Έχει αυτή την κουλτούρα. Τέλος.
2: Βεβαίως.
0: Θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει ένα πιλωτικό από κάποια ομάδα εδώ επαγγελματικής κατηγορίας, μόνο από Έλληνες. Και σιγά σιγά θα πάνε
2: και. Ένα στον τόπο του δεν αγιάζει. Και αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος στον τόπο του που να έχει προσπαθήσει να κάνει πράγματα, όσο καλός και αν ήταν, και να του είπαν έστω ένα ευχαριστώ κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης, κανένας προπονητής, κανένας παράγοντας.
0: Και είναι μετά και το άλλο αυτό που λέγατε, ότι ζητάνε.
2: Λέμε.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος στον τόπο του που να έχει προσπαθήσει να κάνει πράγματα, όσο καλός και αν ήταν, και να του είπαν έστω ένα ευχαριστώ κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης, κανένας προπονητής, κανένας παράγοντας.
0: Και είναι μετά και το άλλο αυτό που λέγατε, ότι ζητάνε και τον ουρανό μετάστρα οι Έλληνες.
2: Από αυτό πάρα σύντομα.
0: Ας πούμε, θυμάμαι, ο Απόλλωνα που έβγαζε πάρα πολλούς και είχε το 90% ήταν από.
2: Αλλά. Άμα μπεις λίγο στο χάρτη, το ποδοσφαιρικό που λέμε το τοπικό, πατήσεις ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν 4, 5 και 7 ομάδες. Δεν μπορεί μια πόλη να έχει τόσες ομάδες.
0: Έτσι, έτσι, σωστά.
2: Κατάλαβες.
0: Αυτό μεγάλη.
2: Και στην έξω ζωή τους.
0: Ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, βέβαια. Θανάση. Στον παράδειγμα τον κύριο Παπαδόπουλο να κλείσουμε κιόλας σιγά-σιγά.
1: Βεβαίως. Θα ήθελα, αν δεν έχει θέμα και ο Μάκης, βέβαια, να μας κάνει μια αναδρομή στην προπονητική του πορεία, που είναι αρκετά αξιόλογη.
2: Θανάση.
0: Κάνε μια περίληψη.
2: Δόξα τω Θεώ. Έχω κάνει μια διαδρομή κοντά στα 25 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα κομμάτι που όταν το ξεκίναγα, αυτός που με όθησε πάρα πολύ πραγματικά ήταν ο Γιώργος Οτόγιας, ο μεγάλος Γιώργος.

0: Τόγιας. Με πίστεψε πάρα πολύ μια εποχή που είχε ιδρύσει μια ένα σωματείο στη Δυτική Αττική, όταν πρώτο ξεκίνησε η Δυτική Αττική.
1: Το λέω, ναι.
0: Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Τόγιας και ο δεύτερος άνθρωπος που με πίστεψε όσο κανένας άλλος ήταν ο Γιώργος ο Αντρεάδης, όταν και κάναμε τη συνεργασία, όπου αυτή η συνεργασία κράτησε 10 χρόνια ολόκληρα. Τα υπόλοιπα, εντάξει, έχουν γίνει. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν μια διαδρομή. Μες. Αυτή είναι η διαδρομή, αυτή ήταν η επιλογή, συνειδητή επιλογή να υπηρετήσω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να κάνω το μεγάλο άλμα αν υπήρχαν οι προοπτικές ή όχι. Οπότε αρκούμε μόνο σε αυτό, ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που κάνω το κάνω με την ψυχή μου, το κάνω πραγματικά χωρίς να σκέφτομαι το αύριο, καθόλου όμως. Είναι αυτό που λέμε αυτό το πράγμα, έτσι, είναι ασθένεια. Αυτή είναι ασθένεια, την κουβαλάω 25 χρόνια.
2: Με την καλή την έννοια ασθένεια, με την καλή την έννοια. Που δεν χρειάζεται γιατρό. Μάλιστα. Και δεν χρειάζεται και ψυχολόγο, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Είναι αγχολητικό, πίστεψέ με.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Μια τελευταία ερώτηση στο Μάγκη. Ξέρω ότι δεν θα θέλει να απαντήσει, αλλά θα την κάνω. Θα ήθελα να μου κάνει, να κάνει μάλλον, όχι να κάνει σε μένα, να κάνει μια αναφορά σε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή που πέρασε από τα γήπεδα του Μενιδίου και που, αν δεν κάνω λάθος, αγωνίζεται ακόμα, γιατί δυστυχώς δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλες τις κατηγορόπουλες.
0: Ναι, κάτι μου λέει, αλλά...
1: Κάτι σου λέει, κάπου τον έχεις, συναντήσει.
2: Τι είναι, ιός, για μας που δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Ιός,
0: ναι, ναι, ναι. Κουβαλάει την ίδια ασθένεια με τον πατέρα του γι' αυτός. Εντάξει, ένα παιδί έχει περάσει πολλά στο ποδόσφαιρο, γενικότερα, εντάξει. Εντάξει, είναι παλικαράκι.
1: Είναι παλικάρι από τα λίγα, δεν είναι παλικαράκι απλώς. Ναι. Δηλαδή, για όσους ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον ξέρουμε τι έχει περάσει ο Κώστας.
2: Τι έχει περάσει από πλευράς τραυματισμών, εννοείται.
0: Ναι. Τις ατυχίες του, μωρέ.
2: Ναι, εντάξει, δυστυχώς αυτά τα άσχημα. Εντάξει, να είναι καλά το παιδί.
0: Και ακόμα είναι εκεί μέσα αυτό που λέμε με την ψυχή του. Είναι τύπος που αφήνει πολλά πράγματα στην άκρη για να κάνει αυτό που αγαπάει πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν οι μεν και οι δε. Οπότε καθένας λέει, επιλέγει που θέλει να βρίσκεται.
1: Ο οποίος Κώστας, να σου πει, εγώ έχει κάνει και ένα εξαιρετικό επαγγελματικό ξεκίνημα εκτός ποδοσφαίρου, που
2: δυστυχώς
1: εκτός ποδοσφαίρου.
2: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Γιατί αν ήταν στο ποδόσφαιρο θα σου ρώταγα, αλλά αφού είναι εκτός δεν μας...
1: Αν ήταν στο ποδόσφαιρο θα το έλεγα και εγώ. Έχει ναι. Ένα καταπληκτικό μαγαζί στο Μενίδη, δεν είναι κακό να το πούμε.
2: Ναι, μπράβο, γιατί να μην το πούμε.
1: Ένα καταπληκτικό μαγαζί στο Μενίδη που λυπάμαι που δεν έχω βρει ακόμη την ευκαιρία το χρόνο.
2: Όταν λες μαγαζί, τι, εστίαση ή κάτι άλλο.
1: Θα έλεγα, νομίζω, Μακή.
2: Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στα επαγγελματικά. Καταρχάς εγώ να ευχηθώ, κύριε Παπαδόπουλε, να έχετε υγεία, υπομονή. Επιμονή όπως την έχετε έτσι κι αλλιώς. Έτσι, όλα αυτά. Και θα μιλήσουμε και στην πορεία για τη διάρκεια της σεζόν. Εύχομαι να
0: μου δώσετε το βήμα και
2: να είστε καλά. Τιμή δική μας.
0: Θανάση, ξέρει πόση εκτίμηση του έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το Θανάση που θα τον κρατήσω λίγο ακόμα για να μας πει και 2-3 πραγματάκια από ειδήσεις κτλ. Κύριε Παδόπουλε, σας αποδεσμεύω.
0: Ξέρει πόση εκτίμηση του έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το Θανάση που θα τον κρατήσω λίγο ακόμα για να μας πει και 2-3 πραγματάκια από ειδήσεις κτλ. Κύριε Παδόπουλε, σας αποδεσμεύω. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας έλεγε, διότι είναι παθογένειες οι οποίες αν δεν τις αναδεικνύουμε δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ.
1: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πω ότι ο Μάκης είναι... από τους λίγους του χώρου, όχι μόνο σαν προπονητής, γενικότερα σαν παρουσία στον χώρο.
2: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Σίγουρα. Και επειδή ξέρω ότι δεν λες και εύκολα
1: αυτό
2: πράγματα
1: βέβαια,
2: για κάποιους.
1: Αυτό βέβαια, πολλές φορές του έχει σταθεί εμπόδιο, έτσι.
2: Καλά, συνήθως έτσι γίνεται, βέβαια, φίλε. Έτσι γίνεται. Γιατί είναι έτσι καμωμένος ο κόσμος μας. Δυστυχώς.
1: Χαλάνε κάποιοι, χαλάνε την πιάτσα.
2: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω ότι είσαι ο διαχειριστής του site, του πολύ ενημερωμένου site, θα πρέπει να πω. Έχουμε αλλαγή ομίλου. Καλά, γιατί έγινε αυτή? Πήγε η Δόξα Βύρονος στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας στον 9ο. Κάπως θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, νομίζω.
1: Θα σου πω ακριβώς.
2: Ναι, και γιατί έγινε.
1: Γιατί,
2: ναι.
1: Αν σου πω τι πιστεύω, μπορεί και αύριο το πρωί.
2: Πιστεύω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση όπως περίμενα. Γιατί έγινε.

0: σου πω πολύ εύκολα.
1: Ναι, καλά, μπορώ να πω κι εγώ.
0: Τι αλλά... είναι η ανακοίνωση της ΕΠΟ.
1: Α, ναι, για παίρνω.
0: Η οποία θα τα λέει όλα ότι ουσιαστικά δεν δίνει κάποια εξήγηση.
1: Α.
0: Ουσιαστικά δεν δίνει κάποια εξήγηση, απλά ενημερώνει. Βέβαια, σήμερα το Ξαδήρωνος έβγαλε μια. Τότε ουσιαστικά το λόγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΕΠΟ λέει επιλόγου, επιλέξει κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων. Εγκρίθηκε αλλαγή ομίλου σε ομάδες Πάοδο Ξαδήρωνος που θα συμμετάσχει στον 8ο όμιλο και ο Αστέρας Μαγούλας θα συμμετάσχει στον 9ο όμιλο σε γάμα εθνική κατηγορία αγωνιστικής περίοδου 2020.
1: Μάλιστα. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ είχαν καταρτιστεί.
0: Ο ένας όμιλος είναι οι δύο ομάδες. Αν θες μπορούμε να πούμε και τους δύο όμιλους που αφορούν τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, να τους πούμε, να τους πούμε, αν τους έχεις πρόχειρους μπροστά σου.
0: Στον 8ο όμιλο ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Όχι μόνο από πλευράς ομάδων, όσοι δεν τους έχουν δει. Και θα ακούσουν τα ονόματα, θα καταλάβουν τι λέω, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην.
1: 8ο, για τον 8ο μιλάς.
0: 8ο όμιλος. Έχουμε και λέμε Ιωνικός.
1: Να.
0: Εθνικός.
1: Μάλιστα.
0: Προοδευτική.
1: Να.
0: Αμφιάλη.
1: Mm-hmm.
0: Εγάλεο.
1: Μαουρούφ.
0: Απόλλων Σμύρνης.
1: Εμακιάμος.
0: Το Ξαβύρωνος πλέον.
1: Ναι.
0: Και τέσσερις ομάδες από ότι.
1: Μάλιστα.
0: Εμακιάμος, όπως το είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ομάδα. Νομίζω ότι το Εγάλεο δείχνει να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορείς να γνωρίσεις φυσικά ούτε τον Ιωνικό, ούτε τον Εθνικό, ούτε την Προοδευτική.
1: Ούτε τον Απόλλωνα.
0: Ούτε και τον Απόλλωνα.
1: Τον Απόλλωνα.
0: Τρεις, τέσσερις, μάνι, πέντε, έξι ομάδες από αυτές που έχουν αγωνιστεί στην αλφανική κατηγορία.
1: Ναι, βέβαια. Και να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι από όλους τους ομίλους. Θα ανέβουν τέσσερις ομάδες στην.
0: Από τους 10 ομίλους,
1: ναι,
0: θα ανέβουν τέσσερις ομάδες.
1: Τέσσερις ομάδες.
0: Και θα υποβιβαστούν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 30 ομάδες, δηλαδή 3 από κάθε ομάδα.
1: Να το, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, εντάξει, και εδώ έχει αρκετό ενδιαφέρον και εδώ δυνατά ονόματα.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως τόσο. Καμία σχέση.
0: Με θέμα ιστορίας πάντα μιλάω, έτσι. Υπάρχει ο Κιάνος Αστέας Βάρης, η Θεία Ραφίνας, ο Σαρονικός Αναβής, ο οποίος τελικά δήλωσε συμμετοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ήταν οριακά,
1: ναι, ναι,
0: εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα μας είχε κάνει η εντύπωση, τελικά, mm-hmm, ο οποίος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Η Νέα Ιωνία, ο Ηλυσιακός, η Ηλιούπολη. Πολύ βαρύ όνομα, όπως είναι.
1: Ναι, ναι. Αποδυναμωμένη όμως. Ναι.
0: Η Αθλητική Ένωση Μυκόνου, που για μένα ίσως να είναι και το φαβορί του ομίλου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον όμιλο, μεγαλώνοντας έτσι τις ελπίδες του.
1: Μάλιστα. Καλά, κάνει μπαμ αυτό το πράγμα. Τώρα, τι να πω. Okay. Σταματάμε εδώ. Τι να πω. Okay. Πάντως, θα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση, έστω για τους τύπους.
0: Μεγαλώνοντας έτσι τις ελπίδες του.
1: Μάλιστα. Καλά, κάνει μπαμ αυτό το πράγμα. Τώρα, τι να πω. Okay. Σταματάμε εδώ. Τι να πω. Πάντως, θα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση, έστω για τους τύπους, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων.
0: Αποφασίστε.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για με ποια κριτήρια πήγαν οι κάποιες εδώ και κάποιες εκεί.
1: Ναι, γιατί να δώσουν.
0: Λένε χωρίς να έχει όμως ανακοινωθεί επίσημα, ότι είναι μετά αποκλήρωση.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για πες μας λοιπόν για τον Εθνικό Αστέρα, ο οποίος πλέον λέγεται Αστέρας Κεσαριανής.
0: Όχι, πλέον.
1: Αστέρας Κεσαριανής δεν ισχύει.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Τουλάχιστον όπως το διαβάζω εγώ.
0: Ανακοίνωσε και η ομάδα του Εθνικού Αστέρα πριν λίγες μέρες. Άλλαξε και επίσημα το καταστατικό και επιστρέφει στο Εθνικό Αστέρα.
1: Μάλιστα. Τι θες να μας πεις εκεί, κάτι να.
0: Ένα μεταβατικό στάδιο, όπως είπαμε, αποχώρησε ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας, ο κύριος Πρίτ, τη στιγμή που η ομάδα της Κηφισιάς αγωνίστηκε στη Κεσαριανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Super League 2 και στην Super League. Και μετά την αποχώρηση βέβαια τη Κηφισιάς από την Κεσαριανή, συνέχισε να βοηθάει την ομάδα με πολλούς τρόπους.
1: Ναι.
0: Πλέον όμως δεν θα το κάνει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση και ξεσπάσει ένα μήνυμα πόλεμος ανακοινώσεων. Έχοντας κύριο στόχο το Δήμο και προχώρησε αυτή η συνεργασία. Ο Δήμος είπε τα δικά του, ο κύριος Πρίτσας και ο Αθηνικός Αστέρας, ο οποίος πήρε το μέρος του κύριου Πρίτσα, να πούμε. Και όχι το μέρος του Δήμου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Υπήρχε ένα πόλεμο. Και τώρα η ομάδα της Κεσαριανής είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θα παλέψει νομίζω για να μείνει στην κατηγορία.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Πρίτσας έχει καταγωγή από Κεσαριανή, που είχαν με το γήπεδο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς, βρέθηκε τότε που η Κηφισιά έψαχνε γήπεδο.
1: Ναι,
0: η χρονιά που ανέβηκε στην Super League 2 και το Ζιρίνιο τότε δεν ήταν ακόμα σε θέση να φιλοξενήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα μπορεί να φιλοξενήσει με Super League 2, όχι παραπάνω κατηγορία.
1: Ήταν το ευχαριστώ του κύριου Πρίτσα που, εν πάση περιπτώσει.
0: Επειδή είχε τύχει να βρεθώ πολλές φορές και πριν πάει η Κηφισιά εκεί, αλλά και μετά, ένα γήπεδο το οποίο. Ένα γήπεδο που έμπαινε και σε πια η καρδιά σου, λες τι χάλι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά έμπαινε και λες τι γήπεδάρα είναι.

0: Τι έγινε εκεί, μπράβο. Ναι.
1: Και κυρίως και από εγκαταστάσεις και από τα πάντα.
0: Δυστυχώς, όπως βλέπεις, το κράτος.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν,
0: και όταν λέω κράτος, εννοώ και τις δημοτικές αρχές.
1: Δεν ούτε να κατηγορήσω κάποια πλευρά, ούτε να πάρω τον εργαζόμενο της πλευράς. Όταν τα όποια πολιτικά συμφέροντα, πολιτικές πεποιθήσεις, οτιδήποτε άλλο, μπαίνουν πάνω από τα πραγματικά συμφέροντα του τόπου, των ανθρώπων για αυτά, νομίζω ότι χάνεται εκεί κάθε.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε μια-δυο ειδησούλες, πολύ. Ένα λεπτό έχουμε. Δεν ξέρω αν θες να δώσεις κάτι.
1: Μεταγραφές. Ανανεώσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε μια σημαντική μεταγραφή. Μάλιστα την ανέβασα στο πλεκτό την ώρα που είχαμε το διάλειμμα. Μια δυνατή μεταγραφή που έκανε η ομάδα του Εγάλα. Παίχτησε τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον αρχηγό της Ζακίνθου, που ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας Ζακίνθου.
0: Τη μεταγραφή.
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή και το Εγάλαιο έχει γίνει πλέον το δρομολόγιο Πετρούπολη Εγάλαιο καθημερινό.
0: Ναι,
1: σχεδόν
0: ναι.
1: Όλο το ρόστερ του περσινού Άρη Πετρούπολης μετακομίζει στο Εγάλαιο και όσοι, λόγω και της παρουσίας των δύο χρηματοδοτών, θα έχει αρκετά ενδιαφέρον η πορεία του Εγάλαιο την καινούργια χρονιά. Ο Άρης Πετρούπολης κλείνοντας, να πούμε ότι θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
0: Ναι. Ωραίοτατα. Στην προοδευτική βλέπω ο Στέλιος Χωματιανός, μια άλλη είδηση που βγήκε χθες, έτσι. Προοδευτική, πώς τη βλέπεις την προοδευτική για το.
1: Δυνατή. Θα είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο βέβαια. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το να διεκδικήσει την άνοδο. Αλλά θα είναι 31 Ιουλίου. Θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας.
0: 31 Ιουλίου, μάλιστα. Ναι.
1: Και την ίδια μέρα θα γίνει κλήρωση και του κυπέλλου Ελλάδος αλλά και του κυπέλλου Ελλάδας Τεχνών.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο μετέχουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και όσοι κυπελούχοι των ενέσεων δηλώσουν συμμετοχή.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θα σε έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, μια τελευταία πριν να φύγουμε για διακοπή.
1: Να πούμε ότι άλλο νέο υπάρχει.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ σε εσένα και στους ακροατές.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, για χαρά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ σε εσένα και στους ακροατές.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, για χαρά.

σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και για λίγα λεπτάκια ακόμα μέχρι να έρθει ο Βασίλης ο Γερασίμου θα είμαστε παρέτσα. Τα τηλέφωνα θα ανοίξουν, έτσι κι αλλιώς θα ανοίγει ο Βασίλης, θα τα ανοίξω κι εγώ, όσοι πιστοί προσέλθετε. 2-10-2-20-59-43-2-10-5-2-15-59-43 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43.

0: 94,3. Ιντερβέτεν.
1: Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέη 682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Α, και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακή. Ολυμπιακό χωριό.
4: 10.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, αναμένοντας τον Βασίλη, σε λίγα λεπτάκια θα είναι του Champions League και του Conference League.
6: Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.
5: Όπως είπα και πριν μαζί μας, Ομόνια, Καερά Ταλμάτη.

Τελικό 1-0 παρά το γεγονός ότι η Ομόνια έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, κατάφερε, κέρδισε και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό. Στο 75 Λεύσκη Σόφιας είναι ουδρεστής. Ξεκίνησε ο αγώνας στη Σεγνάτη από την Αλβανία με την Τσέλια από τη Σλοβενία 0-0. Στο Conference, Νεύτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4 τελικό. Τελικό είναι και το Bohemians Balkany 2-1. Bohemians από την Ιρλανδία με την... Στο 60, Μπασάκ Σεχίρι, Ίντερ Τούρκου 1-1. Δυσκολεύει πολύ Ίντερ Τούρκου την Μπασάκ. Στο ημίχρονο, Βάρνταρ, Βόρεια Μακεδονία με την Ρίγα από την Λετωνία. Τουρκού 1-1. Δυσκολεύει πολύ Ίντερ Τουρκού την Μπασάκ. Στο ημίχρονο, Βάρνταρ, Βόρεια Μακεδονία με την Ρίγα από την Λετωνία 1-2. Στο 32ο λεπτό, Σπάρτακ από τη Βουλγαρία μεν, από την πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι η Σόφιας. Σπάρτακ Τρνάβα λοιπόν με Τσέσεκα Σόφιας 1948 0-0. Εδώ ενδιαφέρει το ζευγάρι το Παναθηναϊκό με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Στο δεύτερο λεπτό, Ζελέσνιτσα από τη Σερβία με την Μπράγκα από την Πορτογαλία, ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι 0-0.

Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League επικράτησε τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ με σκορ 3-1. Προκριματικά Champions League γυναικών. Πρώτη φάση.

Να σας θυμίσω όπως μας μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης, ο ρεπόρτερ εδώ του σταθμού του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ, ο Ελβετός μέσος, οδεύει ή προς να παραμείνει στα Ιταλικά εδάφη στην Μπολόνια ή να πάει προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μάλιστα στην ομάδα που είναι ο Κούλης ο Δουρέκας, ΣΕΟ εκεί. Ο Ιταλός ρεπόρτερ ο Νικολός Κύρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έγκυρος, ότι γίνεται προσπάθεια από την Μπολόνια να κρατήσει τον Ελβετό ποδοσφαιριστή.

0: Horizon.
1: Όλα αυτά βεβαίως να ξέρετε, επειδή είναι μεταγραφική περίοδος, να είστε και ψηλιασμένοι. Όλα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Όπως μας είπε ότι και ο Τζόλης, το πιθανότερο είναι να φύγει μεν προς Premier League, δεν είναι και, αλλά θα φύγει μετά τους δύο αγώνες με την Νάιμέγκεν.

Να πούμε ότι στον επίσημο λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εμφανίστηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε ο κόσμος ώστε να αναδείξει τους καλύτερους 11. Έτσι έχουμε κάποια αποτελέσματα που προκαλούν έτσι εντύπωση. Από την Ισπανία είναι Κουκουρέγια, ο Πέδρο Πόρο και ο Ρόδρυ. Οι Γάλλοι έχουν τους Ουπαμεκανό, Τζουντ Μπέλιγχαμ. Και βέβαια με τα 7 γκολ πώς να μην ήταν. Στα γκολπός ήταν ο Βοζίνια από το πράσινο ακροτήριο, τον θυμάστε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Χάλαν. Ο Χάλαν βρέθηκε και ο Βασίλης ο Γεράσιμο, ο οποίος σε δευτερόλεπτα αναλαμβάνει το μικρόφωνο. Από μένα, καλό σας βράδυ, ραντεβού του ΠΑΟΚ, έτσι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τετάρτης, με πολύ ζεστή, κύλησε η σημερινή μέρα με καύσωνα. Εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά, όπως κάνουμε καθημερινά, Παρασκευή ξημερώματα. Από τώρα έως τις 3 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 3-215-215-59-43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια με εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια για τα αποκριματικά ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 7 η ώρα. Συνεχίζουμε Ομόνια Καϊράτ Αλμάτι 1-0. Είχαμε δύο μάτς και από την Νορβηγία. Λίλεστρομ Βίκινγκ 1-2. Μπόντο Γκλιμ Χαμκάμ 3-0. Bohemian Balkani 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Λεύκη Σόφιας με την Κραϊόβα 1-0 στο 82, Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 1-1 στο 68, Βαρντάρ Ρίγα 1-2 στο 51, Σπάρτακ Νάβα Τσέσεκα 1948-0. Ένα παιχνίδι από την Σκωτία, το League Cup, Queen of South Aberdeen 1-0 στο 25ο λεπτό, Εγναντία με την Τσέλιε 1-0 στο 11 και Ζελέζιντσαρ με την Μπράγκα 0-0 στο 9ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι από τον σημερινό Μακαρά το λεπτό. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια που είχαμε τελικά αποτελέσματα και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια. Έπαιζε με 10 παίκτες βέβαια, τελικά κατάφερε, κέρδισε το μάτς. Πάμε τώρα στην επόμενη εβδομάδα να Ρατ Αλμάτι. Λοιπόν, σήμερα μπαίνει στη μάχη επίσημα πια και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει πρώτα ο ΠΑΟΚ στις 8 με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία και αργότερα μία ώρα μετά, 9 η ώρα,

ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Πάμε να πούμε και τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και, και τις φίλες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Σήμερα λοιπόν μέχρι αύριο Πέμπτη μπορείτε να στείλετε μηνύματα για τις κληρώσεις που θα πούμε τώρα. Τρεις ημέρες, δύο για διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννα. Στο δεύτερο δωράκι, στη στενή Ευβία, θα κάνετε μπανάκι στην πολύ ωραία παραλία στην Χιλιαδού. Θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κίσος. Και για τα δύο αυτά, οι συμμετοχές είναι μόνο από το Viper 6931 στην παραδοσιακή ταβέρνα Κίσος. Και για τα δύο αυτά, οι συμμετοχές είναι μόνο από το Viper 6939 943 943, με όνομα, επώνυμο. Είπαμε μέχρι αύριο, τελευταία μέρα, Πέμπτη, Παρασκευή πρωί, θα γίνουν οι κληρώσεις 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Με τα γραφικά, φίλε μου, κάτι καινούριο δεν υπάρχει που ρωτάς για τις ομάδες τις ελληνικές. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, πότε είναι το Super Cup? Πρέπει να είμαι εκεί. Μου είναι 12 Αυγούστου είναι το Super Cup και αρχίζει η σεζόν για την ΑΕΚ και τον Όφη επίσημα με το Super Cup. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι εκείνη την ημερομηνία εκεί στο Ηράκλειο. Αν είσαι, μπορείς να πας να δεις τον αγώνα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το Περίτερο έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος μας ο Χριστάρας, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα. Μας ακούει παρέα με τον Κώστα που είναι αδιούχος. Για ένα φιλαράκο που ρωτάει για ένα παιχνίδι φιλικό, κάτσε να το δω φιλαράκο να σου πω. Το βρήκα, Τενερίφη Γετάφε 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια αλλαγή δεν. Την Μπασάξεχιρ είναι 1-1, έχει πιάσει τον γκολ. Θέλεις ακόμα γκολ, ένα γκολ ακόμα για να πιάσεις το δελτιάκι σου. Είναι στο 75. Βαρντάρ Ρίγα είπαμε 1-2 στο 57.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία, πάντα εδώ στην παρέα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε από μου, 69-39-943-943. Ναι, Φιλαράκο, πάρα πολύ ζέστη έκανε σήμερα, πιο πολύ από την χθεσινή ημέρα. Βάλεσε καλοκαίρι έχουμε, από σήμερα θα πέσει αρκετά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, θα πέσει περίπου 7 βαθμούς κάτω από 39 που ήταν σήμερα, 38, θα πάει 31-32 βαθμούς.

Η Ομόνια φίλε κέρδισε 1-0 στο Γασιπί, παρά το γεγονός που χρεώθηκε να αγωνιστεί με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 33. Έπαιζε με 10 παίκτες, τελικά θα πάει με βαντάζ στο Καζακστάν, στη Ρεβάν, στην επόμενη εβδομάδα. Πραγματικό γύρο του Champions League. Ομόνια Καρέα Ταλμάτη 1-0 με γκολ νομίζω ο Ανδρέου νωρίς το 10ο λεπτό κάπου εκεί. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από τον Ασπρόπληγο. Γεια σου φίλε Στέφανε. Και μια ειδησούλα από το εξωτερικό. Στην Ίντερ Μαϊάμι θα παίξει την επόμενη χρονιά που μας έρχεται ο Καζεμίρο. Ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS μετά από τα πλούσια πορεία του στην Ευρώπη και θα γίνει συμπαίκτη. Τους παίρνουν όλους. Στο MLS λοιπόν ο Καζεμίρο από την επόμενη χρονιά. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε την καλησπέρα του. Φίλε, ο τελικός Super Cup νομίζω βραδάκι θα γίνει γύρω σε 9 η ώρα αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως 12 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που θα γίνει το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ και του Όφη και αφορά το Super Cup κυπελούχος Όφη, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Θα παίξουν στο Ηράκλειο στο Παγκρίτιο.

0: Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, και ο φίλος μας ο Κυριάκος εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Ο Κυριάκος από τον. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώ το Χριστάρα, το φίλο μου.
1: Λάμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Την τσέλια να μου κάνει γκολ και over.
0: Γκολ και over, κάτσε, φίλε, μηδέν, ήταν ένα μηδέν.
1: Ένα μηδέν, ναι.
0: Τώρα είναι το λεπτό, ακόμα έχει πολύ δρόμο. Εντάξει,
1: έχει πολύ δρόμο. Αυτή περιμένω να αφήσω. Τα παιχνίδια τα ελληνικά, πώ τα βλέπει.
0: Εντάξει, τον Πάκο το λέω πιο δύσκολο τον Παναθηναϊκό.

0: Νομίζω ότι είναι πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου από την Μπαξ. Αλλά ξέρει τώρα και οι ομάδε, φίλε, είναι και, και όλε οι ομάδε είναι στο στάδιο. Το
1: Παναθηναϊκό είναι λίγο πάνω εδώ για μένα.
0: Του ΠΑΟΚ ανέβηκε το διπλό, πήγε 2,45, έπεσε ο Άσο στο 3.
1: Ναι.
0: Το Χ 3,15. Ο Παναθηναϊκό είναι πόσο είναι.
1: 45.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτάκι. 1,60 πήγε, ανέβηκε λιγάκι από ένα παιδί. Το Χ 3,15. Ο Παναθηναϊκό είναι πόσο είναι.
1: 45.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτάκι. 1,60 πήγε, ανέβηκε λιγάκι από ένα 55, πήγε στο 1,60. Εντάξει, αυτά τώρα οι αποδόσεις συλλογικά, ξέρεις, ποιοι παιχνίδι παίζουν ο κόσμος, έτσι πάνε και οι αποδόσεις.
1: Από μεταγραφές τίποτα.
0: Τίποτα, ακούγονται ονόματα, διάφορα, αλλά ακόμα έτσι κάτι να πεις ότι είναι κοντά, δεν υπάρχει.
1: Καλά αυτό που λένε για τον Φαμπίνιο, για τον Ολυμπιακό, δεν παίζει τώρα. Παίζει 14 εκατομμύρια το χρόνο παίζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Για τον Ρογκαλιαστό, δεν πάει τώρα για αυτό που έπαιξε χθες.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τις επόμενες μέρες πάω τώρα προς το παρόν, δεν έχει γίνει κάτι. Ούτως ή άλλως δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη πρόταση για τον παίκτη από την ΑΕΚ. Ό,τι γράφανε τα ρεπορτάζ, εντάξει. Η ΑΕΚ δεν
1: είχε ποτέ τώρα για
0: ΑΕΚ. Ναι, λέω δεν είναι ότι υπήρχε επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι έχουμε κάνει πρόταση επίσημη στον παίκτη και στην Χάπολ Μπερσεβά. Σενάρια είναι από γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά. Ούτε έχει πει ΑΕΚ. Ούτε έχει πει ΑΕΚ ότι αποσύρωμαι, γιατί δεν έχει πει ότι ενδιαφέρομαι κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το. Που πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό στο Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Που πήρε το Ευρωπαϊκό στο Πάσκετ στο Νίπρο του Παναγού.
0: Ναι.
1: Όχι, τι είπα να πει απευθυντικά. Του Νίπρου το πήρε στο επίπεδο σου. Είναι εντάξει, κάπω είναι τώρα. Δηλαδή, να φτιάξει πέσα το γυρό παλί και να πάει ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Δεν θα αλλάξω περιοχή να μην τον αγώνα καθόλου. Όπως είχε πει και ο Τζέντζόγκο, ήμουν στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ είπα τη γνώμη μου. Εγώ δεν απασχολεί που πήγε ο Ολυμπιακός και πήρε το. Δεν με νοιάζει, παιδί μου. Δηλαδή, δεν έπαιζε η ΑΕΚ. Δηλαδή. Αν τα μην είναι
1: ελληνική ομάδα όμω.
0: Εσύ είναι και ελληνική, τι πειράζει, τι με νοιάζει. Αφού δεν είναι η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Θα κάτσω να βάψω μαύρα που πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελλο στη Φιλαδέλφια και τι έγινε.
1: Και κοίταξε, εγώ επειδή.
0: Δηλαδή, αν το έπαιρνε κάπου αλλού θα ήταν διαφορετικό. Αν το έπαιρνε στη Γερμανία, δεν θα ήταν πάλι κύπελλο για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, λέγεται. Όταν πέτυχε.
0: Δηλαδή, θεωρεί ότι στην Ευρώπη αυτά γίνονται που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή, Ρεάλ Μπαρσελόνα, όταν παίρνει Ρεάλ με ξένη ομάδα, οι φίλοι του Μπαρσελόνα νομίζουν πως είναι Ρεάλ.
0: Δεν υποστηρίζουν τη Ρεάλ, αλλά δεν του ενδιαφέρει και αν το πάρουν και μέσα στο κήπεδο του. Έχουμε πάει σε εμείς, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή, αν το πάρει Ντόρτμουντ, ας πούμε, αν το πάρει Ντόρτμουντ στο γήπεδο της Μπάγκερ, θα βγουν ο παδί της Μπάγκερ, θα λένε τι κάνατε, γιατί τόσα το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Μην τρελαθούμε. Αυτά είναι μικροπράγματα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή από Ολυμπιακού δηλαδή και Παναθηναϊκούς που λέγανε και το πήρε. Εντάξει, είναι σε μερικούς άλλοι.
0: Εντάξει, άλλο ο καθένας πώς σκέφτεται. Εγώ σκέφτομαι έτσι. Ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον δεν παίζει η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει. Να κερδίσει σε μένα, να ξαναχωρηθώ.
1: Εγώ αν εξαιρέσω τον Παναθηναϊκό, πάω και τέτοια όταν παίζει με ξένες ομάδες, όχι ότι υποστηρίζει στο εξωτερικό. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, υποστηρίζει την άλλη ομάδα, όποια και να είναι, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένας σου λέω όπως το βλέπει.
1: Κάποια στιγμή πλεονεκτικό η μάνα μου στο σπίτι, χρόνια τώρα, Παναθηναϊκός αυτό είναι τον αριθμό. Και παίζει Λιόνι, ο Ολυμπιακός Λιόνι, το 2-1 που κέρδισε ο Ολυμπιακός Λιόνι και λέει γκολ ο εγγονός. Του λέω Κωστάκη, μην ξαναφορτηγείς και βάζει τα κλάματα. Το παιδί και λέει μάνα μου, ας σου δώσω μία που μου άλλωσε ο παιδί, εσύ όταν παίζει ο Παναθηναϊκός δεν είσαι με την άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει, τώρα με μεγαλώσαμε, τώρα δεν κοιτάμε τα. Εγώ είμαι και αυτό. Καταρχήν, εγώ όσα χρόνια γιατί έχω πάει σε όλα τα γήπεδα, ένα χαρτάκι δεν έχω πετάξει μέσα στο γήπεδο. Ένα χαρτάκι, δηλαδή από αυτό, ούτε σε αυτό. Δεν μου άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Τα αντιπαθούσα σαν τον διάλογο με τον λιμάνι. Δηλαδή, μου λέει από μερικού πιτσιρικάδε που έχω παλώσει. Του λέω ότι αυτό παιδί δεν είναι αφορά. Τι είναι παιδί μου, εγώ που σα χειρώ και τέτοια. Δηλαδή, δεν μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, Βασιλάρα, έτσι
0: επειδή. Να σε καλά, Ξητάρα μου, να σε καλά.
1: Την τζέλη, κάνε μου γκολ και όβερ.
0: Ωραία, να σε καλά, φίλε. Για χαρά, για χαρά.
1: Δηλαδή, δεν μου άρεσαν.

0: αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, Βασιλάρα, έτσι
1: επειδή. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να σε καλά.
0: Συγγνώμη, κάνε μου γκολ και όβερ.
1: Ωραία, να είσαι καλά φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ελλάδα Sports.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας.
4: Η ώρα είναι 10.30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Πάμε 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε είμαστε live και στο Αθήνα TV. Αθήνα, εντάξει, ωραία. ελλάδα.tv.gr. Ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος μου γράφει γεια σου Βασίλη. Τέλος η μια είδηση που το ακούσατε τώρα από τον κύριο Μάνο Σταραμόπουλο, το φίλο μας. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Είπαμε λοιπόν το Ηρακλή, τέλος ο Βασινάς και ο Αμανατίδης. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μπράβο, τώρα σταμάτησε το τούτου.
0: Ναι, ήταν η άλλη γραμμή. Τι κάνεις, φιλαράκι.
1: Τι το θέλει, ποιο θέλει, την γκένγκ θέλει.
0: Όχι, δεν την γκένγκ.
1: Τι σου ζήτησε τώρα, κάτι ζήτησε.
0: Α, την Τσέλι, την Τσέλι, να γίνει γκολ και over. Είναι ένα 0 στο 35 με την αλβανική Εγναντία Ρογκοζίνα.
1: Τι σου ζήτησε τώρα, κάτι ζήτησε.
0: Α, την Τσέλι, να γίνει γκολ και over. Είναι ένα 0 στο 35 με την αλβανική Εγναντία Ρογκοζίνα. Με την Τζέλι
1: παίζει. Δεν ξέρω για τον goal, goal over το βλέπω. Τώρα δεν ξέρω για τον goal.
0: Ω Παναγία μου. Κλείς το κοιμή σου, πέρα το δελτίο και αύριο πάλι.
1: Έτσι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για το φίλο του Δημήτρη του Σαντάκη. Μπήκα μέσα σήμερα και ξέρεις, βρε βάση.

0: να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Και ισχύει και για σένα αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πολλοί μπορεί να σου λένε οτιδήποτε. Εγώ το εξάμεινο ένα χρόνο τώρα.
1: Τι έπα.
0: Και γιατί πριν δεν σε ήξερα.
1: Τι έπαθα. Τι έπαθα ο άνθρωπος.
0: Εγώ να δεις τι έπαθα.
1: Άλλο να τρελώ.
0: Πρώτα απ' όλα θα κανονίσουμε το γιατρό, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και σε καθυστερούν. Δεν σε βγάζουν στην ώρα σου.
1: Όχι, εγώ καθυστερώ. Γιατί έχω μπλέκω σε κίνηση. Έχω αργά γιατί περιμένω τα παιδιά τώρα με
0: τη. Να πάει στα χαπάκια πιο νωρίς σου κοπεί. Αλλιώς δεν σε αφήνουν από το κελί. Στα έχω πει αυτά, στα έχω εξηγήσει. Τα χαπάκια πιο γρήγορα. Λοιπόν, πέρα του καραμπουριού, θέλω να πω για την εκπομπή που έκανε, που κάνει τη διαφορά. Ξέρεις, δεν σε έχω ακούσει. Έχεις κάνει ποτέ με νέα παιδιά εκπομπή εσύ ή οτιδήποτε. Σφατάκι, ξέρω εγώ.
1: Πάντα με νέα παιδιά. Όταν ξεκίνησα με νέα παιδιά έκανα πάντα.
0: Τότε ο Βασίλη και τη συγχαρητήρια σε εσένα και στο Σφατάκι. Γιατί το πρωί στου σταθμού σα, ακούγοντα ένα bullying, δεν θα πω όνομα σε δημοσιογράφο, που θέλει να κάνει στον Γιώργο τον Ιωάννου ένα παλικάρι πιο ευγενικό. Πήλε, δεν σε καταξιώνει και δεν σε κάνει μεγαλύτερο δημοσιογράφο άμα δεν θα τον πατήσει τον άλλον κάτω, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μια εμπειρία 20 χρόνων και ο άλλος έχει 5. Ούτε πιο μάγκα.
1: Εντάξει, μωρέ, όμως και να βλέπετε και το θέμα της πλάκας. Αν είναι πλάκα αυτό που γίνεται.
0: Είναι πλάκα. Γιατί έγινε η πλάκα, μπορεί να το πει.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πλάκα το συγκεκριμένο που λες, γιατί ξέρω και τα δύο παιδιά και είναι πλάκα. Τώρα από εκεί πέρα πώς ακούγεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται, γιατί δεν ακούω τα πρωινά.
0: Όχι, δεν μου χτύπησε πρωί, πριν
1: από το άκουγα. Μπορεί να μην μη χτύπησε καλά, αλλά είναι πλάκα. Είναι πλάκα, στο λέω με σιγουριά δηλαδή.
0: Εντάξει, γιατί χτύπησε σε κάποιους, δεν το περίμενα το συγκεκριμένο.
1: Μπορεί να χτύπησε σε κάποιους άσχημα, δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω και πάλι, επειδή ξέρω τα παιδιά, είναι πλάκα που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν γίνεται τώρα.
0: Εντάξει. Εγώ σήμερα το άκουσα.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται τακτικά.
0: Και μάλιστα έχει και μηνύματα μετά από που τα διάβασε.
1: Για να διαβάζει και τα μηνύματα, πάνω να πείτε να πλάκα. Φυλάζει τα μηνύματα, θα τα απέφυγε να τα διαβάζει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, εσύ δεν το κάνεις πάντως. Ούτε ο στρατέκης.
1: Κι εγώ το κάνω, ρε φίλε, κι εγώ πειράζω τα παιδιά, αυτό πειράζομαι κι εγώ. Τον κάνω στον Κατσάτσο, τον κάνω στον Ιωάννη, τον κάνω στον Σοηλέ, αλλά είναι στο και οι δύο πλευρές, κι εγώ και αυτοί.
0: Έτσι. Να έχει το δικαίωμα να σου κάνει και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, το βασικότερο.
0: Η πλάκα, φίλε, είναι όταν μπορεί να κάνει και αυτό.
1: Βεβαίως, έτσι, μόνο έτσι. Αλλιώς πάει.
0: Εσύ και κάνεις μόνο εσύ και ο άλλος δεν μπορεί να απαντήσει καθόλου, τι πλάκα είναι.
1: Λέω. Και από δύο πλευρές. Κατάλαβα. Γιατί είμαι σε δύσκολη θέση και εγώ.

0: Καμουδράκης και είπε τέλος, γεια σας.
1: Α, για τον, για τον Φιλανδό που παίζει στην Πολώνια.
0: Για τον Ελβετό.
1: Για τον Ελβετό, ναι, Φιλανδό, Ελβετό. Αυτός ναι. Ο Φαμπίνιο δεν έχει πάει κάπου, είναι ελεύθερος, αλλά το κασέ του είναι 14 εκατομμύρια. Τόσα παίρνει.
0: Πόσο, πόσο χρονών είναι, δεν μας είπε.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα τα βρούμε όλα.
0: Τι θα το δεις, αφού είναι 34-35 δεν είναι.
1: Τόσο ψηλό, τόσο μεγάλος είναι.
0: Πόσο είναι.
1: Κάτσε να το δω. Άμα είναι τόσο, ρε φίλε, φεύγει κατευθείαν, δεν κάθισε καθόλου. Άμα είναι 34, τι 34, 30 εκατομμύρια
0: και 15. 32 και πάνω τον έχω πάντω. Για λοιπόν, πόσο είναι.
1: 30...
0: Και 32, τι είναι μικρός.
1: Όχι.
0: Για 14 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι.
0: Τρελάθουμε τελείως. Δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
1: Ναι, δεν είναι πιτσιρικά, σωστό. Σωστό.
0: Δεν είναι, μα, γιατί δεν έχει ούτε μεταπολιτική αξία, ούτε τίποτα.
1: Ο Φρόιλερ, φίλε μου που ρωτάς, μάλλον θα πάει σε Σαουδική Αραβία. Θα βρει ο
0: Σαμοθράκης δεν είπε.
1: Σαμοθράκη το άξο, το Σατάκη που είπε ο Σαμοθράκης ότι μάλλον κατεβαίνει προς Σαουδική Αραβία, είναι πολλά τα λεφτά εκεί και μάλλον θα καταλήξει εκεί ο Ελβετός παίκτης στην Πολώνια.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι βλέπεις αύριο τα παιχνίδια.
1: Κοίτα να λες, φίλε, το είπα και πριν με τον Χριστάρα. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολο μάτς. Γιατί θεωρώ πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου.
0: Πώς το βλέπεις στοιχηματικά,
1: ρωτά. Στοιχηματικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα φάνε γκολ και οι δύο ομάδες.
0: Άρα βλέπεις γκολ και στα δύο, σωστά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Εσύ το Παναθηναϊκό το θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι την εικόνα με τη Ραπίντ. Αυτό.
0: Άκου, φίλε, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τη Δυναμό Κιέβου τους ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αυτό το παξιμάρι δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω, ούτε εγώ ξέρω την ομάδα αυτή.
0: Ούτε την μπάλα. Ξέρω ότι είναι, έχει ούγγρικο στυλ.
1: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα ξένο. Έχει μόνο Ούγγρους.
0: Πρόσεξε, η σχολή το άκου φίλε, στην Ελλάδα, πολλοί άκουγα τώρα το εραστικό ποδόσφαιρο που είχε κάνει στα τάξη, για να το δέσω τώρα, η προηγούμενη εκπομπή με τη δικιά σου, πιστεύω ακούει και ο Μίτσος, ο Δημήτρης, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς λέγει, δεν παράγουμε παίχτες. Μπορείς να μου πεις ρε Βασίλη, στην ηλικία που έχεις στάσει και σε αυτή που...
1: Δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ σχολή. Όχι, δεν είχαμε ποτέ σχολή.
0: Αυτό το στυλ. Δηλαδή, βλέπεις στην Ισπανία, λες τσούκου τσούκου μπολ.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, εμείς δεν είχαμε ποτέ να.
0: Στην Αγγλία, ταχύτητα δύναμη. Τι βλέπεις, τάκλι στην καλωτίδα. Βλέπεις στη Γερμανία, πάντσα να τρέχουν πάνω κάτω. Βλέπεις στη Βραζιλία, τα κουνάκια μπήξε δείξε. Βλέπεις την Αργεντινή, λατινικό
1: ποδόσφαιρο. Δεν είναι όμως ότι δεν έχουμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η μαγιάρικη σχολή.
1: Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε. Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε σχολή. Το θέμα είναι ότι εμείς, όχι οπαδοί, ειδικοί των ομάδων, γενικά αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
0: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω.
1: Μέχρι δεν καταλάβω. Ειδικοί των ομάδων, όλων των ομάδων, δεν ασχολούνται με τους αρασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους βλέπουν. Υπάρχουν παιδιά που είναι πιτσιρικά 17-16 ονών που ξέρουν πολλά καντάρια μπάλα. Αυτά βλέπει κανείς.
0: Συμφωνώ, μισό λεπτό τώρα.
1: Δεν είναι θέμα λοιπόν.
0: Εγώ είπα θα διαφωνήσω με αυτό που λες για τις διοικήσεις και θα σου εξηγήσω και το λόγο γιατί το λέω. Οι διοικήσεις των ομάδων είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνες και ο κάθε μία.
1: Ναι, όλοι.
0: Η ΕΠΟ, η κρατική δομή του αθλητισμού, να δημιουργήσει μια σχολή προπονητών για τις ακαδημίες, μια σχολή προπονητών να μπορέσουν να παράγουν νέα παιδιά, με αξιολογήσεις. Άκου τι έχει πάθει η Ελλάδα, φίλε. Θυμάσαι κάποτε το 1970, 80, 90, μέχρι που φτιάξε τον νόμο που...
1: Ναι, ο Μπάρμπας από την Κορώνη.
0: Έκανε τον νόμο που επονείς και λέει υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ σε ρωτάω στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, γιατί τώρα το αξιολογεί μια... Πρόσεξε, άλλη αξιολόγηση μιας ΠΑΕ, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, η οποία... Στην ΠΑΕ υπάρχει και το προσωπικό όχι μέλλον, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια για να τον πουλήσουμε για να πάρουμε τα λεφτά μας. Ενώ η κρατική δομή θα πρέπει να παράγει προπονητές, το ξαναλέω, προπονητές και παίκτες για να μπορούν να τους παίρνουν η ΠΑΕ. Ενώ η κρατική δομή θα πρέπει να παράγει προπονητές, το ξαναλέω, προπονητές και παίκτες για να μπορούν να τους παίρνουν οι ΠΑΕ. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, όχι, υπάρχει φίλε, υπάρχει. Αυτό υπάρχει, το που λες. Αλλά όταν, αν σε έλεγε σε έναν φίλο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα πάρει αύριο το αριστερό μπακ το Γερασίμου, που είναι από την ΑΟ Καρδίτσας, και την άλλη μέρα λέγανε θα πάρει το Γερασίμοφ από τη Ρίο Αύε, θα λέγανε τα Ρίο Αύε. Ποιο Γερασίμα,

0: την καρδίτσα.
1: Ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάζει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Για ομάδες λέω τώρα, μιλάμε. Όλες οι ομάδες κοιτάνε να πάρουν ένα παίκτη το οποίο δεν το ξέρει η μάνα του. Και δεν κοιτάνε τα παιδιά τα ταλέντα που είναι.
1: Η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή, από τα ταλέντα τη, πόσοι παίζουν.
0: Πολύ. Πολύ.
1: Δύο-τρει.
0: Ναι, λίγοι. Εντάξει, μα δεν γίνει να παίξουν και 11. Ναι. Από 11 παίκτες, αν βρει 3, είσαι επιτυχημένος.
1: Και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, 2-3 παίκτες βγαίνουν. Και στον ΠΑΟΚ βγαίνουν 5.
0: Βέλεω να βγάλει σκάουτερ και τα παιχνίδια των πιτσιρικάτων. Όχι να βγάλει από την ακαδημία σου.
1: Εγώ, φίλε, λοιπόν, θα την πω.
0: Έχει ποτέ κανένα μάτζι του Ολυμπιακού, εσύ τη ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, να πηγαίνει να βλέπει το Αχαρναϊκό με την Ηλιούπολη.
1: Εσύ το πήγε λοιπόν στο τελείωμα, ενώ εγώ θέλω να σε πάω στην αρχή. Συμφωνώ σαν το που λε στο τελείωμα. Αλλά εγώ θα σου μιλήσω στη βάση που μιλάω εγώ και αυτές οι μικρές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Κάποτε υπήρχε ένας Απόλλωνας, έβγαζε παίκτες. Υπήρχε ένας Πανιώνιος, έβγαζε παίκτες. Ακόμα και μια Καστοριά. Έβγαλε το Ζαργκάνι, έβγαλε παίκτες. Υπήρχε ένας Ηρακλής που ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στις 6, αλλά έβγαζε παίκτες. Υπήρχε μια Δόξα Δράμας. Μικρές ομάδες παίρνουν το πακέτο από το στοίχημα, από την ΕΠΟ, από αυτά που πρέπει να πάρουν. 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσα. Αλλά δεν επενδύουν στα παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει, λέω εγώ τώρα, μια ερώτηση. Μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, η Καλαμάτα, λέμε τώρα μια ομάδα στη τύχη, πρέπει να μην έχει 7 Έλληνες. Σε ρωτάω.
0: Δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, τα λεφτά όμως ξέρω να τα παίρνουν.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό λέω. Τα λεφτά όμως τα παντελονιάζουν. Και δεν τα επενδύουν σωστά. Η μη σωστή επένδυση, φίλε Βασίλη, των χρημάτων, είναι η προσωπική μου γνώμη, νομίζω συμφωνείς και εσύ, και πολλοί που μας ακούνε, να φτάνει ο Ολυμπιακός, αυτό γίνεται και στο μπάσκετ, έτσι. Γίνεται και στο μπάσκετ. Βλέπεις, ΑΟ Μικόνου. Πάρτε να ανεβάσετε 5 Έλληνες. Μέχρι πέρυσι ο Άρης δεν είχε ένα μαντήλι να κλάψει. Γιατί δεν ανέβαζε να παίξουν 10 Έλληνες, ρε. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια, μέχρι πέρυσι. Και δεν έβαλε 10 παίκτες από ο Πανιώνιος έβγαλε κάποτε ένα Χριστοδούλου. Δηλαδή, θέλω να πω. Να μην το πω σε χοντρία, γιατί θα ακουστεί ωραίο. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργάνωση και υπεύθυνη για αυτή την οργάνωση που λέμε συγχωρείς είναι η κάθε αθλητική δομή του κάθε αθλήματος.
0: Ναι, η ΕΠΟ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Ολυμπιονίκες, λέω τώρα, πώς παράγονται. Σημαίνω πάνε στον Ολυμπιακό, πάνε στον Άρικ, πάνε ξέρω εγώ στον Ηρακλή, βλέπω μια συμπτωματικά. Που είναι πολύ πιο δύσκολα παράγονται γιατί είναι πιο σωστά οργανωμένες οι δομές. Και πρέπει, και το ξαναλέω, και πρέπει. Δηλαδή, εγώ ήμουν περήφανος, ο Ολυμπιακός πήρε τους μικρούς. Πρόσεξε, φίλε Βασίλη, αυτό είναι όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο κόφερ. Αλλά ξέρεις ότι ήταν η μοναδική ομάδα σε όλη την Ευρώπη που δεν το έχει ξανακάνει καμία. Να το πάρει με 15-16 γηγενείς, με όλους Έλληνες, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Με όλους Έλληνες. Αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για μένα από ότι το πήρε.
0: Βέβαια, βέβαια των παιδιών αυτό, ναι. Αν εξαιρέσεις 4-5 παιδιά, τα υπόλοιπα δεν ακούγονται πουθενά. Κακώς. Εντάξει, δεν λέω για το. Ακούσανε 5, ήταν 4-5 παιδιά που φάνηκαν παραπάνω από τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, όμως κακώς για μένα, τα παιδιά αυτά δεν φαίνονται πουθενά που πήραν ένα κόφερα, εντάξει. Πήραν ένα αυτό το πιτσιρικά.
1: Όχι. Κάτσε ρε φίλε, σου λέω από τους παίκτες που...
0: Αυτοί που ήταν στο Ολυμπιακό μου λες. Λέω από τους 16 παίκτες λέω. Τους 22 που ήταν στο Ολυμπιακό.
1: Από τους 16 σου λέω. Όχι. Σου λέω που πήγαν τα παιδιά αυτά. Από τους 15. Ο Γιατσικούρας έχει...
0: Στο Ολυμπιακό μου λες. Λέω από τους 16 παίκτες λέω. Τους 22 που ήταν στο Ολυμπιακό.
1: Από τους 16 σου λέω. Όχι. Σου λέω που πήγαν τα παιδιά αυτά. Από τους 15. Ο Γιατσικούρας έχει πάει με μεταγραφή στην Καλαμάτα.
0: Φέτος πήγε στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ρε φίλε. Τα παιδιά αυτά δηλαδή, πρέπει να, τα παιδιά αυτά που κάνανε το μεγάλο κατόρθωμα να πάρουν το κύπελο στους πιτσιρικάδες, έπρεπε για μένα να προωθηθούν πολύ περισσότερο.
1: Α, εντάξει, το να λες να προωθηθούν σε μεγάλη ομάδα, το θέμα είναι...
0: Όχι στο μεγάλη ομάδα μόνο, να πάνε και να παίξουν σε άλλη ομάδα, αλλά μεγαλύτερο. Στην, αυτό λέω, γιατί ήταν παιδιά...
1: Μακανέλο στην Ιωάβε. Σε διαφορετικό πρωτάθλημα, σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα και ας είναι.
0: Για τα παιδιά αυτά που πήραν το κύπελο έχουν μια αξία. Δεν είναι ότι είναι, το πήραν στην τύχη. Εντάξει. Άρα πρέπει να βράξουμε και τα 22 παιδιά που ήταν στην ομάδα.
1: Αυτό
0: όχι μόνο τα 5-6-7. Δεν λέω ότι ρίχνουμε ευθύνη στον Ολυμπιακό. Απλά.
1: Να τον κάνουμε τώρα. Δεν τον έβαλε. Δεν γονάτισε.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά μετά. Δηλαδή, μόνο Ολυμπιακό υπάρχει εδώ κανένα. Δεν υπάρχει μια άλλη ομάδα να πάει το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή,
0: ούτε εκεί παίζει. Λέω, άρα μου λες δηλαδή ότι ο Παπακανέλος τυχαία ήταν καλός παίκτης. Αφού πήγε στο Ολυμπιακό, απέτυχε στη Ρίο, απέτυχε. Όταν μου λες, πήγε. Αν τον πάρει Νότιχαμ, τι μου λες.
1: Όχι, έχει να κάνει λοιπόν, άκουσα με.

0: να κάνει ότι στην ΚΑΠΑ 19 που πήραν τα παιδιά αυτά, που βγήκαν πρωταθλητές, μπορούσαν να σηκώσουν τη φαρέλα του ΣΚΑΠΟ, το Champions League, και στα τελευταία τρία παιχνίδια είδανε κόσμο στο Καραϊσκάκι. Πηγαίναν πρώτα δημοσιογράφοι και καμιά δεκαπενταριά οι γονείς τους.
1: Ναι, δεν πηγαίνανε.
0: Και υπάρχουν και οι γονείς έχουν ευθύνες γι' αυτό, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Από αυτούς τους παίκτες λοιπόν, κάποιοι μπορέσαν να σηκώσουν τη φανέλα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να το δώσει. Ο ΠΑΟΚ, μου λες, από τα παιδιά αυτά που δεν πήραν κάτι, πήραν ένα πρωτάθλημα. Δεν έβγαλε το Τσόλι, ορίστε, 40% μια μεταγραφή. Δεν έβγαλε το Τσίμα, μεταγραφή.
1: Ναι,
0: είναι αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει, την χτύπησε. Λοιπόν, ναι, δεν έχει άδικο. Εγώ είμαι για να κλείσουμε, γιατί πάμε στο διάλειμμα για 2-3 λεπτάκια. Ναι, εγώ λέω ότι η ομάδα κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάνε τον Νίτς, τον Ισπανό, τον Άγγλο, τον Γερμανό. Δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Οι ομάδες οι μεγάλες δεν κοιτάνε τον Έλληνα.
1: Και βλέπεις ότι πολλές φορές αυτοί που φέρνουν είναι από τους Έλληνες πολύ χειρότεροι. Και όμως φέρνουν για να μην πει ο παδός τι μας.
0: Αυτό είναι ένας κανόνας. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω λοιπόν και θέλω να μου το απαντήσεις για να μην σου κρατώ το χρόνο. Εσύ πες μου, μια προπονητική σχολή που έχει.
1: Δεν έχει.
0: Που μπορεί να μου πεις ότι το ποδόσφαιρο
1: όχι,
0: είναι ελληνικό.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει σχολή, αλλά ποτέ δεν είχε. Δεν είχε σχολή.
0: Δεν έχει, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό το ελληνικό.
1: Όχι, κάποιες άλλες χώρες. Δεν, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Τον συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτό.
1: Γεια σου Γιώργα μου. Τα χαπάκια σου πάρε τώρα και μετά τη ζόγα, ξέρεις.
0: Μην ξαναργήσεις.
1: Ναι, τελείωνε. Πάρε τα χάπια σου.
0: Να σου κάνουν την ένεση.
1: Α, ο γιατρός την πάγει τηλέφωνο. Ο γιατρός σου την πάγει τηλέφωνο, να ξέρεις. Ο δικός σου. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια. Νωρίς σήμερα. 11 παρά 10. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη. Καλησπέρα Βασίλη, είμαι στο μπιστρό και πίνω την πύρα μου, στην υγειά σου. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη. Καλησπέρα Βασίλη, είμαι στο μπιστρό και πίνω την πύρα μου, στην υγειά σου. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, λέω Σταμάτης. Μπράβο φίλε Σταμάτη, όχι μόνο πύρα και ποικιλία ξέχασε. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των 11. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασιλάκη.
1: Γεια σου φίλε μου. Α, Κώστας Σαμοθράκης. Γεια σου Κώστη μου.
2: Πήρα να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί άλλα είπα και άλλα λες τώρα εσύ.
1: Γιατί άκουσα το Ψαρτάκι που είπα.
2: Ακούω εγώ από
1: για
2: τον
1: πες.
2: Κόσμο. Άλλα είπα. Αρχάς, τι σου βάζω χέρι.
1: Έτσι μου βάζεις.
2: Να αποκαταστήσω την αλήθεια.
1: Βεβαίως, πάμε. Ναι. Ωραία, πες το, μη μου λες το όμως έτσι. Ναι, μου τα λες όμως έτσι, θα σου ζητήσω συγγνώμη, οκ, και πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ο Φαμπίνιο, ναι. Το συμβόλαιο του Φαμπίνιο είναι 5,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα 12 εκατομμύρια. Ήταν 3 χρόνια στην άλλη τυχά.
1: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο, το είπες εσύ. Εγώ είπα για το Φαμπίνιο, ναι, το διάβασα σε site.
2: Άστο για τον Φρόιλερ, όχι. Ο Φαμπίνιο έχει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στην άλλη τυχά. Είχε μάλλον, γιατί έληξε το συμβόλαιο του, είναι ελεύθερος. Ναι. Ήταν 3 χρόνια. Ναι. Όταν πήγε στην Αλτιχά ήταν 29 χρονών και το συμβόλαιο ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και
1: το διάβασα, δεν το είπα, το πες εσύ.
2: Εντάξει, εγώ στο λέω για να,
1: εντάξει,
2: το,
1: okay.
2: Να στο διευκρινίσω.
1: Εντάξει,
2: λοιπόν, για το Φρόιλερ τι είπα. Έχει, ότι έχει μία πρόταση από την ΝΟΑ, λέγεται ΝΟΗ, στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουέκας.
1: Ναι.
2: Αυτή μια πρόταση, τίποτα άλλο. Ο Φαμπίνιο, σύμφωνα με δημοσιογράφος ο οποίος είναι πολύ έγκυρος στην Ιταλία, δεν θέλει να φύγει από την Ιταλία και ενώ έχει λήξει το συμβόλαιό του με την Πολώνια, κάνει επαφές, έχουν επανεξετάσει το θέμα και κάνουν επαφές για να θέλει να παραμείνει στην Πολώνια.
1: Ναι. Εγώ τι είπα διαφορετικό δηλαδή.
2: Δεν είπα ότι.
1: Όχι, είπα ότι.
2: Θα πάει στη Σαουδική Αραβία.
1: Δεν είπα ότι θα πάει, ότι έχει μια πρόταση. Ναι, λέω έχει μια πρόταση.
2: Εντάξει, Βασιλάκη, εγώ θα διευκρινίσω γιατί άλλα ακούστηκα πριν και άλλα ακούστηκα τώρα και να ξέρω να ξέρει το κόσμο. Γιατί μετά την ακούω εγώ ότι άλλα λέει πριν, άλλα λέει μετά. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό θα λέω. Εγώ δεν πήγα στη Σαουδική Αραβία να τα διευκρινίσω.
1: Εντάξει, καλά.
2: Ο Νίκολας Κύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος. Και συνεχίζει τις επαφές με την Πολώνια. Να κάνει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο.
1: Να μείνει στην ομάδα.
2: Έχει μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μια ομάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, ΝΟΑ, ΝΟΗ, κάπως έτσι, στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουρέκας, ο παλιός γνωριμός μου, να έρθει στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Νίκολας Κύρα. Τώρα τι θα γίνει αύριο μεθαύριο.
1: Θα το δούμε. Ναι,
2: με τις μεταγραφές τι γίνεται. Ναι. Αυτά θα λέει.
1: Okay, τα λέμε. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι, ώρα πλησιάζει 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερνετ. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Γιώργο.

Εγώ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο ΝΕΟΜ, λέγεται η ομάδα. Με ενημερώνει ο Μάνος Σαραμόπουλος. Η ομάδα λέγεται ΝΕΟΜ, αυτή που έλεγε ο Κώστας Μοτράκης, μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Το όνομά της είναι ΝΕΟΜ. 11 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΕΣΑ και υφυή συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.